όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που έχουμε ζήσει μέσα στους αθλητικούς χώρους, έχει ζήσει κόσμος από κοντά και από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια έχουμε δει εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Είναι μια έρευνα που έχει να κάνει έχει να κάνει με τα διεθνή γήπεδα, γιατί έχουμε κάνει μια παρόμοια έρευνα και για τα ελληνικά γήπεδα. Και εδώ σε αυτό το τρίτο μέρος, πέρα από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπου αναλωθήκαμε χθες στις πρώτες δύο εκπομπές και προχθές, με περιστατικά και σημάδια που έγιναν στο χώρο του ποδοσφαίρου, σήμερα έχουμε και από άλλα αθλήματα, από το American football, το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε έχοντας ήδη φτάσει στο 2025, έτσι τώρα δεν το έχουμε βάλει, 2025, έτσι ναι, γιατί θα τελειώσουμε πρώτα με τα του ποδοσφαίρου και μετά θα ξεκινήσουμε πάλι χρονολογικά με τα υπόλοιπα αθλήματα για να κρατήσουμε μια σειρά. Μπερδεύτηκα, είδα το 2025 και λέω πολύ μπροστά πήγαμε, όμως όντως είναι το 2025, οπότε και ο Billy Vigar, εραστέχνης ποδοσφαιριστής στην Αγγλία, αγωνιζόταν τότε στην Langford Football Club στο Bedfordshire, 32 ετών, και το χρονολόγιο δείχνει 29 Σεπτεμβρίου 2019. Η Langford παίζει με την Stotford. Ο Vigar συγκρούεται με έναν αντίπαλο σε μια φάση κοντά στη γραμμή, πέφτει με δύναμη πάνω σε μια διαφημιστική πινακίδα. Είχαμε μια παρόμοια περίπτωση χθες στην οποία αναφερθήκαμε, στην Κροατία, και σε αυτή τη σκληρή επιφάνεια τραυματίζεται, χτυπάει στο κεφάλι, αμέσως καταλαβαίνουν όλοι ότι πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού και μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική κάκωση. Παραμένει νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες και στις 10 Οκτώβρη του 2019 υποκύπτει στα τραύματά του και ανοίγει φυσικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τα αεραστεχνικά γήπεδα, έτσι, και στην Αγγλία και παντού, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στα γήπεδα που δεν είναι πρώτης γραμμής, έτσι. Αιτία θανάτου φυσικά διαπιστώθηκε όταν η τραυματική εγκεφαλική κάκωση από το χτύπημα στο κεφάλι, όταν συγκρούστηκε με την διαφημιστική πινακίδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύεται από τον Alex Warren, με τίτλο Ordinary.

Και πάμε φέτος. Έχουμε την ιστορία που εκτελήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2026, αγώνα κυπέλου της Ποδοσφαιρικής Ένωσης Αλγκάρβε. Βρισκόμαστε στην Πορτογαλία, μιλάμε για πιο αεραστεχνικού επίπεδου ποδόσφαιρο και μιλάμε για την περίπτωση του 27χρονου Νασούρ Μπακέμ, ένας παίκτης ο οποίος ήταν αμυντικός, αγωνιζόταν στην Μον Καραπατσένσε και είχε περάσει και από τις ακαδημίες της Μπράγκα. Η καταγωγή του ήταν από την Αγγόλα. Έτσι, για την ηλικία του, στο αεραστεχνικό επίπεδο στο οποίο έπαιζε, θεωρείται ένας από τους πλέον έμπειρους παίκτες. 26 ή μάλλον 22 Ιανουαρίου 2026 γίνεται ένας αγώνας κυπέλου μεταξύ της Μον Καραπατσένσε και της Ιμμορτάλ. Ο Μπακέμ κάποια στιγμή αισθάνεται μια διαθεσία κοντά στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας και καταραίει περίπου στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Λένε οι μαρτυρίες συμπαικτών και αντιπάλων που ήταν κοντά και τον έβλεπαν ότι φαινόταν τα τελευταία λεπτά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ζαλιζόταν, και ενώ δεν είχε γίνει καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός, καμία επαφή με αντίπαλο. Ο αγώνας διακόπηκε φυσικά και δεν ξανάρχισε ποτέ, καθότι το ιατρικό επιτελείο μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνυψης, γιατί ο παίκτης ήταν ανέστητος, με απεινιδωτή. Έφτασε και ένα ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον παίκτη στο νοσοκομείο της περιοχής Φάρο, όπου και εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τελικά μάλλον υπέστη καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ξέρουν, υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά δεν ξέρουν τα αίτια αυτής, δηλαδή αν υπήρχε κάποια ιστορία που την γνώριζε ο ίδιος. Τέλος πάντων, εκεί η ουσία είναι στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αν δεν μπεις έτσι με έναν τρόπο σκληρό, με έτσι κάποιες καθοδηγήσεις οι οποίες δεν θα έχουν διαπραγματευτικό ρόλο, να πεις ότι πρέπει τα χαρτιά υγείας των αθλητών να έχουν περάσει από τις τάδε εξετάσεις. Όχι ένα χαρτί τώρα, το ξέρω και από τις ακαδημίες εδώ που παίζουν τα παιδιά, έτσι. Ένα χαρτί, πάει ο γιατρός, του κάνει ένα γρήγορο καρδιογράφημα, μπαμ μπαμ, τώρα άμα υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια κλπ. Δεν φαίνεται και ιδιαίτερα, δηλαδή θέλει περισσότερο ψάξιμο. Γιατί και εδώ είχαμε και νεαρά παιδιά που ενδεχομένως είχαν καρδιολογικά προβλήματα και δεν το γνωρίζουν και, όπως παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη έρευνά μας, δυστυχώς κατέληξαν. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πορτογαλικό. Είναι από τους Ματσάντες και ως και Μπραδέιρας και Μούζικ, έτσι λέγεται, Nova Dancinha.

Πάμε τώρα σε μια ιστορία που την έχουμε ακούσει γιατί είναι η πιο πρόσφατη. Συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου του 2026 και μιλάμε για τον Ελ Χάτζι Γιουσούφ Διούφ, ο οποίος ήταν Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στην Σαλούμ, στη δεύτερη κατηγορία της Σενεγάλης, 25 ετών, έτσι, και ουσιαστικά ήταν ένας παίκτης από τους νεότερους, παρά η ηλικία του δεν ήταν και τόσο νέος, στην ομάδα. Ήταν από τα παιδιά που μόλις είχαν πρωτοέρθει στην ΑΣ Σαλούμ. Ο αγώνας γινόταν στο στάδιο Μάνιανγκ Σουμαρέ στην πόλη Τιές, στη Σενεγάλη, έτσι. Και η Σαλούμ έπαιζε με την Αμιτιέ. Με το παιχνίδι να λύγει, 0-0 έληξε, έτσι το λέμε για την ιστορία, ο Διούφ ένιωσε μια διαθεσία και κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή πριν φτάσει στα αποδυτήρια. Και εκεί στην περίπτωση αυτή δεν έχει υπάρξει κατά τη διάρκεια του αγώνα καμία σύγκρουση, κανένα τραυματισμό. Κάτι, ρε παιδί μου, που να σου λέει ότι ενδεχομένως να προήλθε από αυτή την εξέλιξη. Παίκτες και προσωπικό των ομάδων πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, είδαν τι συνέβη, έπεσαν πάνω στον παίκτη. Του παρασχέθηκε η ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο περιφερειακό νοσοκομείο της πόλης Τιές. Εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα και από την Σενεγαλέζικη Επαγγελματική Λίγα Ποδοσφαίρου. Αναφορές τώρα κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή ή ευνίδιο καρδιακό επεισόδιο, αλλά πάλι και εδώ δεν υπάρχει ιστορικό. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρχε καρδιοπάθεια, είχε προβλήματα καρδιολογικού χαρακτήρα ο άτυχος Διούφ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την πατρίδα του Διούφ. Έτσι, ερμηνεύουν Μία Γκισέ, VJ, Μία Γκισέ και Wally Sek. Και το τραγούδι λέγεται Σάμα Ξούλ.

Πάμε τώρα στον χώρο του μπάσκετ. Θα αλλάξουμε, θα φύγουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Εμβόλυμα θα έχουμε και μια ιστορία από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το American Football. Λοιπόν, 1988. Ο Πιτ Μάραβιτς, μπιστόλι πραγματικό έτσι στο χώρο, σκόρερ δεινός, γνωστός και ως Pistol Pete, ένας από τους πιο χαρισματικούς και θεαματικούς μπασκετμπολίστες στην ιστορία, ξεκίνησε, έγινε θρύλος στο NCAA με το LSU, όπου κατέχει ακόμα ρεκόρ πόντων, και αγωνίστηκε στο NBA με μεγάλη καριέρα στους Atlanta Hawks, στη Νέα Ορλεάνη, στους Jazz και στην Βοστόνη, στους Celtics. Έτσι, ήταν ένας παίκτης μπροστά από την εποχή του, είχε τεράστια τεχνική κατάρτιση και δημιουργικότητα στο παιχνίδι του. Μιλάμε για το 1988, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και στον τρόπο που παιζόταν το μπάσκετ τότε, έτσι. Είμαστε 5 Γενάρη του 1988, ο Μάραβιτς κάνει ένα παιχνίδι στο κλειστό γήπεδο μιας εκκλησίας στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, σαν προπόνηση, έτσι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτού, φιλικό μεταξύ φίλων, καταραίει στο παρκέ, χωρίς να έχει υπάρξει καμία έτσι ένταση, κανένας τραυματισμός και κανένα χτύπημα. Παγώνουν οι πάντες, ο αγώνας σταματάει. Είναι κάποιοι εκεί στις εξέδρες οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις, νοσηλευτές και ενδεχομένως και κάποιους γιατρούς, προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται μετά εσπευσμένα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του. Ήταν 40 ετών τότε ο Πιτ Μάραβιτς, και βέβαια η νεκροψία ανέδειξε ότι έπασχε από συγγενή καρδιακή ανομαλία. Φαντάσου να έχει παίξει τώρα μπάσκετ σε τέτοιο επίπεδο τόσα χρόνια και να μην το γνωρίζει. Βρήκαν λοιπόν οι γιατροί ότι γεννήθηκε χωρίς την αριστερή στεφανία αρτηρία. Ένα βασικό αγγείο το οποίο τροφοδοτεί φυσικά με αίμα την καρδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι, να έχεις παίξει σε τέτοιο, ένα άθλημα που είναι με ιδιαίτερο πάθος, έτσι, σε τέτοιο επίπεδο ανταγωνιστικό, και με το στυλ που είχε ο Πιτ Μάραβιτς, και να του λείπει μία αρτηρία από την καρδιά. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Οπότε ουσιαστικά η τροφοδότηση της καρδιάς γινόταν από μία μόνο αρτηρία, η οποία και αυτή είχε πρόβλημα, είχε υπερμεγέθη διακλάδωση, και αυτό για να καλύψει την έλλειψη της άλλης αρτηρίας. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά λειτουργούσε επί σειρά ετών με πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αυτά δυστυχώς. Λοιπόν, γράψατε για τα τραγούδια πίσω που τα βρίσκω και λοιπά, πίσω ενώ στο χρόνο σε μηνύματα, λίγο πριν στην εκπομπή. Παιδιά, τα τραγούδια τα ψάχνουμε, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας εκπομπής για να ταιριάζουν. Ας πούμε, πριν ακούσαμε ένα τραγούδι αφρικάνικο, γιατί ο παίκτης ήταν από τη Σενεγάλη. Νωρίτερα ακούσαμε ένα τραγούδι πορτογαλικό, γιατί ο παίκτης ήταν από την Πορτογαλία. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό από τον George Michael, που ερμηνεύει το τραγούδι Faith.

Ναι, διακοπή. Τώρα τι έγινε εδώ. Καθίστε τώρα, γιατί σας το έταξα. Δεν είναι γραμμένο καλά. Ξέρετε, συμβαίνει αυτό καμιά φορά και στα καλύτερα σπίτια. Αλλά θα κάνουμε το εξής τώρα με τη βοηθεία του Κωνσταντίνου Λούβαρη. Και αφού άνοιξε εδώ το ιντερνετάκι μας, θα το βρούμε και θα το φτιάξουμε. Γιατί να μην σας τάζουμε πράγματα που δεν γίνονται. Μισό λεπτό, έτσι. YouTube. Πατάμε. Έλα. Πάω να βάλω YouTube, παιδιά, και μου βγάζει Youth Pass. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. YouTube, λοιπόν. Ποιο τραγούδι ήτανε, πάμε να το δούμε εδώ. Ήτανε το Faith του George Michael. Μισό λεπτό. Μη σας αφήσουμε έτσι. Ελπίζω να μην έχει κάποιο πρόβλημα τώρα το USB. Έλα ρε παιδί μου, κοίτα να δεις μια ώρα. Περίμενε. Faith. Έλα. Ναι, είναι λίγο κάρβουνο και να ξέρετε εδώ. Faith. Ακούρευα. Λοιπόν, George Michael. Το λέμε George για να το πάρει έτσι από μόνο του. Έλα, βγήκε official video. Πω πω, 60 εκατομμύρια προβολές, παιδιά. Κωνσταντίνε, κάτσε, παίζει μια διαφημισούλα, γιατί είναι και αυτό αναγκαίο κακό. Και μόλις είμαι έτοιμο σου λέω, και άλλη διαφημισούλα, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε.

Τελικά ούτε έχει χαλάσει ούτε τίποτα. Μας έκανε κολπάκι. Ήταν το βίντεο κλιπ έτσι, ρε παιδιά. Έπεφτε σαν να λέμε 5-10 δευτερόλεπτα νεκρική σιγή και μπερδευτήκαμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. 1990. Έχουμε την ιστορία του Hank Gathers, ο οποίος είναι ένας αρκετά γνωστός παίκτης στο κολεγιακό μπάσκετ. Τη δεκαετία του 80, έτσι, έκανε μια μεγάλη καριέρα εκεί πέρα. Γεννημένος το 67 στην Φιλαδέλφια, αγωνίστηκε στην Loyola Marymount στο πανεπιστήμιο εκεί και τη σεζόν 89-90 ήταν ο πρώτος παίκτης στο NCAA σε πόντους αλλά και σε rebound, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, έτσι, τώρα, γιατί αν είσαι κάτω από τα καλάθια για να παίρνεις τα rebound, πραγματικά δεν θα είσαι και ιδιαίτερος χεράς, όμως ήταν πολύ καλός και εύστοχος στο σκοράρισμα. Ήταν πολύ μεγάλη πιθανότητα εκείνη την περίοδο, γιατί μιλάμε τώρα, ήταν 23 ετών έτσι το 1990 όταν συνέβη το τραγικό συμβάν, ήταν μια μεγάλη πιθανότητα για να είναι ανάμεσα στα υψηλότερα πικ του NBA draft. Έτσι. Ήταν ένας θεαματικός παίκτης της εποχής. 4 Μαρτίου 1990 έχουμε τον ημιτελικό του τουρνουά West Coast Conference ανάμεσα στο Portland και στο Los Angeles. Ο Gathers ξαφνικά καταραίει στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ. Λίγο νωρίτερα είχε κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και γύριζε στην άμυνα για να καλύψει θέσεις και ξαφνικά πέφτει στο παρκέ. Σοκ φυσικά στις εξέδρες. Σοκ γιατί ήταν ζωντανή και η μετάδοση μέσα από τις τηλεοπτικές κάμερες. Και εκεί λοιπόν, μετά το συμβάν, μαθαίνουν ότι ο Gathers είχε ιστορικό καρδιακών αριθμιών και αγωνιζόταν παίρνοντας μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, η οποία βέβαια κάποια στιγμή αναγκάστηκε να αλλάξει γιατί υπήρχαν παρενέργειες. Έτσι, ο αγώνας διακόπηκε. Οι γιατροί μπήκαν μαζί με τους διασώστες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν το γρηγορότερο δυνατό τον παίκτη στο νοσοκομείο Daniel Freeman Memorial, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνυψης. Διαπιστώθηκε όμως ο θάνατός του περίπου μία ώρα αργότερα, σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ακούμε το τραγούδι Hold On τώρα, Wilson Phillips.

2007 είχαμε δύο θανατηφόρα περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάμε από το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπου στις 26 Φλεβάρι του 2007 χάνει τη ζωή του ο 25χρονος Τζάβαν Κάμον, ο οποίος ήταν αμυντικός, defensive back, έτσι όπως λέγεται, αγωνιζόταν στην Daytona Beach Thunder και εκείνη την ημέρα γινόταν ένας αγώνας με τους Columbus Lions. Οπότε και ο Κάμον κάποια στιγμή, γιατί ήταν αμυντικός, προσπαθούσε να σταματήσει τον αντίπαλο παίκτη που κρατούσε την μπάλα και δέχτηκε ένα δυνατό, αλλά καθαρό, όπως είπαν στην πορεία, σύμφωνα με τους κανονισμούς, έτσι είπαν οι διοργανωτές, μπλοκάρισμα από έναν άλλον παίκτη, τον Lions, τον Cedric Ware. Συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και με μεγάλη ταχύτητα οι δύο παίκτες. Τα κράνη τους ουσιαστικά χτύπησε το ένα στο άλλο. Η πρόσκουση άφησε τον Κάμον ανέστητο στον αγωνιστικό χώρο. Αμέσως μπήκαν γιατροί και διασώστες, προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες και του έκαναν κάρπα για περίπου 10 λεπτά. Όμως ο παίκτης είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Γιατί όμως? Γιατί είχε σπάσει ο αυχένας του από το κάταγμα αυτό και ουσιαστικά έπαθε ανακοπή. Το συμβάν αυτό του προκάλεσε ακαραίο θάνατο. Πάμε στην άλλη ιστορία του 2007, στον Τζερόν Λούις. Και ενώ το ημερολόγιο γράφει 14 Ιανουαρίου, είναι 21 ετών και πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, έτσι. Είναι μια συγγενής καρδιοπάθεια που προκαλεί διόγκωση της καρδιάς. Δεν το ήξερε κανένας, αγωνιζόταν κανονικά τότε και καταρρίσει στο γήπεδο μπάσκετ. Ο Λούις έπαιζε ως βασικός σέντερ στους Screaming Eagles του Πανεπιστημίου της Νότιας Ινδιάνα και βρισκόταν σε έναν εκτός έδρας αγώνα στο Owensboro Sports Center του Κεντάκι, κόντρα στην Wesleyan College, στο κολέγιο Wesleyan. 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα απόμεναν για να λήξει ο αγώνας. Ο forward ύψος 1,80 είχε ο Τζερόν Λούις και βάρος 100 κιλά, καταραίει κάτω από το καλάθι. Φαινόταν σαν να χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη σύντομους σπασμούς ή καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο τοπικό νοσοκομείο του Owensboro στο Κεντάκι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 10 το βράδυ, περίπου 23 λεπτά μετά την πτώση του. Η νεκροψία και οι ιατρικές εκθέσεις του ιατροδικαστή της κομιτείας Ντέβιες επιβεβαίωσαν ότι ο Λούις έπασχε από μια αδιάγνωστη προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, γνωστή ως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, και είναι η πάθηση αυτή προκαλεί ασυνήθιστη πάκυνση του καρδιακού μυός, η οποία μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρους ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, δηλαδή αρρυθμίες. Και αυτά δυστυχώς συνέβησαν στον Τζερόν Λούις. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα της Κέσα, TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Λοιπόν, πάμε στο 2011. Εδώ θα συναντήσουμε τώρα μια ιστορία, παιδιά, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο βρισκόταν στο Λύκειο. Μιλάμε για το Λυκειακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ομάδα Fenville High School από το Μίσιγκαν και για τον Wes Leonard, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1992. Δηλαδή ήταν 20 ετών, έτσι, ήταν ο ηγέτης της ομάδας, τον αγαπούσαν πάρα πολύ όλοι εκεί και μέσα στην ομάδα. Καταλαβαίνετε τώρα πως είναι και στο πανεπιστήμιο, στο Λύκειο, συγγνώμη. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά, πηγαίνει ο κόσμος, πηγαίνουν γονείς, φίλοι, οι ντόπιοι, και παρακολουθούν τους αγώνες με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν και καλός μαθητής, αλλά ήταν και εξαίσιος χαρακτήρας και καταπληκτικός παίκτης εντός αγωνιστικών χώρων. Τη σεζόν 2010-2011, την προηγούμενη σεζόν, είχε οδηγήσει την ομάδα του σε μια καταπληκτική πορεία και όλοι μιλούσαν εκεί στο Λύκειο για έναν μαθητή, αθλητή, πρότυπο. Έτσι. Στον αγώνα αυτό, που ήταν ο τελευταίος της περίοδου και θα καθόριζε αν η ομάδα που είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα θα τερμάτιζε αίτητη την πορεία της, που θα ήταν κάτι το ιστορικό για την ομάδα του Λυκείου Fenville. Εκεί λοιπόν στον αγώνα καταραίει ο Wes Leonard σε ένα παιχνίδι απέναντι στην Bridgman. Πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στην τεκμηρή του αγώνα και ουσιαστικά δίνει και την τελευταία νίκη στην ομάδα του. 20 νίκες, καμία ήττα στο πρωτάθλημα. Τελευταία φάση του αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα και αφού ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη, πανηγυρίζουν όλοι στο γήπεδο. Ο Wes Leonard καταραίει μπροστά σε θεατές, συμπαίκτες, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Νομίζουν ότι από τη μεγάλη πίεση και ένταση έχει πέσει κάτω, προσπαθώντας έτσι να κερδίσει και να ανακτήσει δυνάμεις. Μετά νομίζουν ότι έχει λιποθυμήσει. Μέχρι να καταλάβουν τι έχει συμβεί, προσπαθούν να δουν τι ακριβώς έγινε μετά τον φρενήρι πανηγυρισμό όλης της ομάδας. Καταγράφεται το γεγονός αυτό και από τις κάμερες που κατέγραφαν τους πανηγυρισμούς για να υπάρχει στο αρχείο του κάθε γονιού. Προπονητές μπαίνουν μέσα και όσοι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να προσφέρουν τη βοήθεια μέχρι να έρθουν οι διασώστες. Δεν υπήρχαν διασώστες μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Ήταν ένας αγώνας, επαναλαμβάνουμε, πρωταθλήματος Λυκείου μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταφέρεται όπως ο Wes Leonard στο νοσοκομείο της περιοχής. Γίνονται προσπάθειες ανάνυψης. Μιλάμε για έναν πιτσιρικά παιδιά που είναι 16 ετών, έτσι, και διαπιστώνεται ο θάνατός του αμέσως. Η νεκροψία δείχνει ότι έπασχε από υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, που δεν το ήξερε σε αυτή την ηλικία, και ότι ο θάνατος προήλθε από ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Είναι μια πάθηση όπου ο καρδιακός μυς, είπαμε, είναι πιο παχύς από το φυσιολογικό και αυτό προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνη διαταραχή σε ό,τι αφορά το ρυθμό της καρδιάς, ιδιαίτερα όταν γίνεται έντονη άσκηση. Καταλαβαίνετε, δημιουργείται και ένα κλίμα αριθμίας και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έγινε μεγάλη κουβέντα βέβαια μετά τον θάνατο του Wes Leonard για το τι έπρεπε να υπήρχε ως ασφάλεια για τον αθλητή και όλους τους αθλητές μέσα στο γήπεδο, στο κλειστό του μπάσκετ, για ένα αγώνα λυκειακού πρωταθλήματος Λυκείου. Δεν έχει σχέση, έτσι. Ακόμα και στις μικρές κατηγορίες που παίζουν παιδάκια 4-5 ετών, πρέπει να υπάρχει γιατρός εκεί στο γήπεδο. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν, και άλλαξαν φυσικά από τότε, από το 2011, από το Μάρτιο του 2011, τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία των αθλητών εντός αγωνιστικών χώρων. Ακούμε τώρα την Αντέλ να ερμηνεύει το τραγούδι Rolling in the Deep.

Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ιστορία η οποία καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στον χώρο του μπάσκετ το 2018 και αφορά τον άτυχο Ζικ Άψου, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1994 και έπαιζε τότε σε επίπεδο επαγγελματικό, αλλά σαν να λέμε στην αναπληρωματική κατηγορία του NBA, δηλαδή στο NBA G League. Εκεί υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, με πολύ καλές ομάδες, και ουσιαστικά εκεί βλέπουν και οι NBAers κάποιους παίκτες που ξεχωρίζουν και τους προωθούν στο μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Ζικ Άψου ήταν shooting guard και ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας κολυγιακό μπάσκετ στο Illinois State. Συνέχισε στην G League, όπως σου είπαμε, και αγωνιζόταν από το 2018, δηλαδή τη χρονιά στην οποία και αναφερόμαστε, στους Grand Rapids Drive, μια ομάδα η οποία ήταν θυγατρική των Detroit Pistons. Εργατικός παίκτης με πολύ καλή παρουσία, ηγετικός θα έλεγα, και λόγω και της θέσης στην οποία αγωνιζόταν, αλλά γενικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέσα στο γήπεδο το έλεγε η ψυχή του. Γινόντουσαν τότε τα playoffs, έτσι, και γινόταν η προσπάθεια για να πάει καλά η ομάδα. Το ημερολόγιο γράφει 24 Μαρτίου 2018, είναι ο τελευταίος αγώνας της κανονικής περίοδου για να περάσουμε στα playoffs, έτσι, για την NBA G League, και αγωνίζεται με τους Grand Rapids Drive κόντρα στους Long Island Nets στην έδρα της ομάδας στο Michigan. Καταραίει λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, λίγει ο αγώνας, έτσι. Παραμένει στο παρκέ ο παίκτης ανέστους, αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, δεν έχει υπάρξει καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός, έτσι, και τα βίντεο που υπάρχουν δείχνουν τον παίκτη ξαφνικά να καταραίει λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, 1-2-3 δευτερόλεπτα. Λίγοι ο αγώνας, ολοκληρώνεται έστω και τυπικά, και αμέσως παίκτες και ιατρικό προσωπικό προσπαθούν να βοηθήσουν τον παίκτη και να καταλάβουν κυρίως τι έχει συμβεί. Του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Spectrum Health Butterworth Hospital, το νοσοκομείο της περιοχής, και μετά από 2 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση ανακοινώνεται στις 26 Μαρτίου του 2018 ο θάνατός του σε ηλικία 26 ετών. Ως αιτία θανάτου καταγράφεται η ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, ολοκληρώσαμε μάλλον και το τρίτο μου αυτό, την τριλογία θα έλεγα, της έρευνάς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ευχαριστώ πάρα πολύ που, από ό,τι βλέπω και από τα κοινωνικά δίκτυα και την επαφή και την επικοινωνία που έχουμε, η οποία είναι πάντα αμφίδρομη, παρακολουθείτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέτετε και κάποια ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά για μελλοντικές τέτοιου είδους έρευνες. Θέλω να πω ότι αύριο έχουμε ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή. Θα μας ταξιδέψει στο Ρεμπέντικο και θα φτάσουμε μέχρι τα Γιάννενα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι των Drake Reaction, God's Plan. Να είστε καλά. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αυτή η υπέροχη φωνή που ακούτε είναι της Evelyn Ασουάντ. Δεν είναι μόνο ερμηνεύτρια, είναι και ηθοποιός. Είναι το συγκρότημα Pagan και μια διασκευή η οποία έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Είναι μια έτσι σκοτεινή τελετουργική αναβίωση. Μετατρέπει αυτό το πολύ γνωστό αγαπημένο παραδοσιακό κομμάτι της ξενιτιάς σε έναν έτσι πολύ σύγχρονο θρήνο με έντονα διονυσιακά στοιχεία. Είναι μια υπέροχη μπάντα, ο Σταύρος Τσουμάνης είναι επικεφαλής και είχα τη χαρά μαζί με πολύ κόσμο να τους απολαύσουμε την Κυριακή που μας πέρασε στην Τεχνόπολη σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Δεν είναι ακριβώς μόνο συναυλία, είναι έτσι ένα σόου θα λέγαμε. Μια διαφορετική εικόνα, μια διονυσιακή εικόνα που ξεσηκώνει τον κόσμο. Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είναι κοντά σας οι κουβέντες μακρινές. Αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σχεδόν κάθε πρωί στη Φωνή της Ελλάδας, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και μια και μιλάμε για νέα του ελληνισμού της Διασποράς, λοιπόν να σας πω ότι αρχίζει αύριο αυτό το μοναδικό φεστιβάλ. Έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον Περικλή Κανάρη και έχει μιλήσει για τον Near and Far Castellorizo International Festival. Είναι ένα φεστιβάλ από έναν άνθρωπο της Διασποράς, από τον Περικλή Κανάρη και έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη. Νομίζω μέχρι πριν από 3 χρόνια έμενε μόνιμα στην Αμερική ο μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής ο Περικλής Κανάρης, ο οποίος επισκέπτεται ακόμα τη Νέα Υόρκη και κρατά αυτούς τους δεσμούς με την Αμερική. Ήταν και τον Απρίλιο εκεί σε πολύ μεγάλη συναυλία. Λοιπόν, εμπνεύστηκε ένα φεστιβάλ σε αυτό τον ακριτικό τόπο στο Καστελόριζο, το οποίο να είναι διεθνές. Είναι το μοναδικό διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς. Αρχίζει αύριο Πέμπτη με την μοναδική Ερήνη. Η Ερήνη ουσιαστικά είναι μία κριτικοπούλα θα πω, που ακολουθεί διεθνή καριέρα με έδρα τη Νέα Υόρκη. Είναι και καθηγήτρια στο Berklee College of Music, απόφοιτος βεβαίως του συγκεκριμένου κολεγίου και μετά συνέχισε ως καθηγήτρια. Παντρεύει έτσι την παραδοσιακή μουσική και τα κριτικά και τα μικρασιάτικα με τις σπουδές που έχει κάνει, με λίγο jazz, με λίγο διαφορετικό ύφος. Έχει ταξιδέψει και έχει βρεθεί σε πολύ μεγάλους και σημαντικούς χώρους, από το Carnegie Hall μέχρι την Κίνα, το Βέλγιο. Τραγουδά βεβαίως την ελληνική παραδοσιακή μουσική, είναι ένα ειδόνι. Έτσι αρχίζει αύριο το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο από την Παρασκευή θα έχετε τη δυνατότητα κάθε βράδυ να ακούτε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 12 να συνδεθείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, γιατί ο δικός μας συνάδελφος και φίλος ο Προκόπης Αγγελόπουλος θα βρίσκεται εκεί και θα μεταδίδει ζωντανά τις συναυλίες από το Near and Far Castellorizo International Festival. Την ηχοληψία θα επιμεληθεί ο Αργύρης Παντελιάδης. Την Παρασκευή είναι ο πιανίστας Μάριος Τούμπας με το τρίο του. Παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και jazz κλασικές συνθέσεις. Το Σάββατο είναι ο ίδιος ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο συνθέτης και ερμηνευτής Περικλής Κανάρης, με την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργο Καραβέλατζη και τα παιδιά του Καστελόριζου. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή, που οι ακροατές και οι ακροάτερες Φωνής Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη συναυλία Near Roots.
είναι ο Κώστα Λάτσος, συνοδευόμενος από τον Θάνο Σταυρίδη, παρουσιάζει μία μουσική παράσταση που έχει τον τίτλο «Παππούς γραμμοφόν», μου αρέσει πάρα πολύ, το γραμμόφωνο του παππού λοιπόν. Κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Είναι Ελληνοαυστραλός ο Κώστας Λάτσος. Αυτά λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή live από το Καστελόριζο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την υπέροχη αυτή πόλη του φωτός, το Παρίσι δηλαδή.

Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι τραγουδοποιός, είναι ερμηνεύτρια, είναι μουσικός, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι εδώ και πολλά χρόνια. Έχει βγάλει έναν δίσκο με τον τίτλο Τζιτζίκια. Από εκεί θα ακούσουμε έτσι και το ομώνυμο τραγούδι. Ουσιαστικά έχει μελοποιήσει σπουδαίους Έλληνες ποιητές. Στον δίσκο θα λέγαμε ότι κεντρικό ρόλο έχει ο Οδυσσέας Σελίτης με το ομώνυμο ποίημα, τα Τζιτζίκια. Έχουμε αρκετές φορές παίξει τραγούδια της Κατερίνας Φωτεινάκη, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή και με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο προσεγγίζει την ελληνική παράδοση, τα ανατολίτικα, τα μικρασιάτικα στοιχεία, με μια σύγχρονη ενορχίστρωση, με επιρροές από τάγκο, από ατονική μουσική, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στη παραγωγή του συγκεκριμένου δίσκου συμμετείχε και η πολύ σημαντική και προώρα χαμένη Αγγελική Ιωνάτου. Μαθήτευσε στο πλευρό της Κατερίνα Φωτεινάκη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί της τηλεφωνικά. Θα ακούσουμε τα Τζιτζίκια και η Κατερίνα μετά θα μας μιλήσει για τον ερχομό της εδώ στην Αθήνα, που θα τη δούμε 30 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών.

0: Κατερίνα Φωτεινάκη λοιπόν, τα τσιζίκια, ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή της Κατερίνας Φωτεινάκη. Αυτό που παραμένει είναι το πάθος για την μουσική, η ζωή βεβαίως και η επαγγελματική πορεία που συνεχίζεται στο Παρίσι, αλλά τα τελευταία χρόνια όλο και τη βλέπουμε να έρχεται και στην Ελλάδα και θα μας έρθει 30 Ιουνίου. Την καλωσορίζω συντροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλούμε, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου μιλώ στον Ενικό, γιατί είναι πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε τηλεφωνικά, διαδικτυακά και συνομιλούμε για διάφορα θέματα, πάντα που έχουν να κάνουν με τη μουσική, με τις τέχνες και βεβαίως με την ζωή στη Γαλλία και στο Παρίσι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχουμε τη χαρά μαζί με την Δώρα Ψυχογιού να σας απολαύσουμε 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και μάλιστα στο πλαίσιο ενός κύκλου ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων, πηγολαμπίδες.
1: Ακριβώς.
0: Πες μας λίγα λόγια για αυτή την performance.
1: Ήταν πολύ ωραία έκπληξη και πάσα που βάλατε τα τζιτζίκια ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, γιατί τα τζιτζίκια με τις πηγολαμπίδες έχουν κάτι κοινό που δεν ξέρω αν τα ξέρει πολλοί κόσμος αυτά, και εγώ αργότερα τα άμαθα. Τα τζιτζίκια για παράδειγμα είναι πλάσματα που μπορεί να μείνουν κάτω από τη γη σε φόρμα αυγών μέχρι και 17 χρόνια. Δηλαδή από τότε που τα φτιάχνει η μαμά της Δικίνα, μπορεί να μείνουν κάτω από το χώμα 17 χρόνια και να βγουν μετά ένα καλοκαίρι να τραγουδήσουν και να πεθάνουν.
0: Απίστευτο.
1: Οι πηγολαμπίδες επίσης σύμβολο αντίστασης, επιβίωσης. Υπάρχει αυτό το άρθρο «Η επίμονη επιβίωση των πηγολαμπίδων» του Ιμπερμάν, που νομίζω σε αυτό άλλωστε βασίστηκε και ο Δημήτρης Παπανικολάου. Mm-hmm. Πηγολαμπίδες λέγεται ο κύκλος, νομίζω είναι η πρώτη χρονιά. Είναι η πρώτη χρονιά που εγκαινιάζει αυτόν τον κύκλο του Φεστιβάλ Αθηνών. Πολύ μεγάλη μας τιμή για αυτή την πρόσκληση. Είναι κάτι που έχει κάνει την επιμέλεια ο Δημήτρης Παπανικολάου και η Σαβέλα Δήμητρα Καρούτη. Mm-hmm. Πάνω σε αυτή την ιδέα. Την ιδέα της προσπάθειας για επιβίωση μέσα σε μια πολύ ζωφαρή πραγματικότητα. Μικρών λάμψεων που κάπως προσπαθούν να συναντήσουν μία την άλλη και να δημιουργήσουν, ας πούμε, μία αιστεία κάποιου πράγματος.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και εμείς είμαστε οι πρώτες που θα ανοίξουμε στις 30 του μήνα.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Μιλάτε, να πούμε ότι είναι στην Πειραιώς 260, 30 του μήνα. Κατερίνα Φωτεινάκη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικό στο κομμάτι πηγολαμπίδες, δηλαδή αυτό το μικρό, η πολιτική του μικρού στη μουσική, σε όλους τους χώρους, έτσι. Πώς από τη μια μπορεί να είσαι μικρός, σχεδόν αόρατος, να προσπαθείς να επιβιώσεις, αλλά από την άλλη να έχεις και μια σοφία. Ακόμη και αυτό που ανέφερες για τα τζιτζίκια, 17 χρόνια μπορούν μέχρι 17 χρόνια κάτω από τη γη, ή για τις πηγολαμπίδες, ναι, κρύβει μια σοφία. Ο μικρός έχει ακόμα και μια σοφία. Και εσείς κάνετε έτσι μία performance ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Έχει τον τίτλο «Κάποιος, λέω, θα με θυμάται».
1: Ναι. Εμείς λοιπόν όταν μας τέθηκε αυτή η πρόταση, ήδη με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, η οποία είναι μουσικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ζει στο Παρίσι πολλά χρόνια, και έχουμε ήδη συνεργαστεί δύο φορές σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δηλαδή σε ένα πλαίσιο κάποιου είδους performance μουσικής στη δικιά μου περίπτωση και διάλεξης από τη δικιά της πλευρά. Έχουμε ήδη κάνει, η πιο πρόσφατη ήταν τον Νοέμβριο, σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε στη Σορβόνη για τον Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Και άλλο ένα ήταν 8 Μαρτίου πριν κάποια χρόνια, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Mm. Και έχει ένα, για μένα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι λίγο έξω από τα νερά μου, γιατί δεν είναι ακριβώς μια συναυλία. Ταυτόχρονα είναι και λίγο στα νερά μου, γιατί εγώ έχω και λίγο αυτό το, την πλευρά που συνήθως την κρύβω. Και ένα θεωρητικό, ας πούμε, γιατί έχω σπουδάσει φιλολογία, μουσικολογία, τέτοια πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάνω μια συναυλία, δεν κάθομαι να λέω λεπτομέρειες που θα ήθελα, ίσως.
0: Ναι, ναι.
1: Για κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον σχέση με αυτά που παίζω. Οπότε τώρα ξαφνικά αυτό είναι ένα πλαίσιο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε όταν μας θέθηκε αυτό το ερώτημα, του τι θα θέλαμε να κάνουμε, σκεφτήκαμε λιγάκι, μέσα και στην ιδέα αυτή των πήγων λαμπίδων, σκεφτήκαμε τη Σαπφό σε μια πρώτη φάση. Σκεφτήκαμε τη Σαπφό σαν ένα πρόσωπο που έχει δύο πλευρές, πάρα πολύ αντιμαχόμενες η μία με την άλλη. Η μία είναι ότι είναι παγκοσμίως γνωστή, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Έτσι, έχει εμπνεύσει την τέχνη, υπάρχει μια πρόσληψη Σαπφούς πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις τέχνες. Mm. Ταυτόχρονα, το έργο της δεν έχει διασωθεί. Δηλαδή, υπάρχει μια πραγματικότητα, μπορούμε να το μαζέψουμε σε 20 σελίδες.
0: Μάξιμο,
1: ας πούμε, το έργο της. Και σκεφτήκαμε, λοιπόν, με αφορμή της Σαπφό, αυτή την ιδέα του κάτι τελικά μικρό, που μπορεί να είναι μεγάλο. Δηλαδή η επιρροή αυτής της ποιήτριας και μουσικού, γιατί ήταν αυτά τα δύο, παρότι το έργο της είναι τόσο μικρό, αυτό που μας έχει διασωθεί, η επιρροή της είναι τεράστια. Στην παγκόσμια λογοτεχνία, στην παγκόσμια τέχνη και ίσως και στη διανόηση, ας πούμε, πράγματα που σκεφτόμαστε, που συζητάμε, έχουν επηρεαστεί από αυτή την ποιήτρια που είναι η πρώτη ποιήτρια. Μετά την επική ποιήση, ας πούμε, που μιλούσαν για υστεροφημία, μάλιστα γι' αυτό βάλαμε αυτό τον τίτλο. Ο τίτλος είναι της Σαπφούς. Ναι. Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαστε την άφαμη και ύστερο να μέα. Και είναι μια ιστεροφημία αυτή που είναι πολύ διαφορετική από την ιστεροφημία που μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μέσα στην επική ποιήση και έχει να κάνει με τον πόλεμο, ότι θα πεθάνουμε στον πόλεμο και θα μας θυμούνται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι θα νικήσουμε. Είναι μια ξαφνικά μια άλλη τύπου επιθυμία να θυμάται κανείς κάποιον, και στην προκειμένη περίπτωση, όπως το έλεγε μέσα σε ένα ποίημα της, είναι ότι την αξίωσαν οι μούσες να τραγουδάει την ομορφιά.
0: Είναι σαν μια ειδική της, δεν είναι ακριβώς ιστεροφημία αυτή η φράση, είναι σαν να είναι μια σύνδεση, μια γέφυρα από το παρελθόν στο παρόν.
1: Ναι, αλήθεια. Ναι. Και μια ευχή της, ότι παρότι είμαι μικρή, ας πούμε, που το λέει σε διάφορα ποιήματα, τη λέει άνθρωπος δύο πιθαμές, όπως το έχει μεταφράσει ο Ελίτης, λέει αλλά πάνω τόλματον, αλλά πρέπει κανείς όλα να τα τολμάει. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με αφορμή τη Σαπφό, και μετά, έτσι συζητώντας, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ πολύ ιδιαίτερες γυναικών, είτε μουσικών, είτε ποιητριών, είτε και τα δύο, πιο συχνά και τα δύο, με ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους, που ωστόσο δεν ήταν αρκετά αναγνωρισμένες, είτε ήταν αναγνωρισμένες για τους λάθος λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, την Αρλέτ, ο πιο πολλής κόσμος την ξέρει σαν τραγουδίστρια.
0: Ναι. Έτσι,
1: δεν την ξέρει σαν τραγουδοποιό.
0: Ναι. Και τόσο ωραία, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πόσο πολύ μας λείπει, θα έλεγα, η Αρλέτα, ναι, πραγματικά.
1: Ναι. Και άλλους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που κάνουν μεγάλη καριέρα, την Έννα Βενετσάνου. Το κομμάτι της, για παράδειγμα, της δημιουργού, δεν είναι το ίδιο γνωστό και προσδευμένο,
0: βέβαια,
1: όσο είναι η τραγουδίστρια. Οπότε σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορώ να σου πω και άλλα ονόματα ανθρώπων που πια δεν έχουν ηλικία, γιατί όπως και η Σαπφό, ας πούμε, με κάποιο τρόπο έλεγε ο Ελίτης ότι τη θυμάται σαν μια μακρινή του ξαδέρφη.
0: Ναι.
1: Και ότι στην ποιήση, ας πούμε, δεν υπάρχει ηλικία, δεν γερνάει κανείς. Έτσι σκεφτήκαμε και εμείς ότι όλα αυτά τα πρόσωπα στα οποία θελήσαμε να ρίξουμε και εμείς το μικρό μας φως των πηγολαμπίδων, mm-hmm, όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν αυτό το κοινό στοιχείο μιας μεγάλης λάμψης, που ωστόσο δεν είναι συνθήκες φταίει το γεγονός ότι ήταν γυναίκες. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση, γιατί η λογική αυτής της σειράς είναι να υπάρχει μια συζήτηση με τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι απλά μια συναυλία, μια performance κάτι, είναι να ανοίξει ένα διάλογο. Και να θέσουμε και κάποια τέτοια ερωτήματα και εμείς, ότι για παράδειγμα, αν η Μαρίζα Κοχ δεν ήταν γυναίκα, ήταν άντρας, μήπως το έργο της το συνθετικό θα είχε προβληθεί περισσότερο. Είναι δύσκολα ερωτήματα.
0: Βέβαια, δύσκολα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως το πώς όλο αυτό δίνεται μέσα από μια performance που θα έχει το λόγο, θα έχει την συνομιλία, θα έχει βεβαίως και τη μουσική και το τραγούδι με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή θα υπάρχει και όλο αυτό το κομμάτι, θα ακούσουμε κομμάτια της Αρλέτας, της Ελένας Πλάτωνος, της Κόνι Κόνβερτς κλπ. Δηλαδή θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Και είναι τα ερωτήματα που θα θέσετε πολύ πολύ ενδιαφέροντα, και μου γεννήθηκε άλλο ένα ερώτημα πάνω σε αυτό που έχει να κάνει με τις πηγολαμπίδες και με, αν θες, και με το γεγονός ότι υπήρξαν οι γυναίκες που έλαμψαν, όπως είπες, και για κάποιους λόγους αυτή η λάμψη δεν φάνηκε στον ίδιο βαθμό, δεν φάνηκε στην εποχή της, δεν τη γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα, γνωρίζουμε άλλη πτυχή αυτού του ανθρώπου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν αυτή η πολιτική του μικρού, αυτή η αορατότητα, το γεγονός ότι έλαμψαν σαν πηγολαμπίδες μόνο, αν λειτουργήσε και τελικώς σαν ένας χώρος ελευθερίας για αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, ναι. Το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν σου έχουν δώσει την προσοχή που θα έπρεπε, σε κάνει να έχεις φτερά ακόμα μεγαλύτερα, να μπορείς να πετάξεις πιο εύκολα, να μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
1: Ναι, είναι όμως αυτό λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί για παράδειγμα η Κόνι Κόνβερτς, που είναι μια περίπτωση πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη, που είναι μια τραγουδοποιός Αμερικανίδα, τώρα αν ζει, γιατί δεν ξέρουμε αν πεθάνει, αν ζει θα είναι γύρω στα 100, μακάρι γυναίκα να ζει. Είναι μια τραγουδοποιός που ανακαλύφθηκε μετά την εξαφάνισή της από μια κασέτα που ηχογραφούσε μόνη της τα τραγούδια της στην κουζίνα, και είναι εξαιρετική περίπτωση τραγουδοποιίας, ταυτόχρονα πολύ πολύ σημαντικά λόγια που αγγίζουν τα όρια της ποίησης, και πάρα πολύ σπουδαία αυτό που λέμε singer songwriter, που έπαιζε μόνη της πάνω στη σκηνή με μια κιθάρα. Δηλαδή, αν αυτή η γυναίκα είχε καταφέρει να περάσει με κάποιο όριο που δεν το ξέρω εγώ πώς είναι, που σε βάζει πάνω στα φώτα, ας πούμε, κάποια δημοσιότητα. Αλλά προφανώς δεν τίκαρε αυτά που χρειάζεται να έχει μια γυναίκα, που να πρέπει να δείχνει και την σεξουαλικότητά της και να ντύνεται κάπως. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που θα τα συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν ανακαλύφθηκε κάποια χρόνια μετά την εξαφάνισή της, και έγινε πάρα πάρα πάρα πολύ γνωστό το έργο της, και αφιερώματα και τα λοιπά, πολύ όμορφη μουσική. Εκείνη λοιπόν άφησε ένα σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι σημείωμα αυτοκτονίας ή σημείωμα ότι απλώς φεύγει, που έλεγε ότι δεν μπόρεσα ποτέ να βρω, ας πούμε, τη δίωδο, το δρόμο για να υπάρξω μέσα σε αυτή τη κοινωνία. Αυτό, οπότε, το λέω σε σχέση με αυτό μου λέτε, ότι ναι, από τη μία αυτή η γυναίκα βρήκε μέσα από την τέχνη της να εκφράσει κάποια πράγματα, ταυτόχρονα ένιωσε αποκλεισμένη, γιατί προσπάθησε και υπήρχε αυτός ο χώρος, και φανταστείτε πριν 100 χρόνια. Αυτός ο χώρος που, αν μια τραγουδίστρια, ας πούμε, δεν φόραγε ένα φόρεμα και εγώ βρες. Δεν ήταν τραγουδίστρια. Επίσης, μια τραγουδίστρια από πού και ως πού είναι δημιουργός. Οι άντρες γράφουν τη μουσική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, στη δικιά της περίπτωση, δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Ναι, μεν κατάφερε, φώτισε. Το φως της δεν το είδε κανείς. Δεν ξέρουμε αυτή η γυναίκα με ποια απογοήτευση μπορεί να έφυγε. Και το ίδιο θα πω, και λυπάμαι που το λέω, για την Αγγελική Ωνάτου. Το ξέρω γιατί δούλεψα μαζί της 13 χρόνια. Είχε πάντα, ας πούμε, μια τέτοια πικρία σε σχέση με το έργο της, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, μια γυναίκα που έκανε τόσο μεγάλο έργο, που έκανε 20 δίσκους, όλους πάνω σε ελληνική ποιήση. Στην Ελλάδα είναι σχεδόν, δεν θα πω άγνωστη, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο γνωστή.
0: Έτσι είναι. Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή το σκέφτομαι και το βλέπω. Έχω και πριν ακριβώς βγει στον αέρα, μιλούσα για την Αγγελική Ιωνάτος ή Αγγελική Ιωνάτου. Εδώ στην Ελλάδα σαφώς δεν είναι τόσο γνωστή. Και υπάρχει μεγάλη πικρία πολλές φορές από Έλληνες του εξωτερικού, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό τομέα, που μπορεί να εργάζονται σε διάφορους τομείς, για το γεγονός ότι εδώ μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς έτσι, ως ραδιοφωνικός σταθμός, να δικτυώσουμε την Ελλάδα με τον ελληνισμό της διασποράς. Μα ακόμη νομίζω και η Νένα Βενετσάνου που έλεγες πριν, εάν δεν κάνω λάθος πρόσφατα, έδωσε και μία διάλεξη στο Χάρβαρντ, στην Οξφόρδη.
1: Δηλαδή,
0: σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, που εμάς δεν θα μας στο Χάρβαρντ, στο τέλος του Απριλίου. Δεν θα μας πέρναγε ποτέ από το νου, έτσι. Και την καλέσαν όμως στο Χάρβαρντ να μιλήσει. Που είναι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται κατά βάση εδώ, μπορεί να...
1: Και στη Σορβόνη.
0: Ναι.
1: Μια πολύ καλή διάλεξη.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν όλη αυτή η performance που θα κάνετε 30 Ιουνίου. Θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά και το δικό σου κομμάτι, Κατερίνα Φωτεινάκη, και της Δώρας Ψυχογιού. Πόσο μεγάλη πρόκληση, μπορεί να είναι και πολύ μικρή, είναι να φέρετε σε διάλογο, ας πούμε, το παλιό με το νέο, χωρίς να ακούγεται μουσιακό, να ακούγεται ζωντανό και επίκαιρο. Βεβαίως, εγώ το έχω ζήσει μέσα από τη μουσική σου, όπως σε γνωρίζω και όπως παίζουμε τα τραγούδια σου και από τα τζίκια και από το Mixology και από τα άλλα άλμπουμ που ακούμε, ας πούμε, είτε κλασικά κομμάτια είτε κομμάτια που δεν έχουν ποτέ, αν θες, μελοποιηθεί, αλλά τα ακούμε με ένα σύγχρονο τελείως τρόπο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λέγα αυτό. Θα το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, για μένα, γιατί ζω έτσι, δεν είναι δύσκολο. Γιατί εξαρτάται λίγο κανείς πώς αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα, έτσι κι αλλιώς είναι στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω, εμένα, ας πούμε, και η ποίηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πάνω από μας, πάνω από τη ζωή μας, που πρέπει να το αγγίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, εμένα είναι μέσα στη ζωή μου και το λέω χωρίς κάποιο να θέλω να πενευτώ κάτι. Αλλά είναι ένας τρόπος να ζω, είναι ένας τρόπος να... Όταν έχω μια ερωτική απογοήτευση, στην ποιήση θα πάω, δεν θα πάω. Οπότε, επειδή είναι κάτι όλα αυτά τα πράγματα, εμένα μέσα στη ζωή μου από πάντα. Και τη Θεοδόρα, η οποία ασχολείται, η ειδικότητά της είναι η παλαιά μουσική. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πίνει μια μπύρα και να σου μιλήσει για το 14ο αιώνα ένα χειρόγραφο που βρέθηκε στην Ολλανδία και το λέει σαν να είναι το νέο της μέρας. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας και τα επεξεργαζόμαστε και με έναν τρόπο καθημερινό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ κάπου εδώ, αλλά είπαμε... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 Ιουνίου, Πειραιώς 260, μπορεί κάποιος λοιπόν να έρθει και να δει την performance αυτή. Κάποιος, λέω, θα με θυμάται με την Κατερίνα Φωτεινάκη και τη Θεοδόρα Ψυχογιού, γυναικείες φωντές από την αρχαιότητα στο σήμερα, στις 8 το βράδυ. Εγώ θα έρθω σίγουρα, οπότε θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Φωτεινάκη, θα ακούσουμε με το Prend Garde à Toi. Είναι από τη μιξολογία, από το τελευταίο της άλμπουμ, και νομίζω ότι θα σας αρέσει το κομμάτι αυτό.

0: Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Πάμε να γνωρίσουμε το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων και την πολιτιστική τους δράση ο επόμενος σταθμός. Ναι, μεν είναι επόμενος σταθμός, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η πολιτιστική δράση. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι περίσκεψης, τέχνης, αλλά και διεκδίκησης. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας από το καλλιτεχνικό δίκτυο Ορίζοντας Γεγονότων, τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας. Πραγματικά χαίρομαι για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για αυτό που μόλις ανέφερα πριν. Τέχνης και διεκδίκησης. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από την τέχνη πρέπει να διεκδικούμε. Οι καλλιτέχνες πρέπει πραγματικά να φωνάζουν εντός εισαγωγικών και να είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι εμπνευστές που θα παρακινούν και τον υπόλοιπο κόσμο να ξεσηκωθεί για οτιδήποτε. Οπότε πραγματικά η δράση αυτή με τον τίτλο «Επόμενος σταθμός» είναι θεωρώ εξαιρετική. Κύριε Ευθυμίου, σας συγχαίρω λοιπόν καταρχάς και πάμε να πούμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός.
1: Αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, τα οποία μετά θα πρέπει να τα μοιράσω σε πάρα πολύ κόσμο που είναι αφανείς συντελεστές όλου αυτού του ταξιδιού, πραγματικά θέλω να πω ότι ο επόμενος σταθμός, μια και είμαστε σε ένα σταθμό που μιλάει σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
0: Έτσι, η φωνή της Ελλάδας, όπου υπάρχουν Έλληνες.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι η τέχνη δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει τίποτα, γιατί η ελευθερία είναι συστατικό της μεγάλο, τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, η τέχνη είναι αυτή που είναι η κατάλληλη καμιά φορά για να φωνάξει ή για να ψιθυρίσει ή για να πει κάτι που θα μείνει, γιατί είναι η τρίτη ματιά έξω από την καθημερινότητα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, όποιος είναι έξω από το χωριό ξέρει αρκετά τραγούδια. Όχι από το χωριό, από το χορό, συγγνώμη.
0: Ναι, έτσι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά κάθε εργοτέχνης είναι μια διεκδίκηση ενός άλλου κόσμου. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα που έχουμε έναν κόσμο που σιγά σιγά χάνεται, ένα κομμάτι μιας Ελλάδας που φεύγει πολύ απότομα. Και αυτή η ιδέα υπήρχε από παλιά. Ξέρετε, εμείς καλλιτέχνες ζούμε εν μέρη στον κόσμο μας, στον κόσμο των ιδεών.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Της φαντασίας. Mm-hmm. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιδέα για τους σταθμούς, πάντα, ενώ σου λειτουργούσε το τρένο, πάντα ήταν τόσο όμορφο, λέγαμε, κάθε σταθμός και μια γιορτή. Μετά, όταν καταργήθηκε έτσι λίγο απότομα με το μνημόνιο ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο, αυτή η ιδέα άρχισε να είναι λίγο πιο επιτακτική για να δείξει το δρόμο, ένα δρόμο που αρχίζει να χορταριάζει και να χάνεται.
0: Άρα ουσιαστικά μέσα από την τέχνη ζητάτε την επανέναρξη του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο σε διάφορα σημεία. Έχετε ήδη ξεκινήσει από το Ναύπλιο?
1: Από το Ναύπλιο τα μέσα του Μάρτη, τα μέσα του Μάη κάναμε ένα τρίμερο εκπληκτικό στην Καλαμάτα, που συνεχίστηκε μετά με άλλες δράσεις. Είχαμε ζητήσει και το τρένο. Το τρένο τελικά μπήκε δύο εβδομάδες μετά. Γι' αυτό ενθουσίασε τον κόσμο, έτσι ήταν πολύ παρηγορητικό σαν εικόνα. Τώρα κατεβαίνουμε στην Φυγαλία. Είναι ο δρόμος για τον Επικούριο Απόλλωνα, για τους καταράκτες Νέδας κάτω στην Ηλία, όπου φιλοξενούμαστε στην αίθουσα τέχνης που υπάρχει ο Επικούριος Απόλλων. Κάνουμε στο σταθμό του τρένου της Φυγαλίας κάτω στο Θολό ένα τριήμερο φωτογραφικής έκθεσης από την παλιά εμπειρία του τρένου και συναυλιακά και άλλα έτσι ζωντανά δρόμενα.
0: Αυτό θα γίνει πότε ακριβώς, κύριε Ευθυμίου, ό,τι μας λέτε στην αίθουσα τέχνης Επικούριος Απόλλων? Είναι,
1: στο
0: μου είπατε,
1: χωριό Νέα Φυγαλία.
0: Στο χωριό Νέα Φυγαλία, ναι.
1: Είναι από το Σαββάτο 27.
0: Α, τώρα, ναι.
1: Τώρα Ιούνιου, και θα κρατήσει μέχρι τις 2 Ιουλίου, όπου μετά μετακομίζουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Ολυμπίας και συναντιόμαστε με το φεστιβάλ τροφίμων και ποτών που γίνεται μια φορά το χρόνο εκεί.
0: Ναι,
1: θα είναι... και εμείς
0: το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου που διοργανώνεται, και έχω και τη χαρά να το παρουσιάζω το συγκεκριμένο φεστιβάλ, οπότε θα βρεθούμε από κοντά κάποια στιγμή στην Ολυμπία.
1: Αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι αγαπημένο φεστιβάλ. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για να αναδείξει και τα τοπικά προϊόντα της Ηλίας, βεβαίως, και την γαστρονομία και τη μαγειρική και τις παραδοσιακές συνταγές. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι φέτος και σε αυτό το φεστιβάλ είχε ενταχθεί το κομμάτι, δηλαδή έχετε συνεργαστεί για να διεκδικήσετε την επανέναρξη του σιδηρόδρομου ουσιαστικά στην Ηλία. Εσείς λοιπόν ξεκινήσατε ως καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων με εκθέσεις και με άλλες πολιτιστικές δράσεις από το Ναύπλιο στην Καλαμάτα. Τώρα πηγαίνετε στη Νέα Φυγαλία το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου εκεί λοιπόν έχουμε εικαστική έκθεση. Πόσοι συμμετέχουν στην εικαστική έκθεση, και όλο το θέμα της έκθεσης έχει να κάνει ουσιαστικά με τα τρένα, με τον σιδηρόδρομο, κύριε Ευθυμίου?
1: Εδώ να πω λιγάκι κάτι. Mm-hmm. Με βοηθάει η ερώτηση σας. Σίγουρα δεν είμαστε ομάδα διεκδίκησης.
0: Ναι.
1: Απλώς αγαπάμε και οραματιζόμαστε για τέχνη που δεν είναι αυτιστική, δεν είναι κλεισμένη στον εαυτό της, κοιτάει και γύρω.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Είναι κάπου 45 καλλιτέχνες. Γενικά σε όλο το project συμμετέχουν πάνω από 70 καλλιτέχνες και αυξάνει ο αριθμός, γιατί από τόπο σε τόπο μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε και τις τοπικούς καλλιτέχνες, τους οποίους ενσωματώνουμε μετά στο ταξίδι. Και έχουμε γνωρίσει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντους καλλιτέχνες που τους καταπίνει η περιφέρεια, δηλαδή δεν θα τους μάθουν ποτέ εδώ στο τσιμεντοχώρι της Αθήνας.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι επίσης η φωτογράφη μας που θα σε σταθμό κάτω θα γίνει για τον ίδιο χρόνο η φωτογραφική έκθεση. Mm-hmm. Είναι η Ορχήστρα των Κρυστάλλων που αυτοσχεδιάζει με ήχους από την εμπειρία του τρένου την Κυριακή αυτό, 28 του μήνα, στο σταθμό κάτω. Mm-hmm. Ένα είδος train blues που λεγόταν παλιά, στην εποχή μιας κινηματογραφικής δόξας, όλοι ξέρουμε τις ταινίες. Τα έργα δεν είναι κλειδωμένα πάνω στο τρένο, mm-hmm. αλλά πάνω στην εμπειρία. Άλλωστε, έχουμε δύο στόχους. Ο άλλος στόχος είναι να επισκεφτούμε αυτούς τους υπέροχους σταθμούς, αυτά τα αρχιτεκτονήματα, και να τα ξαναδούμε με άλλο μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ερυπώνουν. Άρα και ο χρόνος που συνυπάρχει και μια άλλη εποχή που προσπαθεί να ζυμωθεί με τη δικιά μας, αλλά είναι δύσκολο. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ άξονες. Ο κάθε καλλιτέχνης θα βρει κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε για να εμπνευστεί και να το παρουσιάσει.
0: Σωστά. Πείτε μου δύο λόγια, κύριε Ευθυμίου, και για το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων. Πότε ξεκίνησε αυτό το δίκτυο, αν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, μέλη, σε γενικές γραμμές, εκτός από αυτό το κομμάτι του τρένου που κάνετε έτσι φέτος, τι άλλο είναι οι τελευταίες σας, ας πούμε, δράσεις, ποιες άλλες δράσεις ή κάτι που σκέφτεστε για το μέλλον?
1: Μάλιστα. Και αυτή η ερώτηση πρέπει να ευχαριστήσω. Ξεκίνησα πριν από 19 χρόνια, κατά σύμπτωση πάλι από την Ηλία. Τότε ήμουν καθηγητής καλλιτεχνικών. Έκανα το αγροτικό μου, ήταν ο διορισμός μου. Τα δύο χρόνια που έζησα κάτω, διδάσκοντας στον Πύργο, ήταν εξαιρετικά γόνιμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα μπορούσα να το δω αυτό. Mm-hmm. Με όλη την ερμηνεία που κυνηγάει αυτόν τον υπέροχο τόπο, είδα κόσμο διψασμένο για πολιτισμό και για τέχνη, και αυτό που καταλαβαίνετε ήταν σημαντικό. Μέσα εκεί είπαμε να φτιάξουμε ένα σχήμα, ένα μυαστική μικροσκοπική, για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τις δράσεις που ήδη κάναμε δύο χρόνια εκεί πέρα. Μετά αυτό, από το 2007 μέχρι τώρα, φούντωσε πάρα πολύ, για το λόγο ότι ξανασμίξαν πάλι σπάρες από τη σχολή, από καινούργιες γνωριμίες, από καλλιτέχνες οι οποίοι οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι, όχι ακριβώς, αλλά η εκπαίδευση, στην εκπαίδευση, mm-hmm. Δεν είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα να δουλέψουν και για τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, είναι ακριβώς η διαδικασία που είναι δώσιμο προς τους άλλους.
0: Βέβαια.
1: Πολύ όμορφο, το αγαπάω χρόνια αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου πρέπει να κλειστούμε και στο δικό μας χώρο και να φτιάξουμε το δικό μας έργο. Mm-hmm. Ο Ρίζος έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Πάρα πολλά project σε όλη την Ελλάδα. Καλλιτέχνης μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια πορεία διεκδίκηση είχαμε κάνει το 19 μέχρι το 21, η εποχή που η τελευταία χρόνια της εποχής που σπάγαν τα καΐκια μας για μια επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που το βρίσκαμε άδικο.
0: Ναι.
1: Χάθηκε τα 2/3 του αλληλευτικού μας στόλου και είναι κομμάτι παράδοσης.
0: Μάλιστα.
1: Τραβήξαμε αυτό το δρόμο με 13 εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και άλλα μεγάλα project με ταξίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και άλλα project τα οποία μπορεί να μην έχουν και κάποιο τόσο ξεκάθαρο περιεχόμενο.
0: Έτσι, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ευθυμίου, που μας γνωρίσατε έτσι το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων, αλλά και τη συγκεκριμένη πολιτιστική δράση «Ο επόμενος σταθμός». Από το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, ουσιαστικά από τις 26 Ιουνίου, μπορεί να δει κάποιος όλη τη δράση στην αίθουσα τέχνης Επικούριος Απόλλων στη Νέα Φυγαλία. Στο σιδηροδρομικό εκεί θα αναπτυχθεί και όλο το κομμάτι με το τρένο. Και σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μυστήριο τρένο». Είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Ο Χρήστος Θηβαίος το ερμηνεύει. Αλλά επειδή ακριβώς μιλήσατε πριν για την αλληγορία του τρένου, γιατί περιγράφει βεβαίως το τρένο την ίδια ανθρώπινη ζωή και τις σχέσεις μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πολύ το ραντεβού μας όλο το χρόνο σε κάποιο σταθμό στην Πελοπόννησο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε και όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Να περνάτε όμορφα πάνω απ' όλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: عباد بكي وماريا هيجة وزود يقنيدة وغورديا حاضيا.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιχειρούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας και παίρνοντας τις

Και έτσι χαμηλώσαμε κι εμείς λίγο τα φώτα. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει να χαμηλώνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Να φτιάχνουμε μια ωραία κάψουλα και να απομονωνόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατό καλύτερα ραδιοφωνικά μαζί σας.

0: Είναι απογευματόβραδο Τετάρτης, ο μήνας έχει 24. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας. Μένουμε εδώ η εκπομπή, η Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε και με τη Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα, The Voice of Greece. Και να δείτε τώρα πώς θα προσγειωθούμε πάρα πολύ εύκολα, ελπίζω και λίγο ομαλά, στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα, διότι έχουμε παιδιά και πάλι πυρκαγιά. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης. Λες και ήταν χθες. Πότε τα λέγαμε, κύριε Ντασιώτη? Προχτές για το. Για το ακρέφνιο και για... τώρα ναι. Γιατί θα τα πούμε?
1: Θα τα πούμε για την περιοχή της Χερόνιας, Ακόντιο Όρος. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Και στους ακροατές μας. Υπάρχει μια φωτιά εκεί. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδυνεύει κάτι, κάποιες υποδομές αυτή τη στιγμή. Δεν έχω φτάσει εγώ ακόμα στο σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πολιτική μας προστασία, σας λέω τις πληροφορίες. Δεν έχει ανέμους, έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις ισχυρές. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα μια φωτιά πάντα είναι, μέχρι να σβήσει, είναι ένας κίνδυνος.
0: Είναι ένας κίνδυνος. Και πολύ καλά τα λέτε, με την έννοια ότι ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Γιατί είχαμε λίγο μια διχογνωμία, δεν ξέραμε ακριβώς το σημείο μας, το επαναλαμβάνετε και πάλι.
1: Είναι το Ακόντιο Όρος, είναι απέναντι από την Χερόνια.
0: Μάλιστα. Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια. Μάλιστα. Ναι. Αλλά δεν έχετε άλλα στοιχεία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν άνεμοι όπως υπήρχαν προχτές.
1: Ναι, είναι χαμηλή η άνεμη. Προχτές ήταν σφοδρή η άνεμη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και υπάρχουν επίγειες και ενάερες δυνάμεις. Δεν υπάρχει μεγάλη βλάστηση στην περιοχή, είναι χαμηλή η βλάστηση. Είχε ξανακαεί πριν κάποιες 2-3 χρόνια το σημείο. Δεν δείχνει να είναι κάτι, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και χωρίς να είμαι μπροστά στην φωτιά σας, παραλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω και εγώ. Δεν δείχνει να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, αλλά πάντα είπαμε μια φωτιά μέχρι να σβήσει και η τελευταία σπίδα.
0: Είστε όλοι σε επιφυλακή, καταλαβαίνω. Σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα λειτουργική, υπηρεσιακή, αυτή που πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε για τέτοιο λόγο. Ευχαρίστω εδώ, φιλόξενη συχνότητα, να τα πούμε όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντασιώτη. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση. Οι πληροφορίες έλεγαν στον ορχομενό, τελικά μας αναφέρει στο Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια, είναι το ακριβές σημείο. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φυσικά υπάρχει συνδρομή προσθετικά από εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί γρήγορα και θα ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα και το σεισμό στην Κάρπαθο. Γενικώς υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της φύσης, είτε της φύσης, είτε του ανθρώπινου λάθους, είτε της εσκεμμένης παρέμβασης. Το θέμα είναι ότι όλο και κάτι έχουμε να μας ανησυχεί. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 24 και γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή είναι το γενέθλιο, δηλαδή τα γενέθλια, η μέρα γέννησης του Αγιάννη του Προδρόμου, του προφήτη, αυτού που προφήτεψε την έλευση του Μεσσία, του Χριστού. Και το λέω αυτό διότι είναι η μόνη γενέθλια μέρα που παραδέχεται και γιορτάζει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά τα άλλα συμπίπτει με αρχαίες τελετουργίες, πανάρχαιες, του Κλείδωνα, της γονιμότητας και της εφορίας, της αναγέννησης της φύσης, του καθαρμού και του εξαγνισμού μέσω της φωτιάς. Οι φωτιές που καίνε του Αγιάννη, που λένε θα ήταν οι φωτιές, και καίνε από την παραμονή στις γειτονιές, στα σταυροδρόμια, σε πλατείες, τηρείται ακόμα το έθιμο, πανάρχαιο

Ξαναλέω, και η λέξη είναι ομηρική. Όταν λέμε Αγιάννης ο Κλείδωνας, με ήττα και όμικρον, είναι από τον Όμηρο η λέξη κλειδών, δηλαδή η μαντική ρίση που περιέχει όμως ένα ευτυχές μήνυμα. Τώρα, ποιο είναι εδώ το ευτυχές μήνυμα? Υπάρχουν και κάποια καλά. Τα καλά αφορούν 100.000 και πλέον δανειολήπτες που φαίνεται πως θα ωφεληθούν και θα δουν μία μείωση στη δόση τους, όπως διαβεβαιώνει ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και όχι και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει στον αρχή να υπάρχει μία λύση, μία κάποια λύση. Έχουν βοηθήσει να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε μόνο για τους ενήμερους δανειολήπτες και αυτούς που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ουσιαστικά νόμο Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάτι στιγμές χωρισμού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το άσμα, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος, τον επικαλούμε συχνά, επειδή είναι και του Σαλονιού και του Αλονιού. Ξέρει τα πάντα. Όλων των ειδών τις μουσικές, και στίχους και λαϊκά άσματα και άριες και όπερες και κλασική μουσική και σύγχρονη και μοντέρνα μουσική. Λοιπόν, το είπα. Δεν θυμάμαι από πού είναι το τραγούδι. Πρέπει να το βρούμε. Πάντως, εμένα μου έχει κολλήσει ο στίχος και τον ταιριάζω εδώ με τον Τραμπ. Δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ. Έτσι είπε ο άνθρωπος και οφείλουμε να τον πιστέψουμε, διότι όποιος έρθει και μας πει ότι το Ιράν έχει επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ, θα σταματήσω αμέσως οποιαδήποτε προσπάθεια εκεχηρίας και ειρήνευσης και θα υπάρξουν κυρώσεις.

κατά τα άλλα, το πρόβλημα στη Γαλλία δεν είναι το πόσο κάνει, αλλά τι να το κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, διάβαζα, δεν είναι αστείο, γιατί έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν είτε άμεσα πληγεί από τον καύσωνα και έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ένας αγρότης μόλις 58 ετών κάπου στην Ιταλία, που ο άνθρωπος πέθανε από θερμοπληξία. Υπάρχουν 40 και πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνιγεί. Έχουν πνιγεί, γιατί δεν έχουν το know-how, δεν γνωρίζουν κολύμπι, δεν γνωρίζουν κάτι γύρω από το κολύμπι. Πάντως πέφτουν σε λίμνες, σε ποτάμια, σε ό,τι υπάρχει, σε συντριβάνια, δεν ξέρω σε τι, σε πισίνες, προσπαθώντας να δροσιστούν οι άνθρωποι στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και λίγο στην Ιταλία. Όλος αυτός ο μέγα εμποδιστής, αυτή η θερμική, ο θερμικός στόλος, η κατσαρόλα που σας έλεγα χτες με το καπάκι. Λοιπόν, και διάβαζα ότι πόσο τέλος πάντων κάνει, να χρησιμοποιήσουμε και την πλατφόρμα μας, πόσο κάνει ένα air condition στη Γαλλία. Διότι είναι ελάχιστα τα μέρη που κλιματίζονται. Είναι ελάχιστα. Τι να το κάνει ο Γάλλος και ο Βρετανός και ο Γερμανός όταν το σύνηθες καλοκαίρι του δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς και τώρα έχει φτάσει στους 45, δηλαδή 40, 44, 45, αυτές είναι οι προβλέψεις και δεν βλέπουν και φως το τούνελ, δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα για αρκετές μέρες ακόμα. Λοιπόν, αυτά με το πόσο κάνει και άλλα πολλά, άλλα πολλά που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει, που έχουμε διαλέξει, σταχυολογήσει για σήμερα, αν και η βασική μας συζήτηση θα είναι τα δάση. Η βασική μας συζήτηση θα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον άνθρωπο που τις γνωρίζει από μέσα και από έξω και από παλιά και από τώρα, δηλαδή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητή του Αριστοτελείου, και θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά σε θεματικές και ενότητες, ώστε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο μάθημα ο άνθρωπος, έτσι ωραία όπως τα λέει, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το, γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό το καλοκαίρι.

Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα κυριολεκτικά κατά κυριαρχείται από πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που, έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, έχουν μια κάποια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί. Ας πούμε, αναφέρομαι στο τι ακριβώς κάνουν οι Ταλιμπάν στην Ευρώπη, το λέγαμε και χτες. Και στο τι ακριβώς ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η είδηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Από χθες την έχω κρατήσει για να σας την πω, να σας την αναφέρω. Ότι οι ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αποζημιώσεων για το δουλεμπόριο. Ναι, για το δουλεμπόριο. Έτσι σηματοδοτούν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μετά την ιστορική ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάστε, που το είχε χαρακτηρίσει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

0: Γιατί εδώ που τα λέμε, μπορεί να έρχεται, να αργεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης, η ώρα των ποινών, η ώρα της δικαιοσύνης, η ώρα της κρίσης. Και αυτό το λέω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και για το θέμα λοιπόν που θα ακολουθήσει και για τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε χρόνια που ως πολιτεία νομοθετούμε, θεσπίζουμε, προλαμβάνουμε, καταστέλουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λεγόμενες δασικές πυρκαγιές έρχονται και μας κυκλώνουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πραγματική τους καταστροφική τάση και την πραγματικότητα, αλλά αναφέρομαι και στο πλαίσιο της πολιτείας, στο τι συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα της κρίσης και αν έχουν επιληφθεί αυτοί που πρέπει να επιλαμβάνονται. Μαζί μας λοιπόν τον καλωσορίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτον που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio 105,8 και που μας δίνει το χρόνο του, διότι είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, όπως προείπα, είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να είμαι φοιτήτριά σας, γιατί διαβάζω και τις θεματικές και όλα τα μαθήματα και όλα τα εξάμηνα όπως τα έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στη σχολή στο Αριστοτέλειο εκπονήσει. Θα ξεκινήσω, βέβαια, εγώ έχω κάποιες θεματικές. Εννοείται ότι μπορούμε να την πάμε την κουβέντα όπου πιο ουσιαστικά κρίνετε εσείς. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές, τακτικές και μέσα δασοπυρόσβεσης. Θα ξεκινήσω από εκεί. Γελάτε.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την ενεργή κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι οι τρόποι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι και η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνει κανείς, αλλά το σημαντικό βέβαια είναι να τα εφαρμόζει, να του δίνεται η ευκαιρία να τα εφαρμόζει και να έχει τα μέσα, τον τρόπο και τη θέληση να τα εφαρμόσει. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια λυσίδα που η μία της άκρη ακουμπάει στη θεωρία, η τελευταία της στην πράξη, και κάπου ανάμεσα κάποιοι κρίκοι δεν υπάρχουν.
1: Κάπως έτσι. Πολύ σωστά το θέτετε. Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι επιστήμη και τέχνη. Ακουμπάει στη γνώση και στην εμπειρία πεδίου. Αυτά όσον αφορά αυτό καθεαυτό το έργο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπησέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και όχι μόνο σε όλες τις χώρες με μεσογειακό κλίμα είναι ένα κοινωνικό-πολιτικό φαινόμενο εκ των πραγμάτων, και για την τεράστια απήχηση που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τις πυρκαγιές που αυτές καθεαυτές προκαλούν, μπαίνει παίζει πολύ ενεργό ρόλο, να το θέσω έτσι,
0: ναι,
1: η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η βούλησή της σχετικά με, και η καθοδήγησή της σχετικά με το θέμα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
0: Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Οπότε νομίζω η ενδεδειγμένη απορία και ερώτηση εδώ είναι, ας το πάρουμε λοιπόν από το τέλος. Κάθε καλοκαίρι, έλεγα και χθες στους ακροατές μας, τρέμει το φιλοκάρδι μας με την παραμικρή φωτιά που ακούμε ότι εκδηλώνεται, και ειδικά αν υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, είτε υψηλή θερμοκρασία, άνεμη κτλ. Και κάθε καλοκαίρι η εκάστοτε εξουσία, όπως λέτε, εκάστοτε κυβερνών κόμμα, η πολιτεία, λέει πως εγώ έχω φροντίσει. Έχω τα μέσα, έχω φροντίσει με προληπτικό βέβαια τρόπο. Και να που, ξέρω εγώ, περασμένα καλοκαίρια ή περασμένες περιόδους είχε κατακαεί, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ τώρα βαίνουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Εγώ περιγράφω αυτό που είναι η αίσθησή μου. για αίσθηση πάρα πολλών νομίζω συνανθρώπων μας. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχει μάθει η πολιτεία από τα παθήματα των προηγούμενων ετών και επομένως τώρα σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε?
1: Πιάνομαι από το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν έχει λυθεί ούτε στο σύνολό του, ούτε εν μέρη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες. Αυτό που θα αναγνωρίσω είναι ότι έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτεροι πόροι από την πολιτεία για την απόκτηση μέσων και την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Δεν καίγονται τώρα λιγότερες εκτάσεις από ό,τι καίγονταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Ο πλέον προφανής ίσως είναι ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών και το οποίο είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή. Ξέρουμε σίγουρα ότι οι κλιματικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες κάθε καλοκαίρι όχι μόνο καλύτερες δεν θα είναι, μάλλον χειρότερες θα είναι. Επομένως το πρόβλημα όσον αφορά το πυρικό περιβάλλον όπως ονομάζουμε, καιρός δηλαδή και καύσιμη ύλη, θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να μάθουμε να κάνουμε είναι ένα να προστατευόμαστε και δεύτερον να σβήνουμε πιο αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
0: Το πώς και για το ένα και για το άλλο θα μας το πείτε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δημητρακόπουλε, ελπίζω να ενημερωθήκατε και από τη Μαρία Σφυρόαρα, τη συνάδελφό μου, ότι θα σας κρατήσουμε λίγο. Θα
1: όσο πάμε... θέλετε.
0: Πολύ ωραία. Για να μην βιαστούμε δηλαδή και αγχωθούμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Όχι.
0: Είπατε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι το πώς το προστατευόμαστε και το δεύτερο, πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε ικανοποιητική διαχείριση. Τα κρατώ αυτά που είπατε πριν, ότι έχουν διατηθεί πόροι, προσλαμβάνονται άτομα, εποχικοί, δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Και με το που το είπατε αυτό, στο μυαλό μου εμένα ήρθε η δαδιά του Εύρου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα και σε εσάς μπορεί να έρθουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, σας κρατούμε για λίγο. Θα πάμε σε τίτλους, σε πολύ λίγη μουσική, σε τίτλους ειδήσεων και μισή και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε την κουβέντα μας και σας ευχαριστώ.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλοι εσείς στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Και πάλι καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω ήδη κρατήσει πολλά ωραία τσιτάτα με την έννοια ότι, προς το Θεό μην παρεξηγηθώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, είναι αυτά που μπορούμε να ταυτίσουμε στο μυαλό μας με κάποιες υποψίες που έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς με την υπόθεση κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, που είπατε ότι είναι επιστήμη και τέχνη, αλλά συνιστά ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο στο οποίο επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είχαμε μείνει στην υπόθεση διαχείριση και κρατώ και το γεγονός ότι υπογραμμίσατε ότι το λεγόμενο πυρικό περιβάλλον, όπως το λέτε οι επιστήμονες, όλο και χειροτερεύει. Οπότε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δύο πράγματα μας επισημάνατε: πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ναι, και στις δύο αυτές συνθήκες απαιτείται συνεργασία. Απαιτείται συντονισμός, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω σε ανδρές γραμμές.
0: Φυσικά.
1: Αναφερόμενοι για την πρόληψη. Το πλέον απτό και πλέον προφανές μέτρο το οποίο ζητάει η πολιτεία από εμάς είναι να καθαρίσουμε τα καθάριστα οικόπεδα. Η προθεσμία έληξε προχθές, πότε ήταν?
0: Στις 22,
1: 21
0: ναι.
1: Ιουνίου μου φαίνεται.
0: 22, ναι.
1: Και από τους, μαθαίνω, από τους 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους ανταποκρίθηκαν περίπου 500.000, δηλαδή ένα στους τρεις.
0: 700.000 λέει το Υπουργείο, αλλά εντάξει, και μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο δεν είναι ούτε η μισή.
1: Μισή, ας πούμε, μισή.
0: Ας πούμε η μισή.
1: Ας πούμε, ναι, μισή.
0: Ναι.
1: Ένα στους δύο λοιπόν αγνώρισε την τέτοια, το στοιχειώδες αυτό προληπτικό μέτρο. Από την άλλη μεριά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ιδιώτες, στους πολίτες, οι Δήμοι έχουν τεράστιες εκτάσεις και μάλιστα περιμετρικά οικισμών, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί από ξερά χόρτα, από στερεά απορρίμματα, από χίλιες δυο αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να αποτελέσουν το έναυσμα δασικών πυρκαγιών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε και για τις ξηρασίες και τους καύσωνες, τους θερινούς, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα φέτος στην Ελλάδα είχαμε μάλλον ένα υγρό χειμώνα με τιμές κατακριμνισμάτων σε πολλές περιοχές διπλάσιες από τον ιστορικό μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Πολύ νερό, πάρα πολύ ξέρει καύσινη ύλη. Χορτομανιάζει το έδαφος και έχουμε πάρα πολλά ξερά χόρτα. Διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τις άλλες χρονιές. Πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την έναρξη δασικών πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς ως πολίτες με την ατομική μας ευθύνη, αλλά και ο ΟΤΑ, έτσι, η απανταχού της Ελλάδος, θα πρέπει ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερη ξερή καύσιμη ύλη γίνεται, κυρίως πέριξ των οικισμών. Πολύ φοβούμε ότι όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος αυτό δεν έγινε.
0: Δεν γίνεται αυτό. Από αμέλεια, φαντάζεστε, τι υποθέτετε? Από αμέλεια, από έλλειψη πόρων όπως επικαλούνται? Τι ακριβώς?
1: Δεν μπορώ να το
0: δεν
1: γνωρίζω
0: το ξέρετε,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά εγώ μένω στα γεγονότα.
0: Ναι, ναι.
1: Μένω στα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην κατάσβεση, η κατάσβεση είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συνεργασία. Απαιτεί συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος, του κατεξοχήν υπεύθυνου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτοδασικές εκτάσεις. Τον ΟΤΑ, οι οποίοι και τις περιφέρειες, οι οποίοι πλέον έχουν πυροσβεστικά μέσα και με τα οποία ενεργά συμμετέχουν στις δασικές πυρκαγιές, της αστυνομίας, του στρατού, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να δρούν συντονισμένα, να δρούν βάσει ενός σχεδίου, να δρούν με μία ιεραρχία η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν θα φαίνεται το φαινόμενο σε μια πυρκαγιά να τρέχουν όλοι μαζί. Κανείς να μην ξέρει τι να κάνει ή να περιμένουν στο δρόμο να τους φτάσει φωτιά για να σβήσουν με τα πυροσβεστικά οχήματα ή ακόμα χειρότερο να περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι. Εννοείται να στραφεί αλλιώς ο άνεμος, ας πούμε.
1: Ναι. Αναφέρεται προηγουμένως στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους που έχει καταγραφεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα μας ακολουθεί για πάντα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Και εγώ πιστεύω ότι μια και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τα μέσα, έχουμε και το προσωπικό, πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της κατάσβησης.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές. Παρ' όλα αυτά, ακροατές μας παρακολουθούν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Μου βάζουν και κάποιες παραμέτρους που μπορεί εγώ να μην τις σκεφτόμουν. Ας πούμε, μου λένε ότι δυστυχώς κοντά στα καθάριστα οικόπεδα υπάρχουν και αρκετές παράνομες χωματερές. Ισχύει αυτό από όσο ξέρετε και είναι παράγοντας για την έναρξη των πυρκαγιών?
1: Και ισχύει και είναι παράγοντας και πολύ σωστά το επισημαίνουν οι ακροατές σας. Οι παράνομες χωματερές τι είναι? Ανεξέλεγκτη χώρη απόθεση στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι είτε σκόπιμα, παλιά συγκεκριμένοι άνθρωποι καίγανε τα στερεά απορρίμματα για να πάρουν ό,τι μεταλλικό μέλος έχει απομείνει και το αφήνω εκεί η κουβέντα ονοώ νοήτου.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είχαμε επί τούτου εμπρισμούς σε παράνομες χρωματερές για απόλυψη των μεταλλικών μερών, αλλά πέραν τούτου αποτελούν και αυτές καθεαυτές κίνδυνο για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Τρανό παράδειγμα το Μάτι, στο οποίο έχει πλέον νομίζω κατοχυρωθεί, μπορούμε να το πούμε, και είναι και γενικώς παραδεχτό ότι ένας κύριος ο οποίος προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στο διπλανό οικόπεδο έγινε άθελά του πρόξενος της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν σαν κοινωνία, είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ασέβεια προς το περιβάλλον, είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν όχι την ποιότητα ζωής, όχι την αισθητική όλων μας, αυτό καθεαυτό την ύπαρξή μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις εγκατελειμμένα σκουπίδια δίπλα από την φύση ή το δάσος, αλλά είναι και πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ναι, πάρα πολλά έρχονται τώρα στο μυαλό μου, πολλές εικόνες από πολλά χωριά της περιφέρειας που όπως λέτε είναι σχεδόν σε κοινή θέα, λίγο έξω από το χωριό όλοι βλέπουμε μια πλαγιά και έχουν πετάξει εκεί σκουπίδια.
1: Ναι, ήταν ένας χώρος τον οποίο αυθαίρετα έχουν
0: ονομάσει χωματερή
1: και πάνε όλοι και πετάνε τα πράγματα, τα τέτοια τους εκεί.
0: Ακούστε και κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον νομίζω. Αναφέρεται κάποιος ακροατής μας στην υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, των καλωδίων που κανονικά δεν έχει γίνει ακόμα. Είχε υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς σας, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν όντως από τα υπέργεια καλώδια που περνούν μέσα από δέντρα, αλσίλια, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, εκτάσεις τέλος πάντων πράσινες, προκαλείται συχνά πυρκαγιά και από εκεί.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό ναι, το δεύτερο σκέλος είναι της αρμοδιότητάς μου και μπορώ να σας το πω με κάθε υπευθυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΒΙΕ, τα οποία μεταφέρουν μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, πολλές φορές είτε από υπερθέρμανση είτε από αβραχικυκλώματα τα οποία προέρχονται από επαφή των καλωδίων λόγω δυνατών ανέμων, λόγω πτηνών, λόγω χίλια δύο άλλων πραγμάτων, είναι δυνατόν να παράγουν διάπειρα ρυθμίσματα, έτσι, μικρά μεταλλικά μέρη με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, τα οποία άμα πέσουν στο έδαφος προκαλούν μια βασική πυρκαγιά. Αυτό είχε γίνει, αυτό ακριβώς είχε γίνει από έκρηξη ενός μετασχηματιστή σε έναν πυλώνα του ΔΕΒΙΕ που μετέφερε υψηλή τάση στην πυρκαγιά του Τατόι που είχαμε στην,
0: ναι,
1: στο Αττικό Λεκανοπέδιο το 2021. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο διεθνώς συνίσταται, και λέω διεθνώς γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στην Αυστραλία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι μια πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών, έτσι, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, για τους λόγους που ανέφερα και διάφορες άλλες αιτίες, ήταν να καθαρίζουμε την πέριξ βλάστηση, έτσι ούτως ώστε και να πέσουν τα διάπειρα ρυθμίσματα, να μην προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό δεν είμαστε ούτε ιδιαίτερα επιμελείς, ούτε ιδιαίτερα συνεπείς, σίγουρα καθόλου επιτυχής.
0: Mm-hmm.
1: Προτάθηκε λοιπόν, και ίσως να είναι και σωστό, όλο αυτό το δίκτυο, για τους λόγους που προανέφερα, ενδεχομένως και για άλλους, να περάσει υπόγεια, αντί να βλέπουμε αυτά δηλαδή, να είναι μέσα στο έδαφος. Εδώ πέρα όμως ευκολότερα το λέει κανείς και πολύ δυσκολότερα το κάνει.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε όλα αυτά τα καλώδια να μπουν μέσα σε ένα χαντάκι, να σκεπαστεί και να ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανέφικτο προς το παρόν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί και ποιος θα επομιστεί το κόστος και οι εργασίες προφανώς θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και θα πέσουμε σε ένα σωρό άλλα προσκόμματα.
1: Ιδιοκτησιακά,
0: χιλιάδες. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε και πολύ μεταδοτικός, αλλά πρέπει να προσέχω και λίγο το χρόνο, που σημαίνει ότι βαίνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της, κύριε Δημητρακόπουλε, κύριε καθηγητά, ήθελα να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Πριν από αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα δασικά οικοσυστήματα, όπως τα αναφέρετε σε πολλά μαθήματά σας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχουν τη δυνατότητα τα υπάρχοντα οικοσυστήματα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο, να αυτοπροστατεύονται, να ανατροφοδοτούνται μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή να ναι, αναγεννώνται σχεδόν από μόνα τους.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, πολύ σωστά τα αναφέρετε, η φύση έχει τη δυνατότητα να ανακάμπτει από τις πληγές της, να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα πευκοδάση, αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα και τα οποία περιβάλλουν την πατρίδα μας κατά μήκος των ακτών. Η φυσική αναγέννηση μετά την πυρκαγιά είναι μια τόσο συχνή και τόσο πετυχημένη διαδικασία, η οποία είναι, εξασφαλίζει την αναγέννηση του δάσους, αρκεί αυτό να παραμείνει αδιατάρακτο από ανθρώπινη επέμβαση. Εξηγούμε. Η Χαλέπιος πεύκη και η Τραχία πεύκη, τα μεσογειακά πεύκα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, mm-hmm, που ξέρουμε περισσότεροι, έχουν το φαινόμενο της κλειστοκονίας. Δηλαδή κρατάνε πάνω στο δέντρο κλειστούς κόνους, κλειστά κουκουνάρια για κάμποσα χρόνια. Όταν έρθει μια δυνατή, μια έντονη, μια σφοδρή πυρκαγιά, λιώνει το ρητίνι που κρατάει τα βράκτια των κόνων του κουκουναριού κλειστά, και έτσι 24 έως 48 ώρες μετά την πυρκαγιά ανοίγουν αυτά τα κλειστά κουκουνάρια και διασπείρονται στο έδαφος χιλιάδες σπόροι. Οι σπόροι αυτοί πλαστάνουν και σιγά σιγά δημιουργείται το καινούργιο το δάσος. Τα λέω σχηματικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα αναλύουμε σε πολλές διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Ή αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν όμως έχουμε καταπατήσεις, αν έχουμε εκχερσώσεις και κυρίως αν έχουμε βόσκηση, η οποία είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα της φύσεως να επανακάμψει εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη. Για να επανακάμψει η φύση πρέπει να αφαιθεί ήσυχη, πρέπει να αποκλείσουμε τη βοσκή, και υπάρχει σχετική νομοθεσία ότι στα καμένα εδάφη επί δεκαετία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, όσον αφορά τη βοσκή. Μάλιστα, παλαιότερα υπήρχε και νόμος που απαγόρευε την ύπαρξη αμνοερυφίων σε ολόκληρο το νομό Αττικής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και
0: δεν το γνώριζα αυτό.
1: Οι παράνομες σκοπεδοποιήσεις και εξερσώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει, ειδικά κατά την δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα φαντάζομαι με το κτηματολόγιο και αυτά να έχουν κοπάσει τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά μας το περιγράψετε μόνο σας το διατάφτα, δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω κάτι άλλο, γιατί και πολύ περιγραφικά τα είπατε και τα καταλάβαμε όλα και βλέπω και σας λέω μεγάλη ανταπόκριση και από τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Οπότε, και εγώ πολύ, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, βέβαια.
0: Δεν το συζητώ. Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση που δεν ξέρω πάλι αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή την έστειλε ακροατής μας, δεν θέλω να τον αγνοήσω. Ρωτάει αν υπάρχει σαν σενάριο η δυνατότητα να πλένονται οι πυλώνες ή οι μονοτήρες με ελικόπτερο. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκόνη.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής σας ότι η κατακάθιση σκόνης ή τέφρας δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δημιουργεί βραχυκυκλώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να το αναφέρω κάτι άλλο δηλαδή. Άμα φυσάει δυνατός άνεμος, το ένα καλώδιο με το άλλο έρχεται σε επαφή και δημιουργούνται ηλεκτρικές πυνθήρες. Άμα ένα άτυχο πουλί κάτσει με το ένα πόδι στο ένα καλώδιο και το άλλο πόδι στο άλλο καλώδιο, δημιουργείται αυτόματα βραχυκύκλωμα, το πουλί παθαίνει ηλεκτροπληξία, αναφλέγεται και πέφτει στο έδαφος. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα,
1: όταν υπάρχει υπερφόρτιση που υπάρχει πάντα το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών, εκρήγνυνται οι μετασχηματιστές, εκρήγνυνται οι φορτιστές, οι οποίοι σαν χειροβομβίδα σκορπίζουν διάπειρα σωματίδια γύρω τους. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις.
0: Ναι, είδατε πόσο ενημερωμένη είναι. Ναι. Είναι εξαιρετική.
1: Πρέπει να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας,
0: και
1: γιατί
0: μου δώσατε
1: χρόνο να μιλήσω και να πω τα πράγματα. Συνήθως
0: σαν
1: συνεντεύξεις μια ερώτηση πέφτει πίσω από την άλλη.
0: Ναι, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Πάτησα πόδι δηλαδή και είπα θα έχουμε.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας και να ευχηθώ να μην έχουμε ένα καλοκαίρι άσχημα από δασικές πυρκαγιές.
0: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ναι, Πέτρο, και εγώ πνίγομαι από θυμό και αγανάκτηση για το τι κάνουν στη μητέρα γη. Αλλά παρόλα αυτά σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσεις.
2: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί

Ήταν ο Νάσος Αρώνης και στους στίχους και στη μουσική, το δάσος που καίγεται. Και πώς τις ευχαριστιέμαι αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι πολύ που ο καλεσμένος μας ευχαριστήθηκε επίσης στη συζήτηση. Ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα μέσα σε ένα ήρεμο πολιτισμένο κλίμα διαλόγου, αν και καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο, ότι δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν διαδραστικά, συνεργατικά, σε συντονισμό πάρα πολλά όργανα και φορείς. Δεν είναι απλό, έτσι, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς την κατάσβεση. Είδατε τι μας είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, μίλησε για καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη των δήμων πάνω απ' όλα, τις παράνομες χωματερές και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει η ίδια η μητέρα φύση αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπω τα πράγματα λίγο άγρια, παιδιά, όσον αφορά τον καύσωνα στην Ευρώπη. Πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία, υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία, διαβάζω. Η Κέλλη βάζει την παράμετρο την οικονομική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπαίδου. Λέει ότι για 1,5 στρέμμα στην Κέρκυρα τη ζήτησαν 250 ευρώ. Με τη σύνταξη που παίρνει από το κράτος είχαν σβήσει και τα αρχεία, λέει, από το 1993. Οπότε πώς να το κάνει, αν έχουν σκεφτεί το κόστος. Ήρεμα ρωτάει, λέει, και είναι, μάλλον το λέει ήρεμα ρωτάω, αλλά είναι αρκετά αγανακτισμένη. Καλό απόγευμα στο Γιάννη, καλό απόγευμα στο Θανάση, που μας λέει ότι το τραγούδι που ψάχναμε ήταν τα Διόδια, και όμως δεν ήτανε. Βελεσιώτου Κυριάκου, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν ήτανε, ήταν ένα πολύ λιγότερο κουλτουριάρικο, αγαπημένο μου Θανάση. Ήτανε ο Τσαλίκης στο τραγούδι που είπα εγώ, αλλά και ο Βασίλης αυτό νόμισε. Όχι, δεν έψαχνα αυτό, πάντως ευχαριστώ. Η Ελένη λέει να με συγχωρείς, Έλενα, να πω πως δεν είναι το μόνο γενέθλιο που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα, είναι ακόμα του Χριστού και της Παναγίας. Η Ελένη από την Κέρκυρα εννοούσα σε Άγιους, το πήγα σε κατώτερη κλίμακα, δεν αναφέρθηκα στο Χριστό και την Παναγία. Η Λάδη, καλησπέρα, κυρία Ελένη, από Αμερική λέει, πήγαμε Αμερική με τον Πετρίδη, γυρίσαμε, βλέπω ότι είμαι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Καλά ξεμπερδέματα, αγαπητή μου ή αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβω από το επίθετό σας και το όνομά σας. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Τι είστε? Ο Σπύρος, καλησπέρα. Έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών και μας έχει παραθέσει το ανάλογο link. Θα το μελετήσω. Το Γιάννη τον είπαμε. Ποιον άλλον? Ο Γεράσιμος, πόσο ταλαιπωρείται η μητέρα φύση, Έλενα, λέει. Μόνο ταλαιπωρείται και παραπάνω, βιάζεται θα έλεγα, Γεράσιμε.

Και μία από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πατάει από την Κύπρο το κουμπί επανεκκίνησης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Ορίστε Σπύρο. Έλυσε το θέμα του Ιράν, της Μέσης Ανατολής, το ενεργειακό κόστος, το Ορμούζ. Ευτυχώς ξέχασε τη Γροιλανδία, τον Καναδά, τη Δανία. Τώρα ασχολείται πάλι με το Συμβούλιο Ειρήνης που διεξάγει συνομιλίες, λέει, για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Από ό,τι φαντάζομαι τα επόμενα επεισόδια θα έχουν να κάνουν πολύ με αυτό. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω το ραντεβού το ωραίο το ραδιοφωνικό αύριο, για αύριο, μετά τις 5. Φιλιά!

0: Ωρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

ποτίσω με ένα δάκρυ μου αλμυρό. Το καιρό πικρά

Μην κλαις το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και

άσπρη μέρα και για μας, και για μας και για σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Cuisine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Cuisine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Cuisine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη Cuisine, στην καθιερωμένη μας πλέον εβδομαδιαία ραδιοφωνική συνάντηση. Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδος. Εν κινήσει λοιπόν από την εφαρμογή της Φωνής διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store. Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδος vogueert.gr, αλλά βεβαίως και από, από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Επίσης σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και email στο thevoiceofgreeceart.gr, ert.gr, συγγνώμη, αλλά να μας βρείτε και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, Voice of Greece ERT, σε Facebook και Instagram. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω όλοι αναγνωρίζουμε πλέον ότι έχει μπει στη ζωή μας, ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία. Τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι στην Ελλάδα 6 στους 10 χρησιμοποιούν εφαρμογές AI τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα, ενώ 1 στους 4 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο το τι διαβάζουμε, αλλά πλέον και τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον τρόπο που εκφραζόμαστε ή ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πόσο μας βοηθάει να επικοινωνούμε καλύτερα ή πλέον κινδυνεύουμε να χάσουμε κάτι από την αυθεντικότητά μας, από την προσωπική μας έκφραση. Σήμερα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Πετρίδη και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.

0: Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει, αυτό το έχουμε αποδεχτεί, το έχουμε εμπεδώσει. Πώς όμως θα πρέπει να θωρακιστούμε ώστε βεβαίως να μην μας τρομάζει. Πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, να αναφέρω κάποια πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα. Μελέτη λοιπόν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας αποκαλύπτει ότι η γλωσσική ποικιλία σε επιστημονικά άρθρα, τοπικές ειδήσεις, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε αισθητή μείωση μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Συγκεκριμένα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες τείνουν να υιοθετούν ένα πιο προβλέψιμο μοτίβο γραφής, δηλαδή με λιγότερες διαφοροποιήσεις σε σύνταξη, σε λεξιλόγιο. Άλλη μελέτη που βασίστηκε σε ανάλυση πάνω από 740.000 ώρες περιεχομένου έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί συχνά η τεχνητή νοημοσύνη, όπως παράδειγμα το ChatGPT, και αυτές οι λέξεις εμφανίζονται όλο ένα και πιο συχνά στην καθημερινή επικοινωνία των αγγλόφωνων λαών που έγινε και η έρευνα. Μάλιστα ο καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα εξηγεί ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά τι κάνουν, συνηθίζουν σε αυτή την ιδανική και προβλέψιμη, μπορούμε να πούμε, μορφή γλώσσας και αρχίζουν να γράφουν παρόμοια ή να μιλούν με τον ίδιο τρόπο και να χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα δηλαδή και αν έχουν συγγράψει οι ίδιοι τα κείμενα αυτά. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο FZIN.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, καταρχήν κύριε καθηγητά, πόσο βαθιά μπορούμε να πούμε ότι έχει ήδη μπει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας.
1: Η σύντομη απάντηση εδώ είναι πολύ βαθιά. Απλώς για να αποφύγουμε έτσι και ακραίες γενικεύσεις, προφανώς μπορούμε να βρούμε τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πολύ σε όλα τα πεδία της καθημερινής κοινωνικής δραστηριότητας, εκπαίδευση, διασκέδαση, στη δικαιοσύνη, σε πάρα πολλά πεδία. Απλώς για να αποφύγουμε τις γενικεύσεις, εδώ θα έπρεπε να δούμε και ποιες ηλικιακές ομάδες εμπλέκονται περισσότερο, ποιες είναι διαφορές ανάλογα με το φύλο σε διαφορετικά εθνικά κράτη. Αλλά γενικά απαντώντας, θα έλεγα ότι λίγο πολύ καταλαμβάνει ή τουλάχιστον εντοπίζεται σε πάρα πολλά πεδία της καθημερινής μας κοινωνικής ζωής.
0: Μιλάμε δηλαδή απλά για μια τεχνολογική αλλαγή ή είναι και μια κοινωνική αλλαγή μεγαλύτερης κλίμακας?
1: Κοιτάξτε, οι τεχνολογικές αλλαγές δεν είναι ποτέ μόνο τεχνολογικές αλλαγές. Είναι αλλαγές που συμβαδίζουν μαζί με τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές αλλαγές. Όταν, για παράδειγμα, στις έρευνες που αναφερθήκατε πριν, αν εντοπίζονται σημαντικοί μετασχηματισμοί στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και γράφουμε, δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογική αλλαγή, πρόκειται για μια ευρύτερη αλλαγή που αφορά τους τρόπους έκφρασης, τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα δεν είναι μόνο τεχνολογική και ποτέ οι αλλαγές δεν είναι μόνο τεχνολογικές, ακόμη και αν τον βασικό ρόλο τον παίζουν κάποιες τεχνολογίες ή κάποια τεχνολογία.
0: Πόσο προετοιμασμένη πιστεύετε ότι είναι η κοινωνία μας για να δεχθεί τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλέον σε ευρύτερο πλαίσιο και όχι μεμονωμένα σε κάποιες περιπτώσεις της ζωής μας? Πιστεύετε ότι είμαστε προετοιμασμένοι? Και να πάρουμε και βέβαια όλες τις ηλικιακές ομάδες, καταρχήν τους νέους και σε επόμενο στάδιο τους μεγαλύτερους ηλικία που σίγουρα δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
1: Ναι, ναι. Όταν υπάρχουν τεχνολογίες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο, πολλές φορές δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια, πολλά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν με αμηχανία προς το παρόν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προέλθει από τη χρήση των chatbot στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, στο πώς γράφονται πλέον για παράδειγμα οι εργασίες. Έχουμε δηλαδή σίγουρα πάρα πολλές περιπτώσεις εργασιών που γράφονται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε και στο παρελθόν εργασίες που γράφονταν από γραφεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχει μια τέτοια χρήση, θα έλεγα ότι μάλλον με αμηχανία και χωρίς ακόμη να υπάρχουν συγκεκριμένα θεσπισμένα κριτήρια για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν αντιδράσει τα πανεπιστήμια. Άρα σε ό,τι αφορά τα chatbot τουλάχιστον, δηλαδή τη συγκεκριμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης των τελευταίων 4 περίπου ετών, δεν φαίνεται να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν είναι και παράλογο. Εν το γίγνεσθε λαμβάνονται αποφάσεις, εν το γίγνεσθε θεσπίζονται κριτήρια για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιες συνθήκες που είναι πρωτοφανείς.
0: Ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή. Συγγνώμη, ολοκληρώστε.
1: Ναι, όχι, θα έλεγα ότι και σε προγενέστερες φάσεις ενδεχομένως έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες προκλήσεις. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν αντιδράσαμε άμεσα, αλλά στην πορεία του χρόνου βρέθηκαν κάποιες φόρμουλες τις οποίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και εφαρμόσουμε για να διαχειριστούμε τις νέες συνθήκες.
0: Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια, είστε και καθηγητής ο ίδιος, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν τις εργασίες, ας πούμε, με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τι συμβουλεύετε τους φοιτητές σας να μπουν στον πειρασμό, να χρησιμοποιήσουν, μάλλον πώς να χρησιμοποιήσουν πιο σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να είναι προς όφελός τους και όχι απλά να τους χαρίσει εντός εισαγωγικών μία εργασία.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα έλεγα ότι γενικά οι καθηγητές και οι καθηγήτριες σε γενικές γραμμές, οι ίδιοι και οι ίδιες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως πάλι πολλά μπορεί να ξεφύγουν, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούν να τα εντοπίσουν. Υπάρχουν πλέον κάποιες σαφείς ενδείξεις. Για παράδειγμα, το μοτίβο δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και εκείνο. Είναι ένα σύνηθες μοτίβο που εντοπίζεται σε εργασίες που έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οι πλασματικές βιβλιογραφικές αναφορές, επίσης ένα άλλο. Δηλαδή, παραπομπές σε κείμενα που είτε δεν υπάρχουν, είτε υπάρχουν, αλλά οι σελίδες, για παράδειγμα, δεν είναι σωστές. Άρα, ναι, μπορούν να τα εντοπίσουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πάντοτε κάποια μπορεί να μας ξεφεύγουν. Κανείς δεν είναι τέλειος. Έχει σημασία και από την άλλη πλευρά πόσο καλή δουλειά κάνει αυτός που θέλει να παρακάμψει τη συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου. Τώρα, το τι συμβουλές δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, θα απαντήσω προσωπικά εδώ, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω για συναδέλφους.
0: Έτσι, εξ ονόματος όλων των καθηγητών.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι ενάντια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούμε εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τα chatbot οι πρώτες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, συστήματα συστάσεων στο YouTube και συναφείς πλατφόρμες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα, τα chatbot, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος τίνει να ταυτίζει την τεχνητή νοημοσύνη με τα chatbot, αφενός επειδή είναι και πιο ανθρωπομορφική η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, αφετέρου γιατί και το marketing είναι ιδιαίτερα επιθετικό, όπως δεν ήταν με άλλες μορφές τεχνητής νοημοσύνης του παρελθόντος, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η προβληματική ταύτιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου, προφανώς τους εξηγώ ότι δεν μπορούν να γράψουν μία εργασία με τεχνητή νοημοσύνη, αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, σε γενικές γραμμές το τονίζω. Μετά από εκεί και πέρα, πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για μεταφράσεις. Εκεί υπάρχει μία άνοιξη για μεταφράσεις, όχι μεταφράσεις οι οποίες θα πάνε μετά για να δημοσιευτούν ως βιβλία, έτσι. Σε προπτυχιακό επίπεδο, αν κάποιες φοιτήτριες, για παράδειγμα, έχουν δυσκολία με το να διαβάσουν αγγλικά κείμενα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δικούς τους λόγους
0: ένα
1: κάτω για να κάνει μία μετάφραση, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, θα μπορούσα εδώ να προσθέσω και πράγματα που μαθαίνω εγώ από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
0: Και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, κάποιοι και κάποιες χρησιμοποιούν συγκεκριμένα γλωσσικά μοντέλα για να τους παραθέσουν τα κεντρικά επιχειρήματα ενός κειμένου. Πλαίσιο ενός σεμιναρίου που διδάσκω, είχαμε μία διαφωνία για το κατά πόσο είναι σωστό να γίνεται κάτι τέτοιο. Είχα κάποιες πράξεις. Υποστήριξαν οι φοιτήτριες ότι αφενός πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αντίθεση με την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής, σήμερα οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες εργάζονται, άρα ο χρόνος είναι πολύ πιο περιορισμένος. Και δεύτερον, το γεγονός ότι ακόμη και εγώ όταν παραδίδω ένα κείμενο στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου ή ενός μαθήματος, λίγο πολύ τους δίνω το ιστορικό πλαίσιο και το κεντρικό επιχείρημα του συγγραφέα. Οπότε αυτό το αφήνω ανοιχτό. Δεν το έχω απαντήσει ούτε εγώ ακόμη, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και χρήσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν περνάνε από το μυαλό μας, αλλά γίνονται επειδή είναι νωρίς. Με αποτέλεσμα μάλιστα στη συνέχεια αυτά τα κείμενα κυρίως να τα ακούνε και όχι να τα διαβάζουν, που είναι και αυτός ένας σημαντικός μετασχηματισμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετσέτη, να περάσουμε τώρα στο κομμάτι που πόσο επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο που γράφουμε. Αυτές οι έρευνες που ανέφερα προηγουμένως, ότι ο καθημερινός μας λόγος ή κάποιο κείμενο που μπορεί να γράψουμε, να χρησιμοποιούμε ασυναίσθητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να χρησιμοποιούμε και εμείς τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε καταρχήν ότι ισχύει αυτό, ότι μας επηρεάζει τον τρόπο που γράφουμε ή που εκφραζόμαστε ευρύτερα?
1: Ναι, νομίζω ότι τον επηρεάζει. Καταρχάς τα παραδείγματα που προείπα. Σίγουρα δηλαδή έχουμε κείμενα, ξανά αναφέρουμε συγκεκριμένα στην ακαδημαϊκή γραφή. Έχουμε κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα μοτίβα σε πολύ έντονο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Πράγματι υπάρχει μια τυποποίηση του λόγου και ένας εξοντελισμός της πολυμορφίας και της ετερογένειας, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες μελέτες. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν και δια της αντίστροφης ολού. Για παράδειγμα, άνθρωποι που έχουν αρχίσει και αφαιρούν στοιχεία από τη γραφή τους για να μην θεωρηθεί ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι οι παύλες. Επειδή ακριβώς μοντέλα όπως το ChatGPT χρησιμοποιούν πολλές παύλες, σε συζητήσεις με συναδέλφους κάποιοι μου έχουν πει ότι έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση τους ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι, ότι κάτι είναι γραμμένο από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Άρα σίγουρα επηρεάζει. Δηλαδή, όταν αλληλεπιδρούμε με μια τεχνολογία και ειδικά με μια τεχνολογία όπως ένα chatbot, μετασχηματίζουμε κι εμείς, γιατί συνεχίζει λόγω μηχανικής μάθησης να διδάσκεται και να μαθαίνει και από τους χρήστες σου, αλλά σίγουρα είναι αμφίδρομη η διαδικασία, μετασχηματιζόμαστε και εμείς.
0: Και μπορεί να δίνουμε βέβαια και υλικό στην τεχνητή νοημοσύνη από τη χρήση, από τον τρόπο που εμείς εκφραζόμαστε, να προσαρμοστεί και εκείνη, ίσως τα επόμενα χρόνια να μην εκφράζεται και εκείνη με τον ίδιο τρόπο. Ισχύει αυτό?
1: Θα έλεγα πως ναι.
0: Είναι αμφίδρομη η σχέση, όπως μας είπατε.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό,
0: Υπάρχει όμως κάποιος κίνδυνος να περιοριστεί η προσωπική μας έκφραση, η μοναδικότητα που έχει ο καθένας? Πιστεύετε ότι υπάρχει, ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος?
1: Οι μελέτες, οι έρευνες στις οποίες αναφερθήκατε, και υπάρχουν κι άλλες, δείχνουν προς το παρόν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, η τυποποίηση της γραφής και της ομιλίας, θα έλεγα, γιατί όταν συνομιλείς με έναν virtual assistant, όπως η Siri για παράδειγμα, και ο ίδιος ο προφορικός λόγος γίνεται κάπως συγκοπτόμενος, μικρός, πιο τυποποιημένος. Άρα ναι, στην παρούσα συνθήκη ναι. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι θα συνεχίσουν να είναι έτσι τα πράγματα και στο μέλλον, γιατί και εμείς αλλάζουμε και τα μοντέλα αλλάζουν. Το θέμα εδώ είναι να μην περιοριστεί η κριτική μας ικανότητα, να μην ακολουθούμε τυφλά το τι μας προτείνει ένα μοντέλο, το οποίο θα μας προτείνει κάπως υπερακουστευτικά, το λέω, τις πιο δημοφιλείς ποσοτικά αλληλουχίες λέξεων.
0: Δηλαδή στο μέλλον μπορεί να μην ξεχωρίζουμε αν ένα κείμενο γράφτηκε από άνθρωπο ή από μηχανή.
1: Να το ξεχωρίζουμε εμείς ή να το ξεχωρίζουμε εμείς με τη χρήση κάποιου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όχι, εμείς, ναι, δηλαδή διαβάζοντας, δεν αναφέρομαι αποκλειστικά βεβαίως στις εργασίες των φοιτητών, σε ένα κείμενο μπορεί να είναι ένα δοκίμιο, μπορεί να είναι ένα άρθρο σε... Να πούμε σε ένα site, όχι απαραίτητα σε εφημερίδα.
1: Θα έλεγα ότι ήδη συμβαίνει. Ήδη μπορούν να γραφτούν κείμενα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς αν έχει γραφτεί από άνθρωπο ή μηχανή, αν και τα περισσότερα από αυτά έχουν γραφτεί από συνέργειες ανθρώπων και μηχανών.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι το ζητούμενο στο μέλλον, δηλαδή να έχουμε μία συνεργασία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ανθρώπων και μηχανών. Γιατί αυτό θα σημαίνει για κάποιες, ειδικά για κάποια επαγγέλματα, για αρκετά νομίζω επαγγέλματα, μία απειλή. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσιογράφους.
1: Σίγουρα θα έβαζα τους μεταφραστές, μιας και αναφερθήκαμε και στη μετάφραση.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, απειλούνται ξεκάθαρα πολλά επαγγέλματα. Έρχονται στο προσκήνιο άλλα, δηλαδή οι περισσότερες έρευνες που ασχολούνται με τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και εργασίας. Υποδεικνύουν ότι περιστέλλονται συγκεκριμένες θέσεις, αναδύονται νέες, άρα δηλαδή περισσότερο αναδομείται η αγορά εργασίας. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ανθρώπους των οποίων το επάγγελμα κινδυνεύει. Είναι δύσκολο για παράδειγμα να πούμε σε έναν μεταφραστή ότι τώρα θα πρέπει να γίνει μηχανικός λογισμικού για παράδειγμα. Απειλούνται θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε αφοριστικά. Έτσι ότι δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος πάβει να είναι σημαντικός. Παραμένει πολύ σημαντικός. Εξάλλου αυτά που παράγουν τα γλωσσικά μοντέλα τα παράγουν πάνω σε γνώση που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους. Και εδώ το βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται για παράδειγμα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Άρα δεν πάβουν οι άνθρωποι να είναι σημαντικοί, παρόλο που συγκεκριμένα επαγγέλματα φαίνεται να εκτοπίζονται αυτή τη στιγμή. Κάθε άλλο, παραμένουν εξαιρετικά σημαντικοί.
0: Θα έχουμε ίσως μια μεταβατική περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλο αυτό και να δούμε τα θετικά, να κρατήσουμε τα θετικά σημεία. Κύριε Πετρίδη, να περάσουμε λίγο και στον προφορικό λόγο και ο προφορικός λόγος των ανθρώπων έχει αλλάξει, η ανθρώπινη επικοινωνία, ίσως και με τα νέα παιδιά που συναναστρέφεστε, βλέπετε ας πούμε, να χρησιμοποιούν πιο σύντομο λόγο, πιο γρήγορο ή και πιο μηχανικά, να πούμε, το πούμε απλά.
1: Ναι, όπως είπα και πριν, πάλι δεν θα ήθελα να γενικεύσω, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας πιο τυποποιημένος και πιο σύντομος λόγος, γιατί έτσι για παράδειγμα συνομιλούν και με διάφορους virtual assistants. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μετασχηματισμοί του λόγου, γνωστοί εννοώ με την έννοια της χρήσης αργό συγκεκριμένων λέξεων που προέρχονται από την Αγγλική και ελληνοποιούνται. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι φαινόμενο που παρατηρείται με την έλευση των chatbots. Υπήρχε και με την μεγάλη διάχυση του διαδικτύου, αργότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμβαίνει γενικότερα με τεχνολογίες του gaming πιο συγκεκριμένα. Αλλά ναι, είναι πιο σύντομος και τυποποιημένος ο λόγος. Και αυτή είναι μια μακρά διαδικασία, δεν ξεκινάνε με τα chatbot. Και επειδή η γραφή συναρτάται και με την ομιλία, και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά κανόνα τα επιχειρήματα, οι αφορισμοί, οι διάλογοι είναι εξαιρετικά σύντομοι. Από το Twitter, από το X, που ούτως ή άλλως πρέπει να υπακούν σε ένα συγκεκριμένο μήκος τα μηνύματα, αλλά και γενικότερα συνηθίζεται η συνομιλία σε τέτοια μίντια να είναι σύντομη σε γενικές γραμμές. Και ενίοτε αφοριστική.
0: Μάλιστα, κύριε Πετρίδη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε για την ανθρωπολογική διάσταση της επικοινωνίας και τη σχέση ανθρώπου-μηχανής. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Συζητάμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που γράφουμε, γενικότερα τον τρόπο που επικοινωνούμε. Κύριε Πετρίδη, να αναφέρουμε τι σημαίνει για την ανθρώπινη επικοινωνία πλέον όταν ένα μέρος της παράγεται από μηχανές. Πόσο αλλάζει η έννοια της αυθεντικότητας?
1: Κοιτάξτε, η έννοια της αυθεντικότητας είναι πολύ φορτισμένη στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Εννοείται ότι διαμεσολαβείται πλέον η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, θα λέγαω ότι σίγουρα αλλάζει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλαξε και με τη μεγάλη διάχυση του διαδικτύου. Άλλαξε με το τηλέφωνο, το κινητό και πριν το κινητό το σταθερό. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι λίγο πολύ πάντοτε διαμεσολαβημένη. Από την ίδια τη γλώσσα και τον πολιτισμό μέχρι τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες εχμής. Βέβαια, όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί δεν επιφέρουν τις ίδιες επιπτώσεις. Και η γραφή, η χειρόγραφη, γραφή διαμεσολαβεί την ανθρώπινη επικοινωνία. Όταν για παράδειγμα επινοήθηκε η γραφή, δεν χρειαζόταν ο μιλητής, ο πομπός ενός μηνύματος να είναι στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο με τον παραλήπτη του μηνύματος. Άρα δεν θα έλεγα ότι χάνουμε κάποια πρωτογενή αυθεντικότητα που υπήρχε κάπου, αλλά σίγουρα ο μετασχηματισμός των σχέσεων επικοινωνίας είναι σημαντικός. Υπάρχουν επίσης μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση ανθρώπων να χρησιμοποιούν γλωσσικά μοντέλα τα οποία παίζουν το ρόλο ενός συντρόφου. Τα deadbots, μοντέλα τα οποία προσομοιώνουν βασισμένα σε δεδομένα ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει την προσωπικότητά του. Οπότε σίγουρα έχουμε πολύ σημαντικούς μετασχηματισμούς στην ανθρώπινη επικοινωνία. Αλλά δεν θα έλεγα ότι χάνουμε κάποια αυθεντικότητα πρωτογενή που υπάρχει κάπου καθαρή, χωρίς τεχνολογική διαμεσολάβηση.
0: Τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει μόνο τη γλώσσα ή υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει και τον ίδιο τον άνθρωπο? Τι σας προβληματίζει περισσότερο σε αυτό?
1: Τα ζητήματα που με προβληματίζουν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άνθρωπο θα τον αλλάξει και τον αλλάζει ήδη. Όπως είπαμε και πριν, αλλάζει ο ίδιος ο τρόπος γραφής μας, αλλάζει ο τρόπος ομιλίας μας. Όχι ομοιογενός, δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο παντού, σε όλους τους ανθρώπους.
0: Από τι εξαρτάται, από το επίπεδο γλωσσικής άνεσης, να το πω, από τον πλούτο που ενδεχομένως του λεξιλογίου, τι είναι αυτό, από τι επηρεάζεται, πιστεύετε,
1: κυρίως? Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με σημείο αναφοράς αυτές τις τεχνολογίες. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ, δεν μπορεί να παίρνουμε ως δεδομένο και αληθές οτιδήποτε μας απαντάει ένα γλωσσικό μοντέλο. Άρα θέλουμε, αυτό το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κριτικού στοχασμού με σημείο αναφοράς αυτές τις τεχνολογίες. Να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι
0: ό,τι
1: φυσικό.
0: Ό,τι μας λέει είναι σίγουρα σωστό και ειδικά σε περιπτώσεις έχουμε ακούσει παραδείγματα να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για θέματα υγείας και αντί να πάμε στο γιατρό λέμε ότι θα δω τι θα μου πει το ChatGPT, που βέβαια αυτό είναι και μπορεί να είναι και πολύ βλαβερό για την υγεία.
1: Βεβαίως. Και συνέβαινε και πριν έτσι, με τις μηχανές αναζήτησης.
0: Ακριβώς,
1: το κάναμε και πριν,
0: ήταν και πριν μια
1: τάση. Σε τέτοια ζητήματα να πάμε, προφανώς θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Ρωτάμε, δεν ρωτάμε ένα chatbot, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Άρα εδώ το ζητούμενο είναι να αναπτύξουμε μια κριτική ματιά, μια κριτική στάση απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες. Τα προβλήματα, τα σημαντικά που με ρωτήσατε, θα τοποθετούσα άλλα, θα έβαζα δηλαδή αυτό που είπα και πριν. Τι γίνεται με την ανθρώπινη εργασία, πώς αποζημιώνονται, αν αποζημιώνονται
0: τα πνευματικά
1: δικαιώματα των ανθρώπων πάνω στα οποία έχει εκπαιδευτεί και συνεχίζει να εκπαιδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορες μορφές της. Τι στερεοτυπικές αντιλήψεις αναπαράγουν αυτά τα μοντέλα. Έχει σημασία το τι μας λένε, έχει σημασία και το τι αφήνουν απ' έξω όταν απαντούν. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, τι γίνεται στην αγορά εργασίας, πώς μετασχηματίζονται, πώς αναδομείται η αγορά εργασίας, ο αντίκτυπος που έχουν οι μορφές τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον, γιατί συχνά τις προσλαμβάνουμε ως άειλες, ως κάτι που μας μιλάει μέσα από ένα chatbot, αλλά είναι προφανές ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πολύ πολύ υλικές, έχουν συγκεκριμένες υποδομές, απαιτούν data centers τα οποία είναι ενεργοβόρα, με συγκεκριμένο αποτύπωμα στο περιβάλλον, υψηλές απαιτήσεις κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα που καίνε και στα οποία θα έπρεπε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Βεβαίως, δεν θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα αυτά που συζητήσαμε πριν, έτσι, η τυποποίηση του λόγου, η τυποποίηση της έκφρασης, είναι και αυτά προβλήματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει με ψυχραιμία να διδάξουμε είτε στις συζητήσεις και τις φοιτητριές μας, είτε και σε ένα πλαίσιο δημόσιας επικοινωνίας της επιστήμης,
0: ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο,
1: να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε μια σκέψη η οποία δεν είναι αφοριστική, δεν είναι ούτε τεχνοφοβική ούτε τεχνοφιλική, τεχνολατρική, αλλά να έχει μια κριτική στάση σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της με αυτές τις τεχνολογίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, και εσύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε, πιστεύω, είναι πως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά βέβαια μόνο την τεχνολογία, αφορά τη ζωή μας, αφορά τον τρόπο που επικοινωνούμε, που σκεφτόμαστε, που συνδεόμαστε με τους συνανθρώπους μας. Το ζητούμενο σίγουρα δεν είναι αν θα μπει στη ζωή μας, γιατί έχει ήδη μπει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Το ερώτημα είναι πώς θα την χρησιμοποιήσουμε και ποια ισορροπία θα βρούμε ανάμεσα στην καινοτομία και στην ανθρώπινη παρουσία. Και κάπου εδώ, πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση στο FZIN, θα ξεκινήσουμε μια νέα μικρή ενότητα με τίτλο «Μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα». Επειδή λοιπόν πιστεύουμε ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να γίνεται πάντα με μεγάλες αλλαγές, θα σας παρουσιάσουμε κάποιες μικρές συμβουλές. Το ονομάσαμε την ενότητα αυτή «Μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα». Είναι μικρά, μυστικά, εύκολες ιδέες που μπορούμε όλοι εύκολα να εφαρμόσουμε άμεσα. Είτε για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, είτε λίγο πιο ανάλαφρα. Την πρώτη που θεωρούμε σημαντική αλλαγή είναι να βάλουμε το νερό, λίγο περισσότερο νερό στη ζωή μας, το νερό πριν απ' όλα. Να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό. Είναι ένας απλός τρόπος, λένε ειδικοί, για να ξυπνήσει ο μεταβολισμός μας, να ενυδατωθούν τα κύτταρα μετά από τις τόσες ώρες αφυδάτωσης. Πολλοί από εμάς επίσης μπερδεύουμε τη δίψα με την πείνα. Οπότε μια καλή μικρή συνήθεια είναι να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό, και θα μας προσφέρει και καλύτερη συγκέντρωση και περισσότερη ενέργεια, μας λένε οι επιστήμονες. Επίσης, η δύναμη της κίνησης. Το σώμα μας χρειάζεται να μην μένει ακίνητο για πολλές ώρες. Επομένως, ακόμα και αν είμαστε στο γραφείο μας, σηκωνόμαστε για 2-3 λεπτά, κάνουμε λίγες διατάσεις, περπατάμε γύρω στο δωμάτιο. Αυτές οι μικρές εκρήξεις κίνησης, όπως τις χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, βοηθούν ώστε να μην έχουμε μυοσκελετικά προβλήματα, βοηθάνε τη στάση του σώματός μας και μειώνουν την ένταση στον αυχένα μας. Μία άλλη συμβουλή είναι να βάλουμε περισσότερο πράσινο στα γεύματά μας και κυρίως στο κυρίως γεύμα, στο βασικό μας μεσημεριανό ή όποτε κάνουμε το κυρίως γεύμα μας. Και κυρίως πρέπει πριν ξεκινήσουμε το γεύμα μας, καλό είναι να φάμε τότε τη σαλάτα μας. Οι φυτικές ίνες θα δημιουργήσουν την αίσθηση κορεσμού, ώστε να περιορίσουμε την, να περιορίσουμε την υπερβολική κατανάλωση του κυρίως γεύματός μας. Έτσι θα βελτιώσουμε τη διατροφή μας χωρίς ουσιαστικά να στερηθούμε τίποτα. Απλά θα καταναλώσουμε τη σαλάτα μας πριν το κυρίως γεύμα. Μία άλλη έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή είναι η παύση των 30 δευτερολέπτων. Όταν νιώθουμε λοιπόν ότι το μυαλό μας τρέχει, τότε θα κάνουμε μία παύση 30 δευτερολέπτων. Παίρνουμε μία βαθιά ανάσα, χαλαρώνουμε λίγο τους ώμους και αφήνουμε το σώμα να πέσει λίγο πιο χαμηλά. Αυτή η μικρή παύση λειτουργεί σαν ένα reset για το νευρικό σύστημα και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την υπόλοιπη μέρα με περισσότερη ψυχραιμία και λογική. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή που βρήκα στο διαδίκτυο είναι όταν πεινάμε ανάμεσα στα γεύματα, να προτιμούμε τα σνακ μας να περιέχουν πρωτεΐνη, είτε λίγους ξηρούς καρπούς, ένα γιαούρτι, ένα αυγό. Η πρωτεΐνη χορταίνει περισσότερο από τους απλούς υδατάνθρακες, μας κρατά σταθερά την ενέργεια για περισσότερη ώρα και έτσι αποφεύγουμε αυτές τις απότομες αυξομοιώσεις στο ζάχαρο και βέβαια τις ξαφνικές λιγούρες που μας οδηγούν στο ψυγείο και σε κατανάλωση τροφίμων που δεν είναι και τόσο υγιεινά, να το πούμε έτσι απλά. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συνήθεια που καλό είναι να βάλουμε στη ζωή μας είναι να κάνουμε μικρές αποσυνδέσεις από τις οθόνες. Κάθε μία ώρα είναι καλό να κάνουμε ένα διάλειμμα 60 δευτερολέπτων, έστω 60 δευτερολέπτων από την οθόνη. Κλείνουμε λίγο τα μάτια, κοιτάζουμε μακριά, σηκωνόμαστε όρθιοι, έτσι ξεκουράζουμε τα μάτια μας, ο αφιένας χαλαρώνει και επανέρχεται η συγκέντρωση. Αυτή η συνήθεια μας προστατεύει από πόνο κεφάλους και βεβαίως από μυοσκελετικούς πόνους. Και να κλείσουμε με την βραδινή ρουτίνα του ύπνου. Μία ώρα πριν από τον ύπνο, οι ειδικοί μας λένε να χαμηλώνουμε τα φώτα και να αφήνουμε σίγουρα στην άκρη τις οθόνες. Το σώμα μας χρειάζεται το σκοτάδι για να παράγει τη μελατονίνη, την ορμόνη δηλαδή που μας βοηθάει να χαλαρώσουμε φυσικά. Και αν λοιπόν δημιουργήσουμε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα, ο ύπνος μας θα είναι βαθύτερος και πιο ξεκούραστος. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα. Μικρά βήματα, μεγάλες διαφορές, έτσι μας λένε οι ειδικοί και έτσι θα πρέπει και εμείς να πορευθούμε. Αυτά λοιπόν και το σημερινό ευσύν έφτασε στο τέλος του. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης.

0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά. Μελτέ μείωση 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι, δεν με παίρνετε καλέ κλπ. Κλπ. Κλπ. Ήταν η Βίκη Μοσχολιού, από τα παλιά, σε τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Γιάννη Λογοθέτη, και το ταξίδι συνεχίζεται. Είμαστε εδώ, είμαστε απίκο, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Για χαρά σε όλους τους Έλληνες, στους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας. Χρόνια πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα. Να είστε καλά όλοι και όλες, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Θα αναφερθούμε αργότερα στην Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα χρόνια πολλά στους Έλληνες ναυτικούς μας. Και καλές θάλασσες, και γρήγορα στα σπίτια σας. Με το καλό να γυρίσετε στα σπίτια σας και ο Νικόλας στην πλώρη σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, την παγκόσμια συχνότητα της Ελλάδας μας, την φωνή της Ελλάδας. Και φυσικά είναι η εκπομπή του ναυτικού. Καλές θάλασσες, αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας. Θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε διάφορες συζητήσεις, μάλλον δύο συνεντεύξεις σήμερα θα έχουμε. Θα μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού και διάφορα άλλα, φυσικά με τραγούδια που έχουν σχέση με τους ναυτικούς μας και με τη θάλασσα. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους συνδέκτες σας και σήμερα. Πολύ καλή μέρα. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βιράραμε την Άγκυρα. Καλές θάλασσες και χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας.

Θοδωρής Κοτονιάς, Συλλαβίζω Κύμα Κύμα, τραγούδι που μας αρέσει, τραγούδι που συχνά πυκνά ακούμε εδώ από την εκπομπή μας. Είπαμε, είναι η εκπομπή των ναυτικών και η εκπομπή με τους οποίους ταξιδεύουμε κάθε πρωί εδώ από την Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα. Θα μιλήσουμε και θα αναφερθούμε στη σημασία της ημέρας. Η μέρα των ναυτικών, Day of the Seafarer, καθιερώθηκε από το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του IMO για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και την εισφορά στην παγκόσμια οικονομία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα 25 Ιουνίου. Ως ένδειξη λοιπόν αναγνώρισης ότι η πλειονότητα όσων χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας μας έχουν επηρεάσει άμεσα ή έμεσα από τις θαλάσσιες μεταφορές και τους εργαζόμενους στους κλάδους αυτούς. Ο σκοπός της ημέρας των ναυτικών είναι η ευγνωμοσύνη στους ναυτικούς για τη συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και για τους κινδύνους και το προσωπικό κόστος που επομίζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η μέρα αυτή όχι μόνο αναγνωρίζει το ανεκτίμητο έργο των ναυτικών, αλλά στοχεύει επίσης να εμπιστήσει την παγκόσμια προσοχή στα ζητήματα που επηρεάζουν την εργασία και τη ζωή τους, όπως και η πειρατεία. Καλεί λοιπόν τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν πολιτικές που οδηγούν σε δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών στα λιμάνια και ζητά από τις ιδιωτικές εταιρείες πλοίων και τις ειδικότητες που παρέχουν στους υπαλλήλους τις καλύτερες εγκαταστάσεις, καλές εγκαταστάσεις, ανέσεις και συνθήκες ενώ βρίσκονται στην θάλασσα. Φέτος, πώς θυμάται η μέρα των ναυτικών? Η φετινή ημέρα ναυτικών φέρει τον τίτλο Carrying World Trade, Carrying the Risks, φέροντας στο προσκήνιο τις κακουχίες, την πίεση και όλους τους κινδύνους που ελοχεύει η ζωή στη θάλασσα, ειδικά στις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως πολύ βλέπουμε να συμβαίνει στο κόλπο των στενών του Ορμούς, με τους τόσους χιλιάδες εγκλωβισμένους ναυτικούς στην περιοχή. Ειδικά λοιπόν στις περιοχές υψηλού κινδύνου που πλήττονται από συγκρούσεις. Παράλληλα, η φετινή καμπάνια υπογραμμίζει για μια ακόμα φορά τον ουσιαστικό ρόλο των ναυτικών στη διατήρηση της κινητικότητας του παγκόσμιου εμπορίου και κατ' επέκταση στο να υπάρχει ζωντανή η παγκόσμια οικονομία και να τροφοδοτείται ομαλά ο κόσμος όλος με τα αγαθά τα οποία όλοι απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε. Αυτά, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, να είναι πάντα γεροί, δυνατοί, υγεία πάνω απ' όλα, ασφάλεια πάνω απ' όλα και σύντομα με το καλό στα σπίτια τους. Σε λιγάκι, ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα αναφερθούμε και στις ανακοινώσεις και στις δηλώσεις ανθρώπων της ναυτιλίας για την Παγκόσμια ημέρα ναυτικών.

Ανδριάννα Μπάμπαλη σήκωσε κύμα, μας λέει για το κύμα που σήκωσε η θάλασσα με τα ταξίδια, με τη βαλίτσα, μια ζωή βαλίτσα, η ζωή των ναυτικών. Ήταν το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, μουσική και στίχη Κώστας Λιβαδάς, και είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτικών, όπως είπαμε και πριν. Πάμε να δούμε τι είπε, τι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μανώλης Τσικαλάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Οι εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων και εθνικοτήτων είναι αυτοί που κρατούν ζωντανή και κοινή στην παγκόσμια εμποδιαστική αλυσίδα, γιατί, όπως είναι γνωστό, το 90% του διεθνούς εμπορίου διεξάγεται μέσω των θαλάσσιων οδών. Όπως αναφέρει ο IMO, οι ναυτικοί είναι αυτοί που μεταφέρουν το παγκόσμιο εμπόριο, αναλαμβάνοντας και τους κινδύνους. Ο κ. Τσικαλάκης αναφέρεται στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που συνοδεύουν το ναυτικό επάγγελμα, σημειώνοντας ότι οι σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων. Όπως τονίζει, πλοία που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες περιοχές εξακολουθούν να αποτελούν στόχο επιθέσεων με τραγικές συνέπειες για τους ναυτικούς. Επίσης, υπογραμμίζει ότι οι ναυτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μακρόχρονη απομάκρυνση από τις οικογένειές τους, καθώς οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας που επιβαρύνουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δηλώνει ότι παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ναυτεργατών, διεκδικώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η Ομοσπονδία καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ναυτικό επάγγελμα, προωθώντας εφαρμόσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητά του. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων που θέτει η ΠΝΟ είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας και διαφύωσης, η παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας, η βελτίωση των αποδοχών των ναυτικών, καθώς και η θέσπιση συνταξιδιωτικών κινήτρων, προκειμένου περισσότεροι νέοι να επιλέξουν να ακολουθήσουν την ναυτική σταδιοδρομία. Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και ο πρόεδρος της, ο κύριος Μανώλης Τσικαλάκης, μάλλον γενικός γραμματέας ο κύριος Τσικαλάκης. Και από την ποινιό πάμε στον IMO. Με κεντρικό μήνυμα την αναγνώριση της προσφοράς των ναυτικών και την ανάγκη προστασίας τους σε μια πρόοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ο Γενικός Γραμματέας του IMO, International Maritime Organization, ο κύριος Αρσένιο Ντομίγκες, απίφθινε μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού 2026. Όπως τόνισε, εκατομμύρια ναυτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο διατηρούν τη λειτουργία του παγκόσμιου εμπόριου, μεταφέροντας καθημερινά τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και βασικά αγαθά, συχνά μακριά από τις οικογένειές τους και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αναφερόμενος στο φετινό θέμα της ημέρας, μεταφέροντας το παγκόσμιο εμπόριο, αναλαμβάνοντας τους κινδύνους, ο κ. Ντομίγκες υπογράμμισε ότι πολλοί ναυτικοί εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, αντιμετωπίζοντας παραταμένες περιόδους παραμονής στη θάλασσα, αβεβαιότητα για την επιστροφή τους στην πατρίδα και περιορισμένη επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Οι ναυτικοί δεν πρέπει ποτέ να γίνουν ακούσια θύματα ευρύτερων γεωπολιτικών συγκρούσεων, είτε στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στη Μαύρη Θάλασσα, είτε στο στενό του Ορμούς ή σε άλλες δύσκολες περιοχές της Ιφιλίου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Αρσένιο Ντομίγκες.

Τραγούδι του 1971, να της πείτε καπετάνι χαιρετίσματα. Τους στίχους έγραψε η Σότη Ατσότου, τη μουσική ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Το ακούσαμε από τον μεγάλο και καλό μας φίλο Μιχάλη Βιολάρη. Έχω ένα σπιτάκι πλάι στο λιμάνι και ένα μπαλκονάκι μέσα στα κύματα. Κάθε που βραδιάζει πυρετός με πιάνει. Να της πείτε καπετάνι χαιρετίσματα.

Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ναυτικών, Day of the Seafarer, καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του IMO για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 25 Ιουνίου και πάμε να δούμε τι δήλωσε με ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με αφορμή την ημέρα αυτή την χαιρέτησε με την παρακάτω ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Προέδρου της κυρίας Μελίνα Στραβλού. Οι γυναίκες και οι άνδρες ναυτικοί που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, η ναυτιλία των Ελλήνων, τιμώντας το ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια ηγέτιδα, υιοθετεί και εφαρμόζει στον πυρήνα της πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον σεβασμό, την συμπερίληψη, την θετικότητα, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κουλτούρας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στις θάλασσες του κόσμου, αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος, στο δικό του χαιρετισμό για την Παγκόσμια Μέρα του Ναυτικού, επισημαίνει ότι η φετινή εκστρατεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η οποία εστιάζει στην πρωτοβουλία «Το πλοίο μου χωρίς παρενόχληση», στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής της ναυτιλιακής κουλτούρας σε μια κουλτούρα όπου κάθε ναυτικός, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, νέων εργαζομένων και ατόμων που βρίσκονται σε απομονωμένες ή ευάλωτες συνθήκες, να αισθάνεται ασφαλής, πολύτιμος και προστατευόμενος στην θάλασσα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού. Και εμείς με τη σειρά μας να πούμε χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, καλό ταξίδι να είναι και πάντα υγεία και σύντομα με το καλό να επιστρέψετε στα σπίτια σας.

Ένα φοβερό ρεπέτικο, ένα τραγούδι που εμβληματικό, να το πούμε έτσι, για τους ανθρώπους της θάλασσας, της μηχανής κυρίως. Γιώργος Μπάτης, μηχανικός στη μηχανή και ναύτης στο τιμόνι και ο θερμαστής στο στόκολο, με 6 φωτιές μαλώνει. Διέπλευσε από τα στενά του Ορμούς χθες το λινόκτητο Πίξης Καρτερία και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του με ασφάλεια. Με ασφάλεια βγήκε από τον Περσικό κόλπο, διαπλέοντας τα στενά, τα περιβόητα στενά του Ορμούς ή στενό του Ορμούς, το δεξαμενόπλιο προϊόντων πετρελαίου Πίξης Καρτερία της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Πίξης Tankers. Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Βαλέντιου Βαλεντή επισημαίνει ότι το πλοίο πλέον βρίσκεται στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχίζει το ταξίδι του σύμφωνα με τις οδηγίες του ναυλωτή. Το πλοίο δραστηριοποιούνταν στο Περσικό κόλπο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναταραχής και παρέμενε καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου σε ασφαλή απασχόληση στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρονονάβλωσης με σταθερό ναύλο. Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, το motor tanker Πίξης Καρτερία είναι ναυλωμένο με 12μηνη χρονονάβλωση. Όπως δήλωσε ο κύριος Βαλεντής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το πλοίο μας διέπλευσε με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς στις 23 Ιουνίου και βρίσκεται σήμερα στην Φουτζέιρα. Αυτά σχετικά με το Πίξης Καρτερία και να δούμε για το σχέδιο του IMO για την απομάκρυνση 11.000 ναυτικών από τα στενά του Ορμούς. Ο IMO ανακοίνωσε την έναρξη μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης για την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι ή αρχίζουν και βγαίνουν στην περιοχή του κόλπου και των στενών του Ορμούς μετά από μήνες έντασης και συγκρούσεων. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσφατης υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μια εξέλιξη που ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, χαρακτήρισε ως ένα καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευσυπλοεία και τον τερματισμό των απαράδεκτων επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ο κύριος Ντομίνγκες, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη Συμφωνία της Ειρήνης, τόνισε ότι η επιχείρηση εκένωσης θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με Ιράν, Ομάν, όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο. Ο IMO έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και έχει επαληθεύσει τις συνθήκες για την ασφαλή ναυσιπλοεία ώστε να υποστηριχθεί η επιχείρηση αυτή. Θα τα δούμε αυτά σε λιγάκι, θα μιλήσουμε με το πλέον ειδικό γύρω από την ασφάλεια των πλοίων. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του IMO απέτησε φόρο τιμής στους 14 ναυτικούς που έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στον παγκόσμιο εμπόριο. Ο σχεδιασμός προβλέπει μια σταδιακή προσέγγιση με την χρήση εναλλακτικών θαλάσσιων διαδρομών που έχουν οριστεί με την ασφαλή διέλευση πλοίων, ενώ η δέσμευση του οργανισμού παραμένει απόλυτη για την προστασία πληρωμάτων και τη διασφάλιση της συνέχειας στο παγκόσμιο εμπόριο. Αυτά και θα τα συζητήσουμε σε λιγά για αυτά με τον πλέον ειδικό, τον κύριο Αλκέτα Νικόλα Δρόσο. Τραγούδι, επιστρέφουμε, καλές θάλασσες.

0: ανεπανάληπτη Μαρινέλα μας τραγούδησε «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» από τα παλιά. Ταξιδεύουμε και πάμε και ταξιδεύουμε. Καλός είναι ο καιρός. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και χρόνια πολλά, καθότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα. Και ειδικά σήμερα θα στείλω χαιρετίσματα στον καπτά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου που μας ακούει εκεί στον Ειρηνικό που βρίσκεται, στον καπετάν Ηλία, στον κύριο Ηλία Μυστριώτη από την Αίγινα, στον μάστρο Πέτρο Δρόσο επίσης από την Αίγινα, στο μάστρο Μανώλη Καλαβρέζο εκεί στη Ρόδο, στο καπτά Γιώργο Φωτάρα στη Σίμη και σε όλους τους ναυτικούς μας, να είσαστε καλά. Και πάμε να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, τον κύριο Αλκέτα Νικόλα Δρόσο, εκπρόσωπο σε Ελλάδα και Κύπρο της EOS Marine, μέλος του EOS Risk Group, ένας διεθνής οργανισμός που εξειδικεύεται στην ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων. Κύριε Δρόσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντώνη, πώς είστε?
0: Γεια
1: σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, χαρά μας. Να μας δώσεις και εσύ τα φώτα σου ως πλέον ειδικός γύρω από το θέμα αυτό που απασχολεί την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και όλο τον κόσμο, για τα στενά του ορμούς. Πλέον έχει πει, να πούμε, το νερό στο αυλάκι μετά και την συμφωνία, ας πούμε, έστω και χειρία των 2 μηνών, για να μπορέσουν να φύγει αρκετός κόσμος από τα στενά του ορμούς με αυτό το σχέδιο του IMO για την απομάκρυνση 11.000 ναυτικών.
1: Να πω ότι θα μπορούσε να το πεις και έτσι εν μέρη. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ στις 23 Ιουνίου σε συνεννόηση με τον IMO για τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου με σκοπό τη σταδιακή και ελεγχόμενη έξοδο πλοίων από τον Αραβικό κόλπο αποτελεί έτσι μια σημαντική εξέλιξη, μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει επιστροφή σε κανονικές συνθήκες διέλευσης.
0: Δηλαδή πρέπει να, είναι και, να κρατάνε και μια πισινή.
1: Πολλές, όχι μία. Mm-hmm. Και θέλει και πολύ σοβαρή προετοιμασία πριν μπει στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένεις να σου πούνε ότι τώρα μπορείς να βγεις, να ειδοποιηθείς. Mm-hmm. Καταρχάς, έχουμε επιβεβαίωση το TSS, ο διάδρομος από όπου, το corridor αυτό από όπου βγαίνουν και mm-hmm. μπαίνουν μέσα στο ορμούς, είναι επίσημα ανασφαλής, δεν είναι ασφαλής.
0: Αυτός είναι ο κύριος διάδρομος, είναι αυτός.
1: Ναι. Και για χρήση, αυτή τη στιγμή η κίνηση των πλοίων γίνεται μέσω προσωρινών διαδρομών, όπου έχουν σχηματιστεί ένας βόρεια και ένας νότια του TSS, το οποίο είναι με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο. Αυτό από μόνο του είναι ένα κρίσιμο διοικητικό θέμα και για τους πλειοκτήτες και για τις εταιρείες, αλλά και για τους συναυλωτές και τους ασφαλιστές. Mm-hmm. Οπότε η προετοιμασία δεν πρέπει να ξεκινήσει, είναι και το βασικό μήνυμα αυτής της συζήτησης. Όταν το πλοίο λάβει εντολή να κινηθεί, θα είναι ήδη αργά, πρέπει να έχει προηγηθεί.
0: Μια προεργασία, να έχουν κάνει διάφορες προεργασίες. Έχουμε διαβάσει κατά καιρούς διάφορες μελέτες και από την Allianz πρόσφατα και από την Kepler, να είναι λίγο επιφυλακτικοί, προσεκτικές οι εταιρείες και κάποιες να μην βιαστούν να προχωρήσουν στην απομάκρυνση.
1: Ακριβώς έτσι. Σε μια τέτοια συνθήκη, όταν ένα πλοίο κληθεί να προσεγγίσει συγκεκριμένο σημείο αναμονής ή να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδρομή, τα χρονικά περιθώρια αξιολόγησης και αντίδρασης είναι περιορισμένα. Πριν από οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί με σαφήνεια κάποια πράγματα. Δηλαδή, η πραγματική κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, η καταλληλότητα της προτινόμενης διαδρομής, να έχει λάβει επίσημες οδηγίες και τυχόν περιορισμούς από παράκτια κράτη ή αρμόδιες αρχές. Πρέπει να εξετάσουμε τις απαιτήσεις των ασφαλιστών και των underwriter warranties. Πρέπει να υπάρχει πριν ενημέρωση του πλοιάρχου και της εταιρείας. Πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του πλοίου. Και η διαδικασία αντίδρασης σε περίπτωση αλλαγής οδηγιών περιστατικού ή καθυστέρησης πρέπει να έχει οριστεί από πριν. Δεν μπορείς να περιμένεις τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά όταν σου λένε ότι είναι η σειρά σου για να βγεις από το συγκεκριμένο σημείο, τι θα πεις, θα το δώσε μου λίγο χρόνο, πώς γίνεται?
1: Όχι, Όχι, όχι. Πρέπει να έχει προετοιμαστεί. Πρέπει, όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει. Δεν χρειάζεται να περιμένει πότε θα σου δοθεί η εντολή.
0: Ναι,
1: άλλωστε η εντολή δεν θα δοθεί σε μία ώρα. Μιλάμε για μία κατάσταση όπου έχουμε πολλά παγιδευμένα πλοία μέσα στον κόλπο που θέλουν να φύγουν. Δεν μπορούν να, ξαφνικά να βγουν όλοι μαζί. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται. Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από τώρα. Από χθες, να το πω έτσι απλά. Πρέπει να γνωρίζουν πότε, πώς και υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις μπορεί το πλοίο τους να κινηθεί. Δεν είναι έτσι απλό. Για τους ναυλωτές, ας πούμε, η προτεραιότητα είναι η κατανόηση του επιχειρησιακού ρίσκου, των πιθανών καθυστερήσεων, των επιπτώσεων που θα έχει στο ταξίδι. Για τους ασφαλιστές, ας πούμε, κρίσιμο παραμένει να υπάρχει τεκμηριωμένη εικόνα του κινδύνου, της διαδρομής, των μέτρων μετριασμού και της συμμόρφωσης με τους όρους κάλυψης. Η τρέχουσα περίοδος δεν είναι περίοδος αναμονή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι περίοδος προετοιμασίας. Mm-hmm. Όσο οι οδηγίες ενδέχεται να αλλάζουν, γιατί το έχουμε δει αυτό, από τη μία μέρα στην άλλη όλα αλλάζουν. Και νέα μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας μπορεί να εκδοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η έγκαιρη αξιολόγηση και ο σωστός συντονισμός μεταξύ πλειοκτησίας, διαχείρισης, ναυλωτών και ασφαλιστών είναι απαραίτητα.
0: Βέβαια.
1: Για να έχουμε. Ναι, η ασφαλής έξοδο από μια περιοχή υψηλού κινδύνου δεν εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα ενός προσωρινού διαδρόμου. Δηλαδή, τώρα που ορίσανε δύο εναλλακτικές διαδρομές λόγω της επικινδυνότητας του κεντρικού διαδρόμου, εξαρτάται από την ποιότητα της προετοιμασίας πριν το πλοίο κληθεί να κινηθεί.
0: Έγκυρη λοιπόν αξιολόγηση των συνθήκων, πώς να το πούμε, έγκυρη αξιολόγηση από όλους.
1: Το πρώτο βήμα είναι η αξιολόγηση του ίδιου του πλοίου. Δηλαδή, κάθε πλοίο έχει διαφορετικό προφίλ κινδύνου. Πρέπει να εξετάσουμε σημαία, ιδιοκτησία, διαχείριση, φορτίο, ποιος είναι ο ναυλωτής, προορισμός, τι εμπορικές ή άλλες σχετίσεις έχει το πλοίο ή το management με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αμερική, η Αγγλία. Σήμερα η αντίληψη του κινδύνου δεν βασίζεται μόνο στη γεωγραφική θέση ενός πλοίου, βασίζεται και στο ποιος θεωρείται ότι συνδέεται με αυτό.
0: Παίζει ρόλο, μπορεί ας πούμε να έχει κάποια σχέση, κακά τα ψέματα, κάποιοι από εκεί κάτω μπορεί να το βλέπουν το πλοίο αν έχει σχέση με το Ισραήλ, να το έχουν στο μάτι, αν έχει κάποιες
1: δοσοληψίες. Ακριβώς. Γι' αυτό γίνεται αυτό που η διαδικασία λέγεται affiliation check. Μπαίνουμε και ελέγχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία για να πάρουμε το πρώτο πράσινο φως για να προχωρήσουμε στη συνέχεια να αξιολογήσουμε το ταξίδι και τη διαδρομή. Δηλαδή πρέπει να δούμε πριν από οποιαδήποτε κίνηση, πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για το παράθυρο διέλευση. Δηλαδή πότε, ποιες είναι οι διαθέσιμες διαδρομές, τι επίσημες οδηγίες από στρατιωτικές ή κυβερνητικές αρχές έχουμε. Η διέλευση γίνεται ελεύθερα, ελεγχόμενα, γίνεται σε φάσεις. Ποιοι είναι οι πιθανοί περιορισμοί από παράκτια κράτη ή αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, δεν αρκεί ένα πλοίο να είναι έτοιμο να κινηθεί. Mm-hmm. Πρέπει να γνωρίζει πότε, από πού και υπό ποιες οδηγίες μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια.
0: Πότε, από πού
1: και μετά έχουμε και το. Ακριβώς. Και μετά έχουμε και το πλήρωμα. Δηλαδή, έχουν μπει διάφορα. Έχουν μπει και άλλοι παράγοντες μέσα στην εξίσωση. Το πλήρωμα πρέπει να ενημερωθεί.
0: Πρέπει να είναι ενημερωμένο το πλήρωμα και παίρνει και το πλήρωμα, νομίζω, λόγω της επικινδυνότητας έχει και απαιτεί περισσότερες απολαβές.
1: Ναι, είναι και αυτό στο τραπέζι. Απλά να τονίσουμε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι κάνει το πλήρωμα σε περίπτωση που έχουμε προσεγγίσεις. Αν έχουμε κάποιες κλήσεις μέσω VHF από τις παράκτιες αρχές. Αν χάσουμε AIS, αν έχουμε αλλαγή οδηγιών, αν υπάρχουν καθυστερήσεις, αν έχουμε κάποιο περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή είναι και αυτό κομμάτι πλέον της διαδικασίας. Και έχουμε και άλλα βήματα. Δηλαδή στην παρούσα φάση οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Ένα περιστατικό, μια στρατιωτική ανακοίνωση, μια
0: αλλαγή. Μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό απαιτείται πρέπει να παρακολουθούμε συνέχεια θέση, πορεία, ταχύτητα, κατάσταση AIS, τις εξελίξεις στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνολική εικόνα. Και παράλληλα, κάθε πληροφορία περιστατικών πρέπει να αξιολογείται με βάση το συγκεκριμένο πλοίο. Έτσι. Δεν υπάρχει μια λύση που ταιριάζει σε όλους. Ναι. Η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο να παίρνουμε πληροφορίες, πώς τις μεταφράζουμε.
0: Είναι λοιπόν λεπτές οι ισορροπίες και πρέπει όλα να είναι σε μια εναρμονισμένες όλοι οι φορείς που είναι, να είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, γιατί το παραμικρό μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Και... επίσης, να αναφέρω ότι σημαντική είναι και η συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών και των ασφαλιστών. Γι' αυτό οι εταιρείες θέλουν να παρακολουθούν τις στρατιωτικές οδηγίες, κυβερνητικές οδηγίες, ασφαλιστικές απαιτήσεις, τα underwriter guarantees, τους όρους κάλυψης, η τεκμηρίωση της προετοιμασίας των αποφάσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί είναι πλέον ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης κινδύνου.
0: Η προετοιμασία λοιπόν είναι το α και το ω, να τα έχεις όλα αυτά σε μια σωστή σειρά, να είσαι έτοιμος, να είναι έτοιμος το πλοίο όταν του δοθεί εντολή να μπορέσει να σηκώσει άγκυρα και να βγει όσο γίνεται χωρίς το άγχος και χωρίς... άγχος θα υπάρχει, αλλά άμα είσαι καλά προετοιμασμένος θα μπορείς να τα ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια καλύτερα.
1: Είναι ο μόνος τρόπος για μια ασφαλή διέλευση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι. Και να ρωτήσω κάτι, Αλκέτα, Δρόσε, με το χέρι στην καρδιά είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή οι περισσότεροι ανταποκρίνονται σε αυτά, γιατί έχουμε ακούσει επίσης ότι έχουν ελέγξει την περιοχή για νάρκες, και αυτό έχει ακουστεί και αυτό έχει υποθεί σε διάφορα σημεία.
1: Είπα κάτι πριν και θα ήθελα να το επαναλάβω, ότι η ασφαλής έξοδος από μια περιοχή έτσι υψηλού κινδύνου δεν εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα ενός προσωρινού διαδρόμου.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της προετοιμασίας. Άρα το μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε στη ναυτιλιακή κοινότητα είναι σαφές. Δεν μιλάμε ακόμα για ομαλοποίηση. Μιλάμε για μια ελεγχόμενη, σταδιακή και υψηλού ρίσκου διαχείριση κυκλοφορίας. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Ελεγχόμενη
1: σε αυτό
0: και...
1: το περιβάλλον είναι... μιλάμε για ελεγχόμενη, σταδιακή και υψηλού ρίσκου διαχείριση κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε ακόμα για ομαλοποίηση. Δεν είμαστε σε τέτοιο στάδιο να πούμε ότι όλα δεν είναι καλώς.
0: Μάλιστα. Ελεγχόμενη λοιπόν και, και υψηλού ρίσκου αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν εκτός από την, πώς την είπες αρχικά, γιατί και για μένα είναι κάτι καινούριο, πρωτόγνωρα όλα αυτά, το TSS δεν είναι και τόσο, θέλει προσοχή.
1: Ναι, υπάρχει ενημέρωση ότι υπάρχουν ενάρκες και γι' αυτό αποφασίστηκε να δημιουργηθούν και δύο εναλλακτικές πορείες που μπορεί να ακολουθήσει το πλοίο ώστε να αποφύγει τις νάρκες.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δημιουργήθηκαν αυτές οι δύο, η βόρεια και η νότια πορεία που μπορούν να ακολουθήσουν.
0: Βόρεια και νότια πορεία. Έχουμε εικόνα...
1: Βόρεια και νότια του TSS.
0: Ναι, ναι. Βόρεια και νότια του TSS. Να ρωτήσω, έχουμε εικόνα πόσα ελληνικά πλοία ή πόσοι Έλληνες είναι εκεί στην περιοχή?
1: Έχουμε διελεύσεις. Λοιπόν, η εικόνα στα στενά δείχνει ουσιαστικά μερική επανεκκίνηση της κυκλοφορίας. Όπως είπαμε, όχι επιστροφή στην κανονικότητα. Υπάρχουν μέρες με αυξημένη κίνηση, όπως είχαμε το Σάββατο που μας πέρασε, όπου αναφέρθηκαν 55 διελεύσεις εμπορικών πλοίων. Όμως η συνολική ροή παραμένει σημαντικά χαμηλή από τα προκρίσεις επίπεδα που ήταν 120-125 πλοία την ημέρα. Φαίνεται να γίνεται σταδιακά ελεγχόμενα και με προτεραιότητα στην έξοδο των πλοίων που βρίσκονται ήδη στο Περσικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
1: Η ερχόμενη κίνηση παραμένει πιο περιορισμένη και οι εταιρείες εξακολουθούν να περιμένουν σαφείς οδηγίες ασφαλή παράθυρα διέλευσης και επιβεβαίωση ότι ουσιαστικά οι προσωρινές διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς πρόσθετο επιχειρησιακό ρίσκο.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, θα το παρακολουθούμε, Αλκέτα, Νικόλα, Δρόσε, καθότι τελειώνει και ο χρόνος μας. Θα σε έχουμε stand-by, θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάντως για τις συμβουλές, για τα φώτα που μας έδωσες, για ό,τι μοιράστηκες μαζί μας και θα τα πούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας.
0: Καλημέρα, γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Αλκέτας Νικόλας Δρόσος, εκπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο της EOS Marine, μέλος του EOS Risk Group, Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ, όπως και εσάς και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτικών. Γράμματα στο πέλαγος. Για χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Πολύωροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμμια εγκλωβισμένοι, καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου ΔΕ Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου του Ελληνικό, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά. Μελτέμιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου 2026 και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε σε πολύ όμορφα μέρη, στα Γιάννενα, γιατί εκεί αύριο και μεθαύριο διοργανώνεται ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου και δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου, είναι το ένατο κατά σειρά ετήσιο φεστιβάλ ρεμπέτικου. Το διοργανώνουν οι ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο έχω εδώ μπροστά μου. Πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πέρα από το κομμάτι του ταξιδιού στην ιστορία και στα παλιά όμορφα χρόνια της μουσικής αυτής, είναι και άλλα πράγματα που συμβαίνουν που πραγματικά έτσι δίνουν έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τόνο. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά από τα Γιάννενα, είναι μια παρέα που λατρεύει το ρεμπέτικο και δίνει τη δική της μάχη για να μπορέσει το ρεμπέτικο να κρατηθεί ψηλά όπως του αρμόζει μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Παράλληλα θα ακούσουμε τραγούδια που έχουμε επιλέξει, τραγούδια που ενδεχομένως να ακουστούν και εκεί στο φεστιβάλ, το οποίο ανοίγει την πύλη του αύριο στις 7 το απόγευμα και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Τελευταία εμφάνιση είναι 11 το βράδυ, καταλαβαίνετε, 11.30 θα πάει αργάμιση το πρόγραμμα. Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Λάμπρο από τα Ιωάννενα, επειδή είναι μια παρέα, όπως μας είπε, δεν θέλει ούτε επώνυμο ούτε αυτό. Είμαστε η παρέα των ρεμπετόφιλων Ιωαννίνων, μου είπε στην επικοινωνία που κάναμε για να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε να παρουσιάσουμε την προσπάθεια εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Νικόλας Αγγελίδης. Καλημέρα Λάμπρο. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Αποτρέξιμο, αποτρέξιμο εννοώ.
1: Αυτό, όλα καλά και όλα μαζί, τρέχουμε αλλά με χαρά, με διάθεση, με μεράκι.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα σε μια πόλη της περιφέρειας να οργανώσεις έτσι μια τέτοια ιστορία και μάλιστα, ξέρεις, εκείνο που μου κάνει εμένα εντύπωση αμέσως και σκέφτομαι, λες Γιάννενα, εντάξει, παραδοσιακή μουσική, κλαρίνα, τσάμικα, ιστορίες, και εδώ βλέπουμε την παρέα του ρεμπέτικου να κάνει τη δική της παρουσία αισθητή και να μας γυρίζει πίσω σε άλλες δεκαετίες, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα.

0: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Στα Γιάννα, βέβαια, να το πω και σε εσένα και σε όλους που μας ακούνε, η παράδοση της πόλης δεν ήταν τα κλαρίνα που όλοι πιστεύουν. Τα Γιάννα είχαν τη δικιά της αστική μουσική, με τα οδεία, με τις σκαντάδες, με τα αστικό το τραγούδι, ας πούμε, όπως και Αθήνα και άλλες περιοχές. Τα κλαρίνα ήρθαν μετά, με την αστιφιλία, τα χωριά που κατέβηκε ο κόσμος. Και, γιατί, ας πούμε, τα Γιάννα ήταν το κέντρο και είναι το κέντρο της περιοχής. Οπότε νιώθουμε για νιώθους ότι είμαστε η μικρή πρωτεύουσα του τόπου μας. Ναι. Τώρα με το ρεμπέτικο, εντάξει, η τρέλα ορισμένων, να το πω έτσι, ανθρώπων μας οδήγησε να δημιουργήσουμε το σύλλογό μας το 2013. Μια μικρή παρέα τότε φίλων, πραγματικά. Είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί η αγάπη μας για το λαϊκό μας τραγούδι, για το ρεμπέτικο, είναι μεγάλη. Και έτσι λοιπόν διοργανώσαμε το σύλλογο, δημιουργήσαμε το σύλλογο και από το 2015 καταφέραμε και στήσαμε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ ρεμπέτικου.
1: Ναι.
0: Το ονομάζουμε όλοι οι ρεμπέτες στην Τουνιά στα Γιάννενα.
1: ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και φέτος είναι το ένατο, θα ήταν το 12ο, γιατί να βάλεις μαθηματικά από το 15 μέχρι το 26 θα ήταν το 12ο, αλλά τα χρόνια του κορονοϊού μας φρενάραν. Οπότε με χαρά φέτος διοργανώνουμε το ένα το φεστιβάλ μας.
1: COVID εναντίον ρεμπέτικου και τελικά κερδίζει το ρεμπέτικο στο τέλος.
0: Κερδίζει το ρεμπέτικο στο τέλος και αντιστεκόμαστε, γιατί τότε αν θυμάστε τη χρονιά που επιτρέψαν να γίνουν εκδηλώσεις δεν επιτρέπονταν ο χορός. Ναι. Οπότε ρεμπέτικο χωρίς χορό είναι κάπως άκυρο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή η παρέα πώς μαζεύτηκε, Λάμπρο, δηλαδή... Ξεκινήσατε, γνωριστήκατε προφανώς σε κάποια στέκια, έτσι. Και είδατε ότι έχετε την ίδια αγάπη. Για δώσε μας λίγο έτσι το στίγμα της δημιουργίας.
0: Υπήρχε ένας πυρήνας ανθρώπων που καταγόμαστε από τα πράγματα, από τα Τζουμέρκα. Και στο χωριό μου έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Χαρίλο, τον Ταξίρα, τον δάσκαλο, όπως ήταν γνωστό στα χρόνια της αναβίωσης του ρεμπέτικου, με τον Καϊξή στα Εξάρχεια. Αυτός μας έβαλε τη σπίθα, το μεράκι. Στην πορεία συναντήσαμε και άλλα παιδιά, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι, να το πω, άλλοι γεννηθήκαμε Αθήνα, άλλοι σε Πάτρα, άλλοι σε Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε στα Γιάννα. Και είδαμε, γιατί στην αρχή που το ξεκινήσαμε ήμασταν και μουσικοί. Οπότε είδαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε στην πόλη για να αναδείξουμε αυτή τη μουσική, όπως προείπες και εσύ, όπως της αρμόζει.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινήσαμε το εγχείρημα, μαζευόμασταν στην αρχή. Είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε ένα φεστιβάλ. Εντάξει, φαντάζεσαι το πρώτο μας φεστιβάλ με πολύ άγχος, με πολύ τρέξιμο, με πολύ έτσι, χωρίς γνώση να το πω. Βέβαια πάντα μας βοηθάνε φίλοι και φίλοι μουσικοί και αυτό είναι το υπέροχο, γιατί το φεστιβάλ μας βασίζεται στον εθελοντισμό, είμαστε όλοι μέλη του συλλόγου. Δηλαδή από τον μουσικό που θα ανέβει στο πάλκο μέχρι την καθαρίστρια που θα είναι στο σχολείο στους τουαλέτες είναι όλοι ρεμπετόφιλοι.
1: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, είναι το πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου που έχει γίνει στην Ελλάδα, έτσι?
0: Ναι, είναι το πρώτο, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις έτσι, πριν ξεκινήσει και δημιουργηθεί ο σύλλογος, παίζατε σε κάποια στέκια, δηλαδή υπήρχε παλιά και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, είχαμε αμέτρητα ρεμπετάδικα. Πλέον δεν υπάρχει, έχει αλλάξει το σκηνικό, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πας εδώ για να ακούσεις μια ρεμπέτικη βραδιά, λίγο παρακάτω, λίγο τόνα τ' άλλο. Υπήρχαν τότε όταν ξεκινήσατε αμιγώς ρεμπέτικα μαγαζιά στα Γιάννενα όπου παίζατε εσείς, ή δημιουργήθηκαν με τη δική σας παρουσία?
0: Όχι, στα Γιάννενα δεν υπήρχε ποτέ έτσι μεγάλο πλήθος μαγαζιών για ρεμπέτικο, αλλά πάντα γινόταν προσπάθειες. Και σε πάλκα, σε μεγάλες πίστες και σε μικρά κουτουκάκια. Εδώ τα Γιάννενα είναι γεμάτα τσιπουράδικα, όποιος έχει επισκεφτεί το ξέρει. Οπότε μικρές παρέες, χωρίς μικρόφωνα, γινόταν έτσι γλέντια ρεμπέτικα πάντα, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Με τη δημιουργία του συλλόγου αυτό απογειώθηκε. Βέβαια με τα χρόνια η κρίση, όλη η κατάσταση που ζει όλη η χώρα, αυτό συρρυκνώθηκε. Αλλά πάλι εμείς προσπαθούμε και σε μόνιμη βάση να μην υπάρχει κάποιος να παίζει σε μαγαζί. Αν παραδείγματος χάρη μας πάρει τηλέφωνο, παιδιά, ανεβαίνω Γιάννη, σίγουρο ότι θα κάνουμε ένα γλέντι εκείνη την ώρα.
1: Αλήθεια. Ωραίο. Να το ξέρουμε αυτό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Κάποιοι το ξέρουν. Κάποιοι μπορεί να μας ακούνε, το ξέρουν. Το έχουμε κάνει πολλές φορές.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο είναι εντυπωσιακό και έχει διαφορετικά πράγματα. που συνδέεται το ένα με το άλλο, έτσι ιστορικά, και μέσα από το κομμάτι της μουσικής, αλλά και συνολικότερα με το κομμάτι του πολιτισμού. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Λες να ακούσουμε μερικά τραγουδάκια, έτσι, για να βάλουμε και τον κόσμο λίγο σε καλή διάθεση.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λέω να ξεκινήσουμε με Μάρκο φυσικά. Είμαστε μαρκομανείς. Τι να κάνουμε. Ένα τραγούδι όχι από τα πολύ προβεβλημένα του Μάρκου, αλλά θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία του. Είναι μια εκτέλεση του 1934, τραγουδάει ο ίδιος ο Μάρκος και παίζει μπουζούκι, ενώ τον συνοδεύει ο Κώστας Καρβέλης στην κιθάρα. Κλωστηρού.

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ωρα Ελλάδας». Είμαστε συνδεδεμένοι με τα Ιωάννενα, όπου και μιλάμε με τους φίλους του Ρεμπέτικου, γιατί εκεί ετοιμάζεται ένα πολύ όμορφο διήμερο από αύριο Παρασκευή 26 του Ιούνιου μέχρι και το τέλος του Σαββάτου. Θα πιάσει προφανώς και λίγο Κυριακή. Μιλάμε με τον Λάμπρο. Έχεις μπροστά στο πρόγραμμα, Λάμπρο, να δούμε έτσι λίγο τι ακριβώς έχετε στήσει?
1: Το θυμάμαι απ' έξω, Νικόλα, τι έχω.
0: Τι ρωτάω κι εγώ. Εγώ το έχω εδώ μπροστά και νομίζω ότι κάτι έχω κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για πάμε, αύριο Παρασκευή.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή ακούνε όλοι μουσικές, ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου δεν είναι μόνο οι συναυλίες. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο οι συναυλίες. Εμείς όλα τα χρόνια έχουμε εντάξει το θέατρο Σκιών. Γιατί όπως είχε πει και ένας μεγάλος παραγγιζοπαίχτης, το θέατρο Σκιών και ο Γαραγιώζης είναι πρώτα ξαδέρφια. Οπότε ο Γιώργος Γιωργούλης ανοίγει το φεστιβάλ στις 7 την Παρασκευή με το θέατρο που έχει ετοιμάσει ειδικά για το φεστιβάλ με τον τίτλο «Καραγκιόζης Ρεμπέτης». Παράσταση για μικρούς, για μεγάλους. Αγαπημένος ο ήρωας του θεάτρου Σκιών μαζί με τον Σταύρακα που τον αναδεικνύουμε περισσότερο. Έτσι μας μαγεύει. Η δράση θα γίνει μέσα στον εσωτερικό αύριο του σχολείου, γιατί είναι νωρίς, οπότε οι σκιές δεν θα μπορούσε να παιχτεί έξω.
0: Ναι, εγώ θέλω να δω τι θα κάνουν ο Νιόνιος τώρα που είχε έτσι επτανησιακές μουσικές.
1: Ακριβώς. Θα αναδείξει την Κατάβα στο Πεμπέτικο και ο Βλάχος Μπαρμπαγιώργος ως ερχόμενος, ας πούμε, στην Αθήνα, πώς θα ενταχθεί στην αστική λαϊκή μουσική.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Στη συνέχεια. Νικόλα, ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Στη συνέχεια, φέτος θα έχουμε πρώτη φορά τη χαρά να έχουμε έναν μουσικολόγο, μουσικό και πρωτοψάλτη στο φεστιβάλ. Θα μας κάνει μια διάλεξη με τίτλο «Ρεμπέτικο τραγούδι και βυζαντινή μουσική». Θα μιλήσει δηλαδή για την επίδραση της βυζαντινής μουσικής στο λαϊκό μας τραγούδι. Ο Κώστας ο Γεροντίδης, λοιπόν, ερχόμενος από την Αθήνα, φίλος μου, φίλος μας, υπήρξε και μέλος του συλλόγου τα χρόνια που βρισκόταν εδώ στην περιοχή. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον πολύ το μείγμα αυτό, έτσι, της επίδρασης της βυζαντινής μουσικής στο ρεμπέτικο και λαϊκό
1: τραγούδι. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Τι να πούμε, η συνεφιασμένη Κυριακή που μου έρχεται τώρα ταιριάζει πάρα πολύ με το να καθιστώ ύμνος. Μοιάζουν πάρα πολύ οι μελωδίες τους.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο έχουμε σεμινάριο χορού, ένα μικρό σεμινάριο χορού, λόγω περιορισμένου χρόνου. Ο Βαγγέλης ο Γούσιας, χορηδάσκαλος έμπειρος της πόλης και η κόρη του Γλυκερία, θα μας μιλήσουν φέτος στον χορό στα 9 Όβδα.
0: Ναι, ωραία.
1: Με αφορμή τώρα θα κλέψω λίγο το χρόνο του προγράμματος να πούμε ότι ο σύλλογός μας έχει καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σεμινάρια ρεμπέτικων και σμυρναϊκών χωρών κάθε Τρίτη, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος που άκουγε ρεμπέτικα αλλά δεν ήταν μουσική δεν μπορούσε να έρθει εύκολα στο σύλλογο. Τους λέει, αυτοί παίζουν, εμείς τι να κάνουμε. Με το χορό έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, μεγάλο πυρήνα ανθρώπων που αλατρεύαν το ρεμπέτικο, αλλά ούτε μας ξέραν ούτε τους ξέραμε στην τελική τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι, Λαμπρό. Μου έχουν έρθει μηνύματα τώρα και μου λένε, ρε παιδιά, το φεστιβάλ πού γίνεται, σε ποιο μέρος, ξεχάσα να το ρωτήσω.
1: Ναι, δεν το είπαμε, είναι βεβαίως. Το φεστιβάλ μας γίνεται μέσα στο κάστρο, στο ένα το δημοτικό σχολείο. Είναι για όσους γνωρίζουν στη λίμνη, στην Κυραφροσύνη, στην καφετέρια την παραδοσιακή των Ιωαννίνων, από την πύλη εκείνη, με το που μπαίνει στο κάστρο. Δεξιά, αριστερά είναι η αυλή του σχολείου.
0: Ωραία. Και καταλαβαίνω ότι θα γίνονται παράλληλα εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Γιατί βλέπω ότι 7.30 θα είναι η διάλεξη του Κώστα Γεροντίδη και ταυτόχρονα θα γίνεται και το σεμινάριο χορού.
1: Ναι, έτσι. Γιατί η διάλεξη θα γίνει στον εσωτερικό αύριο χώρο, μέσα στο σχολείο δηλαδή. Mm-hmm. Και σιγά-σιγά θα ξεκινάει να τους μαζεύουν οι χοροδάσκαλοι, τους επίδοξους χορευτές, για να τους κάνουν το σεμινάριο έξω στην αυλή.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι. Δεν το αναφέραμε και αυτό. Ναι. Όλα τα χρόνια ο σύλλογός μας προσφέρει το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στον κόσμο. Είναι κρίμα να πληρώνει ο άλλος πολλά λεφτά όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να ακούσει λαϊκή μουσική.
0: Ναι, και πολλά πράγματα του πολιτισμού. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλά
1: ισχύει.
0: Κάνετε πάντως και μπράβο σας. Να ρωτήσω, μιας και μιλήσαμε για το σεμινάριο χορού και είπες ότι κάθε Τρίτη μαζεύεστε και κάνετε έτσι με χοροδιδάσκαλους και λοιπά κάποια μαθήματα. Πού γίνεται αυτό?
1: Αυτό γίνεται στο σχολείο. Στο σχολείο που κάνουμε το φεστιβάλ, μας το έχουν παραχωρήσει άνθρωποι, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια που έχουμε άψογη συνεργασία με τους ανθρώπους του σχολείου. Και ο χώρος μας βολεύει, είναι όμορφο ο μέρος. Όποιος έχει έρθει και το μπορεί να το κάνει εικόνα, καταλαβαίνει. Ας πούμε τώρα το καλοκαίρι βγαίνουμε στην αυλή και χορεύουμε.
0: Ναι. Καλά, καλά όλα τα Γιάννενα είναι υπέροχα, αλλά και η περιοχή εκεί στο Κάστρο είναι πραγματικά μοναδική. Ωραία, πότε κάθε Τρίτη είναι αυτά τα μαθήματα χορού, τι ώρα?
1: Ναι, ναι, 8 με 10 το είχαμε φέτος. Τώρα βέβαια με το που τελειώνει το φεστιβάλ τελειώνει και η σεζόν. Οπότε από τη νέα χρονιά
0: από
1: θα ξεκινήσουμε πάλι.
0: Με νέες μεταγραφές.
1: Από τη νέα σεζόν μάλλον, όχι χρονιά, ναι.
0: Νέα σεζόν, νέες μεταγραφές, θα έρθουν και άλλοι καινούργοι. Λοιπόν, μετά το σεμινάριο χορού και τη διάλεξη του Κώστα Γεροντίδη.
1: Ξεκινάμε λοιπόν το συναυλιακό κομμάτι. Συνηθίζουμε να βγαίνουμε όσοι ρεμπετόφιλοι είμαστε διαθέσιμοι εκείνη την ώρα, γιατί τρέχουμε όλοι σε διάφορα πόστα. Ανεβαίνουμε πάνω στο πάλκο και τραγουδάμε ένα τραγούδι όλοι μαζί έτσι για το καλωσόρισμα. Και κατεβαίνουμε εμείς και ξεκινάνε οι συναυλίες φέτος με τα ρεμπέτικα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τα ρεμπέτικα αλλιώς είναι ένα σχήμα που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πιτσιρικάδες τα παιδιά, είναι νέα παιδιά. Έτσι να πω, τα παιδιά της Πριγκιπέσας του γνωστού μαγαζιού, θα το έλεγα εγώ.
0: Ωραία.
1: Θα μας έχουν μια πρόταση με λίγο διαφορετική και εξού και το ρεμπέτικα αλλιώς. Αντί για μπουζούκι χρησιμοποιούν ηλεκτρική κιθάρα, με σεβασμό πάντα στα τραγούδια, δεν τα πειράζουν, να το πούμε έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται. Έχουν μια ωραία προσέγγιση. Ο Νίκος Χατζόπουλος ηλεκτρική κιθάρα, ο Παναγιώτης Φίγκος ακουστική, ο Χαρόλαμπος Χαλκιάς ακουστική κιθάρα και ο Δημήτρης Γεωργάκιανας ακουστικό μπάσο. Όλα τα παιδιά τραγουδάνε.
0: Κάπου βλέπω εδώ ότι ο Χαράλαμπος Χαλκιάς θα παίξει και λίγο μπαγλαμά.
1: Θα παίξει και λίγο μπαγλαμά. Θα δούμε. Τα όργανα μαζί τα έχουμε όλα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι.
0: Πάντως, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Πραγματικά έτσι. Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου και θα ήθελα να την ακούσω. Να δω πώς μετουσιώνεται έτσι.
1: Είναι όντως, είναι ωραίο. Υπάρχουν κάποια βίντεο στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αναζητήσετε. Αλλά... εμείς σας περιμένουμε στα Γιάννα να τους απολαύσουμε όλοι μαζί από κοντά.
0: Ναι, πρώτα να πάμε να το δούμε η διήσό μας και μετά να το χαζέψουμε
1: να
0: και
1: το ψάξουμε,
0: στο διαδίκτυο. Μετά το συγκρότημα αυτό από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μετά από τα παιδιά έχουμε τη χαρά να έχουμε για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ μας το Σύλλογο Φούλων Μουσικής σε Αλμυρού το Ρεμπέτικο. Τα παιδιά θα κάνουν ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Πολυμελής ορχήστρα, μπουζούκια, μπαγλαμάδες ακορντεών, τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Και παράλληλα στο προτζέκτορα που έχουμε πίσω από τη σκηνή θα παρουσιαστεί όλη η δισκογραφία του Γιάννη Παπαϊωάννου σε 78 στροφές με ανάλυση ποιος παίζει, πότε γράφτηκε, ποιος τραγουδάει και ένα μικρό πέρασμα στα 45'άρια.
0: Μπράβο, μπράβο, φοβερό, φοβερό. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο σαν αφιέρωμα.
1: Και... συνηθίζουμε, αν θα καταλάβεις και με το πρόγραμμα του Σαββάτου, να δίνουμε βήμα και σε αφιερώματα, να μην είναι μόνο ελεύθερο γλέντι, σε όλα τα φεστιβάλ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις τώρα, όταν παρουσιάζεις τη δουλειά ενός μεγάλου όπως είναι ο Μπαρμπαγιάννης και το κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να φανούν όλα τα στοιχεία, νομίζω ότι το κομμάτι αυτό, η βόλτα, το ταξίδι αυτό στην ιστορία είναι σπουδαίο και πάντα. Και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι που δεν τα ξέρουμε όλα, είναι ωραίο να μαθαίνουμε πράγματα έτσι, ακόμα και αν ας πούμε λατρεύεις το Μπαρμπαγιάννη και μπορεί να έχεις χάσει και 2-3 στοιχεία που είναι σημαντικά και που θα σε ενδιέφεραν γύρω από τη ζωή του, η οποία δεν ήταν φυσικά μόνο μέσα στο πάλκο έτσι, και σε ταινίες έχει παίξει και τερματοφύλακας έχει παίξει και απ' όλα έχει παίξει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω εγώ τα ονόματα τώρα, γιατί είναι πολλά εδώ και τα έχω μπροστά μου και είναι λίγο πιο εύκολο. Στην ομάδα φίλων μουσικής Αλμυρού Ρεμπέτικο συμμετέχουν ο Γιώργος Κολώνης στο μπουζί και το τραγούδι, ο Γιάννης Καλατζής στον μπαγλαμά, σαν τον τραγουδιστή έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καραδήμας στο τραγούδι, ο Χρήστος Σταμούλης στο μπουζούκι. Κοίτα αν δεις ο Σταμούλης ολοχίας τώρα εδώ. Συνειρμούς κάνουμε. Δημήτρης Καρατζόγλου στο τραγούδι, Παναγιώτης Πανούλας στην κιθάρα, Δέσποινα Κοντζαπαναγιώτη στο τραγούδι, Δημήτρης Πατούλιας στο ακορντεόν, Πανούλας και Πατούλιας, για αυτού μπερδεύτηκα. Γιώτα Θεολογίδη στο τραγούδι και Δανάη Ζυγούμη στο τραγούδι. Δανάη, τι ωραίο όνομα, Δανάη, πολύ ωραίο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, για πάμε.
1: Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων από τη Χρυσούπολη Καβάλας, έρχονται τα παιδιά, δύο μπουζούκια, ακορντεόν, κιθάρα, τραγουδίστρια, τραγουδιστές. Θα απογειώσουν με ελεύθερο ρεμπέτικο πάντα πρόγραμμα την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Και όταν τελειώσουν τα σχήματα πάνω στο πάλκο, εμείς έχουμε καθιερώσει όλα τα χρόνια ένα αυτοσχέδιο γλέντι, ρεμπετόφιλοι στα σχέτα το βαφτίζουμε, που όποιος έχει όρεξη και όργανο μαζί του, κινόμαστε μια παρέα, προσαρμόζουμε τα τραπέζια και όπως αντέξουμε.
0: Ναι, οπότε μέχρι πότε θα πάει, τι ώρα θα τραβήξει το έργο, λέμε.
1: Δεν μπορώ να βάλω χρονικό ορίζοντα γιατί είναι θέμα διάθεσης των συμμετεχόντων.
0: Ωραία, δεν υπάρχει πάντως πλαφόν ότι 12 πρέπει να κατεβάσουμε κουρτίνες. Πάει όσο βγει.
1: Το πρόγραμμα το συναυλιακό με τους ήχους και τα φώτα τα μεγάλα σταματάει κάποια στιγμή, είναι λογικό.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Από εκεί και πέρα όμως γίνεται αυτό το γλεντάκι που είναι κάτι μοναδικό.
0: Ωραία. Ολοκληρώνοντας για το πρόγραμμα της Παρασκευής, να πω και τα ονόματα των παιδιών που πλαισιώνουν την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Είναι η Χαριτίνη Μελισσοπούλου στο τραγούδι, ο Βασίλης Κιορμήτρος στο μπουζούκι, ο Γιάννης Βαμβακάς στο μπουζούκι και το τραγούδι, ο Νίκος Βουλγαρίδης στο ακορντεόν και ο Παναγιώτης Αμπεριάδης κιθάρα και τραγούδι. Και αυτό είναι το πρόγραμμα της Παρασκευής. Κάντε υπομονή, ρεμπετόφιλοι. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Ύμνος είναι για μένα αυτό, τέλος πάντων. Και μετά θα έχουμε και το πρόγραμμα του Σαββάτου εδώ με τους φίλους μας, τους ρεμπετόφιλους των Ιωαννίνων. Στίχη, μουσική και εκτέλεση του Γιώργου Μπάτη. Μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι είναι και το κορυφαίο του τραγούδι. Θερμαστής.

0: Λοιπόν, για κάτε το εικόνα τώρα, βρισκόμαστε στο Μεσοπόλεμο, δεκαετία του 30, 1931, για να είμαστε ακριβείς, έτσι, στο καφενείο Ζορζ Μπατέ, κάτω εκεί στα Λεμονάδικα, στην Ακτή Τζελέπη. Τι εποχές, φοβερές, φοβερές, ακόμα και αν δεν τις έχεις ζήσει και τις έχεις φανταστεί μέσα από τις περιγραφές και μέσα από όσα έχουν διασωθεί και έχουμε ακούσει, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό αφήγημα αυτό που δεν υπάρχει ομοιότητα στον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων, σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων, διοργανώνει αύριο και μεθαύριο 26 και 27 Ιουνίου στα Γιάννενα ένα διήμερο φεστιβάλ ρεμπέτικου, το ένατο κατά σειρά. Είναι το πρώτο φεστιβάλ ρεμπέτικου που έχει γίνει στην χώρα. Μιλάμε με τον Λάμπρο και μας έχει ήδη πει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, οπότε πάμε, Λάμπρο, στο Σάββατο να δούμε τι περιέχει το πρόγραμμα.
1: Πριν περάσουμε στο Σάββατο, να πούμε ότι κατά όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνων στον εσωτερικό αύριο χώρο του σχολείου.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Έχουμε τη χαρά, θα έχουμε δύο οργανωποιούς, τον Ανδρέα τον Δέλιο και τον Δημήτρη τον Σκηνά. Θα φέρουν τα όργανα τους, θα τα έχουμε εκεί πέρα στο σχολείο. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει, να παίξει, να διαλέξει. Μπορεί, αν θέλει, να έρθει συνεννόηση μαζί τους, να αγοράσει κιόλας. Και φέτος πρώτη φορά θα έχουμε χτίσει σε μια γωνία έτσι ένα σκηνικό ταβέρνα, θα το πούμε έτσι, με βαρέλια, με καρότρα πεζομάντιλα, με το γραμμόφωνο, με το pick-up και παλιούς δίσκους γραμμοφώνου. Γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ το δικό μας το Βαγγέλη του Μπαχρίστου και με τη συνδρομή και του Στέλιου του Δράγνη από τον Αλμυρό, που είναι από τους μεγαλύτερους συλλέκτες από ό,τι έχω μάθει της Ελλάδας σε δίσκους, θα μας έχουν δείγματα, να μπορέσουν και τα νέα τα παιδιά να πάρουν μια γεύση από εκείνη, από μια άλλη εποχή.
0: Οπότε φαντάζομαι θα έχει και γραμμόφωνο εκεί, θα παίζουν και οι δίσκοι, θα είναι έτσι εντυπωσιακό σκηνικό. Καλά, τώρα μου έχεις βάλει φωτιά έτσι, μου έρχεται να πάρω το λεωφορείο να ανέβω πάνω. Λοιπόν, πάμε Σάββατο.
1: Σάββατο. Ο φίλος μας, πάλι στις 7 ξεκινάμε να το πούμε έτσι, ο φίλος μας και πλέον και με τη βούλα ρεμπετόφιλος Ιωαννίνων, ο Γάλλος, ο Ζεράρ Ζάκη Ίστερ, θα κάνει μια διάλεξη για τον έρωτα μέσα στα ρεμπέτικα τραγούδια. Ο Ζεράρ είναι από τη Γαλλία, προφανώς, και τα τελευταία χρόνια ζει στην Εντολοκαρνανία, ή πηγαίνω έρχεται, έχει μεγάλη συγγραφική γράφη στο ρεμπέτικο, προσπαθεί με κάθε τρόπο, όπως λέει και ο ίδιος, με πάθος να δείξει το ρεμπέτικο στη χώρα του. Και ήρθε, μας γνώρισε, κόλλησε με εμάς και είναι η δεύτερη φορά που θα φτιάξει κάτι για το φεστιβάλ μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και αυτές οι διαλέξεις είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και ιδιαίτερα να προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι από το εξωτερικό. Και μάλιστα το ρεμπέτικο έχει μεγάλη πορεία. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν συγκροτήματα στη Σουηδία, στην Ελβετία, σε διάφορες χώρες. Έτσι, μέχρι και νομίζω κάπου στην. Από Ανατολή έχω δει να υπάρχουν ομάδες. Α, έχουν και μία ομάδα. Α, είναι, ναι, την είχαμε παρουσιάσει. Μία από την Ιαπωνία, μία κοπελιά η οποία παίζει καταπληκτικό μπουσουκάκι. Και όχι μόνο αυτό, παίζουν και τραγούδια, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα της δεκαετίας του 30 μέχρι τον πόλεμο, χασικλίδικα και λοιπά. Εντυπωσιακά πράγματα, πραγματικά.
1: Και στη Φιλανδία μάθαμε πέρσι από τον Σπύρο τον Δελέγκο, τον μουσικολόγο που διδάσκει στο Μουσικό Πανεπιστήμιο στο Ελσίνκι, ότι έχουν ένα πυρήνα, μας έδιδε μάλιστα κάποια σχετικά. Και εκεί οι άνθρωποι έχουν πάρει τα τραγούδια και τα έχουν μεταφράσει τη γλώσσα τους. Δεν τα έχουν διασκευάσει. Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Αυτό είναι φοβερό, πράγματι. Καλά, τώρα κάποιες ορολογίες δεν ξέρω πώς μπορεί να βγαίνουν στα φιλανδικά.
1: Ξέρω τον Τίκη. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε μετά την.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο το φεστιβάλ μας αγκαλιάζει τα νέα τα παιδιά. Τα πρώτα χρόνια είχαμε το Δημοτικό 2 Ιαννίνων. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του Γιάννη του Ακρίβου, του δασκάλου στο Μπουζούκι, στο Μουσικό Σχολείο Ιαννίνων, έχουμε τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου. 27 νεαρά παιδιά, πιτσιρίκια, πιτσιρίκες, θα ανέβουν στο πάλκο με τα μπουζούκια τους, τους μπαγλαμάδες τους, δεν ξέρω τι άλλα όργανα μπορεί να έχουν, και θα κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο.
0: Πολύ ωραίο αυτό, έτσι.
1: Είναι εκπληκτικό, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά τώρα σου δίνουν και ένα άλλο αίσθημα, δηλαδή βλέποντας, παίρνεις και πάνω στα πάνω σου, ρε παιδί μου, λες, όπα, εδώ είναι η νέα γενιά, κρατάει γερά, όταν αποσυρθούμε εμείς ή όταν μεγαλώσουμε πολύ, συνεχίζεται, δηλαδή είναι μια ιστορία και ένας αγώνας η διαφύλαξη της ρεμπέτικης έτσι κουλτούρας, η οποία πρέπει να πηγαίνει γενιά με γενιά. Βλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον όταν πηγαίνω σε διάφορα έτσι στέκια εδώ πέρα, πιτσιρικάδες, παρέες νέων παιδιών, και τους παρατηρώ να δω όντως αν έχουν γνώση και έχουν γνώση όλων αυτών που ακούνε. Αλλά μου αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, και ό,τι είναι εκεί, αλλά και το πάθος με το οποίο αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού να ακούνε, ξέρω εγώ, αυτά
1: τα, καινούργια, άλλο,
0: ναι. Τα καινούργια που είναι, ναι, τα rap, trap και map, ναι, ναι. Αυτά.
1: Εντάξει, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φοβερή δουλειά και από τα μουσικά σχολεία και από το πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη και στην Άρτα. Έχουν βγει πραγματικά φοβερή μουσική. Κάτι που οι προηγούμενες γενιές δεξιοτεχνικά δεν το είχαν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν. Ένα παράδειγμα, ωραία, πας, ένα παράδειγμα τέτοιο από νέο παιδί είναι και ο Δημήτρης Μπουασίκας που θα ανοίξει το συναυλιακό κομμάτι του Σαββάτου με το σχήμα Μονάζιγα. Ο Δημήτρης ήταν μαθητής στο Δημοτικό 2 Ιωαννίνου των Αντικρικάς, μεγάλωσε, πήγε σπούδα στη Θεσσαλονίκη, τώρα επέστρεψε στα Γιάννα. Και θα ανοίξει το συναυλιακό κομμάτι, όπως είπαμε, το σχήμα Μονάζιγα, μαζί με την Άντια την Παυλίδου, το τραγούδι που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, και τον Κωνσταντίνο Μουλάγιανο, που και αυτός από τη Θεσσαλονίκη έχει επιστρέψει στην Άρτα, που είναι ο τόπος καταγωγής του. Θα μας παίξουν έτσι γνωστά και άγνωστα ρεμπέτικα τραγούδια.
0: Ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό που λες, ότι επέστρεψε, ήρθε, γύρισε. Μ' αρέσει πολύ το κομμάτι. Βέβαια, εσύ, δεν ξέρω, είσαι από τα Γιάννενα.
1: Είμαι από τα πράγματα κατοχή μου, σου είπα στην αρχή, από τα Τζουμέρκα, από τα Γιάννα. Είμαι γεννημένος στην Αθήνα, σπουδαγμένος στην Αθήνα κι εγώ. Επέστρεψα κι εγώ στα Γιάννα.
0: Άρα επέστρεψες κι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι και τα άλλα παιδιά που είναι από διάφορες άλλες πόλεις και εκεί, προφανώς ή έχουν κάποια καταγωγή, ή ήρθαν ως φοιτητές, ή ερωτεύτηκαν.
1: Ή δουλεύουν, ναι.
0: Ή εργάζονται, ναι. Είναι εκεί η δουλειά, την ξεχάσαμε τη δουλειά. Αμέσως στο μυαλό μας τον έρωτα.
1: Όχι, έχουμε δύο φρέσκους τέτοιους με ερωτικούς μετανάστες.
0: Α, ωραία. Σύλλογο.
1: Κέπονται κι άλλοι από ό,τι μαθαίνω.
0: Εντάξει. Είναι όμορφος και Γιαννιώτησης, οπότε τώρα τι να κάνει. Λοιπόν, μετά τα Μονάζιγα, πού πάμε?
1: Πάμε Λάρισα και Κόντρα Κάμπο, αφιέρωμα στα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, ένα εκπληκτικό αφιέρωμα. Τα παιδιά το είχαν παρουσιάσει και στο Athens Ρεμπέτικο Festival το περσινό.
0: Το θυμάμαι.
1: Με μεγάλη μας χαρά τα έχουμε ως Λαρισιακή Κομπανία τότε στην Αθήνα, ως Κόντρα Κάμπο εδώ. Είναι ένα σχήμα με μπουζούκια, με κιθάρα, με τραγούδια, σε ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα πάνω στη ρεμπέτικη μουσική.
0: Ωραία, και είναι ωραίο και το κομμάτι της σύνδεσης με τα τσιγκάνικα. Ήμουνα πέρυσι και το είχα δει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στο Athens Ρεμπέτικο Festival, το δεύτερο. Έρχεται το τρίτο τώρα τον Οκτώβρη. Έχετε σχέσεις με τα παιδιά που διοργανώνουν το Ρεμπέτικο Festival εδώ στην Αθήνα?
1: Έχουμε σχέσεις με όλους τους συλλόγους που διοργανώνουν Ρεμπέτικα Festival. Έχουμε φέτος το Γενάρη, έγινε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση λόγων και φορέων που διοργανώνουν Ρεμπέτικα Φεστιβάλ στη Νέα Αγχίαλο, στον Αλμυρό, στο Βόλο. Εκεί γνωριστήκαμε και από κοντά με όλους, συζητήσαμε, να δείξαμε τα καλά, τα κακά, ό,τι μπορεί ο καθένας στις ανησυχίες μας. Όλα
0: σίγουρα υπάρχουν και δυσκολίες σε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι όλα...
1: Δεν είναι όλα ρόδινα, ας πούμε, γνωρίζουμε σε περιοχές που έχουν συμπαραστάτες τους τοπικούς άρχοντες, να το πω έτσι. Εμείς εδώ δυστυχώς στα Γιάννα όλα τα χρόνια το φεστιβάλ, όπως είπε και ένα άλλο μέλος του συλλόγου, είναι εργόχειρο. Είναι δικό μας, είναι δικιά μας δουλειά. Βέβαια φέτος και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσουμε το Δήμο, γιατί μας, με την ευγενική του χορηγία μας βοήθησε σε κάποια πραγματάκια, στο μέτρο που μπορούσε. Οπότε έγινε και μια αρχή και εδώ στα Γιάννα.
0: Ναι, και καλό είναι να συνεχιστεί η αρχή, γιατί αυτό το μέτρο που μπορούσε, εγώ δεν το καταλαβαίνω σε θέματα πολιτισμού. Νομίζω οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες.
1: Και αυτό αν είναι μεγάλη κουβέντα, Νικόλα, και αυτό αν είναι μεγάλη
0: κουβέντα. Πρέπει να είναι δηλαδή το Α και το Ω, να μπορείς να δώσεις στον τόπο σου, στους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, όλο αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Είναι υποχρέωση, θεωρώ, των τοπικών αρχόντων, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, Κόντρα Κάμπο, μου άρεσε πολύ το όνομα, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: είναι τον κάμπο της Λάρισας.
1: Γι' αυτό, ναι, ναι, ωραίο λόγο, παιδί.
0: Λίνα Νούτσου στο τραγούδι, Λάμπρος Μαριάνος στο τραγούδι, Γιώργος Κολτσίδας στο μπουζούκι, Κώστας Γκαϊφίλιας στο μπουζούκι και Στέλιος Τσόχατζης στην κιθάρα. Και συνεχίζουμε.
1: Πάλι μια μικρή παρένθεση. Με αφορμή το αφιέρωμα στα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, τώρα θυμήθηκα ότι. Και θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό έτσι κι αλλιώς, ότι μια χρονιά 8 Δεκεμβρίου, και κρατήστε την ημερομηνία, ο σύλλογος μας είχε κάνει ένα αφιέρωμα σε τσιγκάνες και μάγισσες, έτσι το είχαμε ονομάσει. ήταν και γιατί 8 Δεκεμβρίου. Γιατί το 2017, 8 Δεκεμβρίου, αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας σημερινή εκδήλωση. Ναι. Με αφιέρωμα στα ρεμπέτικα ουσίας τότε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν η UNESCO κατέταξε το ρεμπέτικο στους καταλόγους της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Οπότε από τότε αποφασίσαμε κάθε 8 Δεκέμβρη, όποια μέρα και να πέφτει, ο σύλλογός μας να κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα γύρω από τη ρεμπέτικη μουσική.
0: Ωραία. Και αυτό με τις μάγισσες και τις τσιγκάνες προφανώς έχει και πάρει κάποια πράγματα από τόσους στίχους που έχουμε ακούσει για μάγισσες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε αυτό. Έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι, στο πρώτο τελευταίο, γιατί μετά στο τέλος πάλι έχει ρεμπετόφιλη στα σκέτα.
1: Ναι, ακριβώς. Από την Αθήνα μας έρχονται οι Κουαρτάν. Τα παιδιά παίζουν σε μαγαζιά στην Αθήνα, γνωστοί σε πολλούς από εμάς. Με πιάνο τη Σοφία Τιγκούρου, στο μπουζούκι είναι ο Νάσος ο Πούλος, ο Κωνσταντίνος ο Κίτσης στην κιθάρα και ο Άρης Παϊζάνος Μαυράκης στο ακορντεόν. Όλα τα παιδιά τραγουδάνε.
0: Ωραία, μια χαρά, πολύ ωραία. Και μετά πάλι όσο πάει, έτσι.
1: Πάλι όσο πάει, να καταλάβεις, πέρσι τελειώσαμε 12 παρατέταρτο το πρωί το μεσημέρι και αυτό λόγω ήλιου.
0: Α, συγγνώμη, το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Της Κυριακής, ναι.
0: Α.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό, όπως
1: το είπες.
0: Το είπα
1: και πριν, όποιος αντέξει.
0: Πω, φοβερό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παγιαντέρας, ένα τραγούδι του 1940, συμμετέχει και ο Μανολησιώτης. Είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή που θα ακούσουμε, σαν μαγεμένο το μυαλό μου.

0: Λαμπρό, εσύ πώς έμπλεξες με τη μουσική και δει με το ρεμπέτικο?
1: Από πολύ μικρός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όταν άκουσα κάτι κασέτες από κάποιους θείους, μου έκανε το κλικ μέσα μου, δηλαδή με συγκλώνησε αυτή η μουσική. Και σιγά σιγά ψάχνοντας, τέτοιε, και με κάποιους φίλους μου που είχαμε τις ίδιες ανησυχίες στα παιδικά μας χρόνια, στα μαθητικά μας χρόνια, ανακαλύπταμε κάθε μέρα, γιατί εντάξει, είμαι σε μια ηλικία που δεν υπήρχε το διαδίκτυο τότε, και ψάχναμε από κασέτες, από δίσκους ίσως να βρούμε τραγούδια. Και έτσι σιγά σιγά μπήκε το μικρόβιο, μετά ήρθε και το μπουζούκι, μετά σπουδές στην Αθήνα με τα πολλά τα μαγαζιά όπως και εσύ προείπες, μας δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε τους παλιούς MJ Ρεμπέτες, κόσμο στην Αθήνα που έπαιζε μουσική, και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έχει λείψει αυτή η μουσική σκηνή όπως την περιγράφεις τότε?
1: Οπωσδήποτε, αλλά και πάλι οι πυρήνες που υπάρχουν, άμα θέλεις να βρεις μουσική, τη βρίσκεις.
0: Ναι, και παντού δηλαδή, γιατί ο άλλος σκέφτεται σε μια πόλη, πάει, σου λέει τι θα κάνω στη Λάρισα, εκεί έχει τους φίλους του Μάρκου Βαμβακάρη. Στα Γιάννενα έχει τους Ρεμπετόφιλους Ιωαννίνων. Παντού όπου και να πας, ας πούμε, στο Αγρίνιο επίσης γίνεται φεστιβάλ, έτσι, σε λίγες μέρες.
1: Βεβαίως γίνεται φεστιβάλ στο Αγρίνιο, και μάλιστα χθες ήμουν με τον Μπάμπη και θα σε πάρει και τηλέφωνο, μου είπε, θα μιλήσετε. Οπότε σιγά σιγά αυτό το πράγμα έχει εξαπλωθεί με την καλή την έννοια, και με μεγάλη μας χαρά, ως πρωτοπόροι να το πω έτσι, βλέπουμε ότι γίνεται αυτό που θα έπρεπε να γινόταν εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, όχι, όχι, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο το ότι πάμε, διασκεδάζουμε, περνάμε ωραία, βλέπουμε πραγματάκια κλπ, αλλά καταγράφεται ένα κομμάτι ιστορίας, και σε αυτό εγώ έχω έτσι ιδιαίτερη λατρεία, στην καταγραφή της ιστορίας και στο να μαθαίνουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν και να το συντηρούμε, να το διατηρούμε με κάθε τρόπο. Λοιπόν, οπότε ξεκινάς εσύ πιτσιρικάς, δεν ήσουν από μουσική οικογένεια?
1: Πέρα όχι, τους θείους, καμία σχέση, καμία σχέση, καμία σχέση.
0: Και μπουζούκι πότε έμαθες?
1: Σχετικά μεγάλο. Στο τρίτη ηλικίου βρέθηκε ένα μπουζούκι στα χέρια μου, και μάλιστα χωρίς να το ζητήσω. Ήταν η ιστορία ότι μου το φέρανε επειδή ξέραν την αγάπη μου για το ρεμπέτικο.
0: Ναι.
1: Και αφού το είχα στα χέρια μου, ξεκίνησα.
0: Εύκολο, δύσκολο, πώς ήταν?
1: Τίποτα, όλα, τίποτα δεν είναι εύκολο. Άμα έχει σημεράκι αγάπη, πρέπει να δώσει την ψυχή σου οτιδήποτε και να κάνει. Άμα δεν το κάνεις με την ψυχή σου, δεν υπάρχει νόημα.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις όμως και μουσικό αυτή. Δηλαδή, εγώ τώρα που δεν έχω, δεν διαθέτω παρά
1: εντάξει,
0: μόνο.
1: Ίσως εμένα με βοήθησε ότι ήμουν από μικρό παιδί στα χορευτικά και είχα, ας πούμε, τους ρυθμούς μέσα μου. Αυτό πιστεύω ότι με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν... Και η γνώση μου σε παραδοσιακή μουσική, δηλαδή τα σμυρνέικα, τα τραγούδια, τα ήξερα πριν τα ακούσω. Πριν τα ψάξω, δηλαδή, μουσικά.
0: Ναι. Εσύ τι προτιμάς να παίζεις, δηλαδή έτσι πιο, ας πούμε, ποιος καλλιτέχνης είναι πιο κοντά?
1: Α, δεν γίνεται αυτό, όχι, είναι όχι. Σαν τα δάχτυλα του χεριού, πιο που και να κόψεις το ίδιο πόνο θα πάθεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, δηλαδή είναι θέμα ώρας, διάθεσης.
0: Σε βάζω δύσκολα, έτσι.
1: Δεν είναι δύσκολο, είναι πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, ξεκινάμε όλοι ως μαρκομανείς ή μαρκιστές που λένε κάποιοι. Ως την αρχή του μπουζουκιού και συνεχίζουμε. Το ένα μετάλλο είναι μαζί.
0: Ωραία.
1: Να πούμε Νικόλα ότι το φιτράλι είναι της χώρος σχολείου, οπότε να πούμε το αυτονόητο ότι πρέπει να σεβαστούμε όσοι είμαστε εκεί πέρα το χώρο. Εμείς μεριμνούμε για την καθαριότητα όσο μπορούμε, θα υπάρχουν σακούλες που πηγαίνουν παντού, θα υπάρχουν καθαρίστριες από το σύλλογο. Αλλά και μόνοι μας πρέπει να σεβόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα σχολείο και πρέπει να το αφήσουμε καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί και θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια έχουν και αυτή τη λογική. Δηλαδή, το βλέπεις σε διάφορα τέτοια, ότι υπάρχει συνείδηση, ρε παιδί μου. Δεν πάει να πετάξει ένα αυτό και να πει α, το μαζέψει ο επόμενος.
1: Γι' αυτό το είπα ως αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το είπα ως αυτονόητο, αλλά καλό είναι να το λέμε για να το έχουμε και στο μυαλό μας.
0: Ναι, για να υπάρχει και του χρόνου. Γιατί τώρα, άμα παραδώσει ένα χώρο και είναι χάλια, θα σου πούνε ρε φίλε, εντάξει, αλλά που δεν θα γίνει. Αλλά για να μην κουράζονται μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι και να είναι πιο ομαδικό και συλλογικό.
1: Ακριβώς. Είναι συγκλονιστική η εθελοντική βοήθεια των ανθρώπων στον καθαρισμό. Άμα πάρει εικόνες από προηγούμενα φεστιβάλ, αναπούμε κιόλας ότι μπορεί να μας βρει ο κόσμος στα social media, στο Facebook, στη σελίδα μας Ρεμπετόφιλοι και στην ομάδα Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων, που εκεί ανεβάζουμε πολλά πραγματάκια, Επίσης, το κανάλι μας στο YouTube είναι ενεργό με παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές και δράσεις του Συλλόγου. Γιατί ξέχασα να πω ότι ο Σύλλογος μας έχει και εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ανίνων κάθε Κυριακή 12 με 1.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος την παρουσιάζει?
1: Μέλη του Συλλόγου.
0: Όποιος πάρει σειρά, έτσι.
1: Ναι, κατά βάση είμαστε 2-3 που είμαστε πιο ενεργοί, αλλά όποιο μέλος θέλει μπορεί να κάνει οτιδήποτε αφιέρωμα θέλει, να παίξει απλά μουσική.
0: Τέλεια. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο των Ιωαννίνων 12 με 1 κάθε Κυριακή, έτσι.
1: 12 με 1 κάθε Κυριακή, βεβαίως. Παλιότερα είχαμε και πριν COVID, είχαμε και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων με τον Παναγιώτη τον Τζόκα εδώ πέρα.
0: Άντε.
1: Εκεί πέσαμε και ζωντανά, αλλά λόγω COVID, λόγω των συνθήκων τότε δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Και στην πορεία κάπου το αφήσαμε, αλλά πάντα ανοιχτή είναι η πόρτα και από την ΕΡΤ που την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι μου θύμισες τώρα τα ωραιότερα χρόνια της δικής μας, ας το πούμε, επαγγελματικής δουλειάς. Ήταν όταν γυρίσαμε τότε που ήταν κλειστή, είχαν ρίξει το μαύρο στην ΕΡΤ και είχαμε έρθει στα Γιάννενα. Ήταν πολύ όμορφα γιατί μείναμε μία εβδομάδα εκεί με τα παιδιά, βγάλαμε ωραίο πρόγραμμα.
1: Εδώ ήμασταν και εμείς, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Τα θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό ακόμα για να κάνουμε.
1: Ένα τελευταίο για το φεστιβάλ. Ότι στο χώρο, γιατί δεν το είπαμε, θα υπάρχουν και τα σχετικά δέσματα. Όποιος θέλει να προμηθευτεί, δεν είναι απαραίτητο. Απλά θα υπάρχουν. Όποιος θέλει να πάρει τη μπύρα του, το κρασί του, το σουβλάκι του.
0: Ωραία. Κανα τσίπουρο, τίποτα.
1: Έτσι, τσίπουρο, φυσικά, για να χωρίσει τσίπουρο γίνεται. Αυτό ήταν, δεν έπρεπε να το πω. Ήταν
0: αυτονόητο. Τι ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Γιατί ξέρεις, και δίπλα στη λίμνη έχει και λίγο, μόλις νυχτώνει, έχει και κανένα αεράκι που και λίγο δροσούλα. Οπότε κάπου η μπύρα σε κάποιο βαθμό σταματά.
0: Δεν
1: θα πιάσει τσιπουράκι.
0: Το τσιπουράκι σε στέλνει.
1: Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, όλους τους φίλους μας χορηγούς μας, και αυτούς που θα αναδείξουμε από τον προτζέκτορ στο φεστιβάλ, και αυτούς που δεν θέλανε διαφήμιση, που μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Και επίσης, ιδιαίτερος πάλι γιατί μίλησα για το χώρο, επειδή είμαστε δίπλα στη λίμνη, έχουμε τα τελευταία χρόνια τη χαρά ένας φίλος μας, ο Στράτος και ο Θωμάς ο Κολοβός, Γιοπόνη εδώ στα Γιάννα, να ψεκάζουν το χώρο στο να μην έχουμε κουνούπια.
0: Α, αυτό και είναι ωραίο.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε πριν κάποια χρόνια και το έχουμε. Δηλαδή είναι απίστευτο, είναι φοβερό.
0: Το κλου του φεστιβάλ είναι αυτό. Λοιπόν, Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και όλα τα παιδιά
1: Νικόλα,
0: εκεί, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Ραντεβού λοιπόν Παρασκευή και Σάββατο στα Γιάννενα, στο ένατο δημοτικό σχολείο, μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, μιας και υπάρχει αφιέρωμα για τον Γιάννη Παπαϊωάννου στο φεστιβάλ. Είναι ένα χασάπικο του 1937. Από τα πολύ ωραία και δημιουργικά του Γιάννη Παπαϊωάννου. Στιχουργός αναφέρει τον Μπαρμπαγιάννης, αλλά κάπου αναφέρεται και ο Βαγγέλης ή Γιάννης Γρυπάρης. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε αρχικά με τον Στράτο Παγιουμτζή, αλλά και με τον ίδιο τον Γιάννη Παπαϊωάννου, μαζί με τον Δημήτρη Σοφρονίου Φαλιριώτησα, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

φωνή της Ελλάδας και εκπομπή «Πάρε τον χρόνο σου». Δεν έχετε βεβαίως συνηθίσει να ακούτε φωνή γυναίκας σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εκτάκτως λείπει ο Προκόπης Αγγελόπουλος και για καλό λόγο. Ταξιδεύει για το Καστελόριζο, όπου θα μεταδώσουμε από εκεί αύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο συναυλίες, εξαιρετικές βραδιές με Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού από το Διεθνές Φεστιβάλ Near and Far International Καστελόριζο Festival, που γίνεται από έναν απόδημο για τον απόδημο ελληνισμό με συμμετοχή Ελλήνων καλλιτεχνών της Διασποράς. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας κρατήσουμε δύσκολο το ευχάριστη συντροφιά, γιατί δεν έχουμε ωραία νέα από τη Βενεζουέλα. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε έτσι να σας κρατήσουμε μία ενημέρωση το 2 ώρες που ακολουθεί, και με τις ειδήσεις εδώ από την πατρίδα και με τις ειδήσεις από τη Διασπορά και πολλές πολιτιστικές. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα τραγούδι που πρώτη φορά νομίζω μεταδόθηκε σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια.

Σαν σήμερα λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι, ακούστηκε για πρώτη φορά από τους Beatles και ποιος δεν το έχει αγαπήσει το κομμάτι αυτό. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Πάρε τον χρόνο σου». Η Λία Ταρούσα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μάη Ραξίδη έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και πάμε λίγο να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις και όπως καταλαβαίνετε σε όλα τα μεγάλα site, σε όλο τον κόσμο και εδώ στην πατρίδα μας βεβαίως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πρώτη είδηση είναι αυτό που συνέβη στην Βενεζουέλα. Πάω στο earthnews.gr. Τουλάχιστον 32 νεκροί μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Ο Τραμπ προσφέρει βοήθεια. Η προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και οδήγησαν στο κλείσιμο μάλιστα του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Μέχρι στιγμής, μέχρι την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα δηλαδή με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν 32 νεκροί και 700 τραυματίες μετά τους σεισμούς. Μιλάμε για δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή της Βενεζουέλας και ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί. Μπορεί να μιλώ αυτή τη στιγμή για 32 θύματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχει γίνει 100% γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες θύματα, μην πούμε και περισσότερα.

στο airtnews.gr και πάλι, βεβαίως από τις πρώτες ειδήσεις, η ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 σήμερα. Μετά τη μία το μεσημέρι θα λάβει τέλος η αγωνία των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές. Ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, αντίστοιχα και στο πρώτο θέμα, ισοπεδώθηκαν γειτονιές στο Καράκας από τους φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα και εικόνες χάους. Αυτός είναι ο τίτλος στο πρώτο θέμα. Και στο airtnews.gr και στο πρώτο θέμα, από τις πρώτες ειδήσεις, συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα, ομολόγησε το έγκλημα. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα χθες το βράδυ. dnews.gr. Πρώτη είδηση η Βενεζουέλα και πάλι. Διπλός σεισμός, σκηνές πανικού, κατέρευσαν κτίρια. Ο τίτλος και για την Καλλιθέα, ότι συνελήφθη ο δράστης δολοφονίας του 17χρονου. Αναφέρεται όμως και στάση αναμονή στήρι το Μαξίμου στην υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι προσάπτει στον πρώην επίτροπο το ένταλμα σύλληψης και τα επόμενα crash test, τίτλος και υπότιτλος έτσι, της τρίτης είδησης ουσιαστικά στο dnews.gr. Το News 24-7 βεβαίως αναφέρεται στη Βενεζουέλα. Σκηνές αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, χάος μετά τους σεισμούς. Το ΑΗ εφημερίδα, πρώτη είδηση και πάλι η Βενεζουέλα, ήταν σαν ταινία τρόμου. Είναι ο τίτλος και βίντεο σοκ από το διπλό σεισμό 7 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, ισοπεδώθηκαν κτίρια, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Μπορείτε νομίζω να αντιληφθείτε ακριβώς τι γίνεται και πώς όλα τα ειδησιογραφικά site αναφέρονται στο διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Είναι η κυριότερη είδηση αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αναμένουν τρομερά νούμερα σε απώλειες ζώων. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα και ότι θα υπάρξει και βοήθεια και από άλλους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο. Live video βλέπω στο aidisis.gr από τη Βενεζουέλα, μάχη στα συντρίμια, εκλοβισμένοι και φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Αυτό αναφέρει και το αειδήσεις και το ίδιο αντίστοιχα με βίντεο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου έχει και η ναυτεμπορική. Αυτά για τα μεγάλα έτσι, site, τις μεγάλες ιστοσελίδες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, είναι αλλαγμένα και είναι αναμενόμενο στις εφημερίδες, όπου έχουν κυκλοφορήσει όπως καταλαβαίνετε και έχουν βγει τα πρωτοσέλιδα από χθες το βράδυ. Οπότε η εφημερίδα Δημοκρατία μιλάει ουσιαστικά για άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
Ο ελεύθερος τύπος χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Αναφέρεται στην ευνοϊκή ρύθμιση και τα ξεχασμένα μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9. Δεν θα επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώσεις και με τις επιφάνειες που αναγράφονται στο κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου για το 2027. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Στα νέα. Η εφημερίδα Τα Νέα, τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Έτσι ακριβώς είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με άφημη. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός τίτλος, μιλάει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις δαπάνες, τρία φορομπλόκα όπως γράφει, και αναλυτικά τα φορομπλόκα μιλάω πάντα για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Η εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Είναι ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη με υπότιτλο «Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν».

Η εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Η λέξη κλειστά είναι μέσα σε εισαγωγικά. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Και στον υπότιτλο το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί οι τράπεζες δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Αυτή είναι η υπότιτλη, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών.

Εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, καμίνη η Δυτική Ευρώπη, είναι έτσι η πρώτη είδηση με μία φωτογραφία. Αναφέρεται λοιπόν στους καύσωνες και μάλιστα στη φωτογραφία είναι μια δασκάλα που δροσίζει με το λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλαμ στη Βρετανία, γιατί σε κλειό καύσωνα βρίσκεται μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Αυτή είναι έτσι η κεντρική είδηση και ακριβώς δίπλα Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και αναφέρεται στη συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και τη Βιομηχανία Τροφίμων.

Η εφημερίδα Κόντρα. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα έχει πρωτοσέλιδο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς», έτσι, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls και προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Στην εφημερίδα Το Ποντίκι και πάλι αναφέρεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προχωράει η συγκρότηση από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Το Ποντίκι έχει και φωτογραφία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ένα έτσι σκίτσο που έχει κάνει ο σκίτσογράφος. Τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες, το 30% είναι το νέο 40%. Να λέει ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, δεν το έχει πει. Και η εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα, στα ποτά, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, στα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Αναφέρεται λοιπόν στην χθεσινή ουσιαστικά συγκέντρωση από 4 κλάδους και στην απεργία που είχαν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έτσι, πήραμε μία μικρή γεύση από τις ελληνικές μεγάλες ιστοσελίδες, τους μεγάλους ιστότοπους και βεβαίως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τελείως διαφορετικά από ό,τι καταλαβαίνετε. Κυριαρχεί στους ιστότοπους και αν μπούμε και στους ιστότοπους των εφημερίδων, σαφώς αυτό θα κυριαρχεί, ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα εκεί.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Πάρε τον χρόνο σου». Και θα μιλήσουμε για ένα διαφορετικό θέμα. Έχει απασχολήσει έντονα τον τελευταίο καιρό. Ψαράδες και λουόμενους. Ίσως περισσότερο τους λουόμενους. Μιλάμε για τον λαγοκέφαλο. Και θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια είχα κάνει μία τέτοια κουβέντα, τότε με μία εκστρατεία, αν θυμάμαι καλά, της WWF. Όχι για το λαγοκέφαλο μόνο, αλλά για τα λεσεψιανά ψάρια, τα οποία είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες, και είχε γίνει μια εκστρατεία για να τα γνωρίσουν περισσότερο οι ίδιοι οι αλλοίς, αλλά και εμείς. Γιατί ψάρευαν, ας πούμε, Γερμανούς ή μπλε τρομπέτες, δεν ξέρανε καν πώς μπορεί αυτά τα ψάρια να μαγειρευτούν, τα ξαναπετούσαν στη θάλασσα. Είχε γίνει τότε, θυμάμαι, λοιπόν, μία εκστρατεία. Δεν είχαμε κάνει κουβέντα μεγάλη για τον λαγοκέφαλο. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα ψάρια αυτά έχουν αυξηθεί. Αλλά εμείς θα αποφύγουμε έτσι την κινδυνολογία των ημερών, θα εξετάσουμε με απλά λόγια τους πραγματικούς κινδύνους που κρύβει και τι μπορούμε να κάνουμε τελικώς για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στις ελληνικές θάλασσες. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Καλημέρα σας, κύριε Τσιμπίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αρχιπέλαγος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ από το Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο, αν θέλετε, επειδή ακριβώς απευθυνόμαστε και σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στον κυριότερο βαθμό, στον ελληνισμό της διασποράς, στους Έλληνες του εξωτερικού, καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η κινδυνολογία επηρεάζει και αυτούς σε μεγάλο βαθμό. Οπότε ήθελα λίγο να δούμε την αλήθεια για τον λαγοκέφαλο. Ποια είναι η πραγματική εικόνα για το συγκεκριμένο είδος και γιατί θεωρείτε ότι έχει δημιουργηθεί τόσος πανικός?
1: Να ξεκινήσουμε από το τέλος. Ο πανικός φυσικά δημιουργήθηκε με την κακή χρήση του διαδικτύου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αναπαράγεις ειδήσεις, είναι πολύ εύκολο να παραποιείς ειδήσεις και μάλιστα είναι και πάρα πολύ εύκολο σήμερα να βγάλει ο καθένας, εσείς και εγώ, ένα διαδραστικό χάρτη, ένα πρωινό διαδραστικό χάρτη, ο οποίος θα λέει ότι η μισή Ελλάδα είναι Καρχαρίας και η άλλη είναι λαγοκέφαλο. Λοιπόν, δεν κινδυνεύουμε λοιπόν, δεν κινδυνεύαμε ποτέ και εξακολουθούμε να μην κινδυνεύουμε από τα θαλάσσια είδη σε καμία περίπτωση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας και από το Αιγαίο και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Τους εύχομαι να πάρουν μια ανάσα και να φτάσουν σε αυτή την, και να έρθουν σε αυτή την πατρίδα τους, αυτή την καταπληκτική χώρα λοιπόν. Συμπεριφερόμαστε κάπως, δεν συμπεριφερόμαστε αρκετά καλά και με μεγάλο σεβασμό. Τώρα, ο λαγοκέφαλος, είπαμε, δεν είναι λαγοκέφαλος, ακούγοντας και τα λόγια σας από την αρχή της εκπομπής, λοιπόν, να τονίσουμε ότι κάθε μέρα περίπου, κατά μέσο όρο, μπαίνει ένα είδος στη Μεσόγειο. Ναι. Κάθε μέρα.
0: Έτσι.
1: Το αν θα εγκατασταθεί, όχι, περίπου 1000 είδη έχουν ήδη εγκατασταθεί. Είναι διάφορα είδη. Μπορεί να είναι ασπόνδυλα, να είναι ψάρια, μπορεί να είναι και φύκια και αρκετά φύκη, τα οποία μάλιστα ήταν τα πρώτα που ήρθαν στο Μεσόγειο, μας ανησυχήσανε πριν 15 χρόνια, 18 χρόνια, τα οποία όμως είδαμε ότι προσαρμόστηκαν. Ο Γερμανός που αναφέρατε είναι ακόμα πιο παλιός.
0: Ναι.
1: Επίσης έχει προσαρμοστεί και τα πιο πολλά είδη θα προσαρμοστούν και θα μείνουν, όπως και το λεοντόψαρο και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι μεταναστευτικά είδη, όπως μεταναστέψανε λοιπόν και οι απόδημοι. Για όπως μεταναστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον πλανήτη, αλλάζουν ήπειρους, αλλάζουν μήκος και πλάτος, έτσι κάνουν και τα ψάρια. Το θέμα είναι αν είναι πρόσφορο το έδαφος, να το πω έτσι. Τώρα, ο λαγοκέφαλος μας έπεσε λίγο βαρύς, γιατί είναι λίγο πιο επιθετικός από τον άλλο και το χειρότερο ότι δεν μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί αν καταναλωνόταν ο λαγοκέφαλος, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα τα τρώγαμε όπως έχουμε φάει και όλα τα υπόλοιπα ψάρια της θάλασσας. Από εκεί προέρχεται και το πρόβλημα. αδειάσαμε τις θάλασσες, απορριθμίσαμε τις θάλασσες λοιπόν τώρα εμείς. Γι' αυτό βλέπουμε και τα προβλήματα. Θα παρατηρήσουμε ότι ο λογοκέφαλος που παρουσιάζει αύξηση και έξαρση στην Κρήτη και στην Εύβοια και στην Αττική. Είναι η δύο και η τρίτη περιοχή με τη μεγαλύτερη υπεραλίευση, να το πω έτσι. Η Κρήτη διαλύθηκε στην ουσία. Η Νότια Κρήτη έχει υπεραλιευθεί πολύ πριν το 2000. Δεν υπήρχε πλέον τίποτα. Το ξέρουμε εκεί. Δεν μπορεί κανένας αλιέας πλέον να είναι βιώσιμος. Αυτό έγινε με τους δυναμίτες, για όσους το γνωρίζουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οι οποίοι παίζανε το 2000 που κάναμε έρευνα στην περιοχή, μετράγαμε 40 δυναμίτες στα υδρόφωνα την ώρα και γελάγανε το πιο μαζί. 40 δεν είναι τίποτα, περιμένετε να χειμωνιάσει. Λοιπόν, να κατά αποτελέσματα. Ερημοποιημένες περιοχές, ο λαγοκέφαλος δεν κολύμπησε να έρθει μέχρι την Κρήτη, ούτε από την Κρήτη στην Αθήνα και στην Εύβοια, να το τονίσουμε αυτό. Αυτό που ταξιδεύει είναι τα αυγά του. Είναι τα αυγά του και σε μορφή νύμφης πιθανόν, το τελευταίο στάδιο. Δεν μετακινούνται τα ίδια τα ψάρια. Άρα, όταν έρθουν τα αυγά σε μια περιοχή, η περιοχή είναι απορριθμισμένη, δεν υπάρχουν ψάρια λοιπόν να τα αλλιεύσουν. Φανταστείτε ότι ο λαγοκέφαλος, ένας όριμος, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο αυγά. Έτσι. Η κλίμακα στη θάλασσα, καλό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, είναι τελείως διαφορετική από ό,τι στα χερσαία ήδη. Λοιπόν, είτε αυξάνεται ραβδαία, είτε αποδεκατίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν αυτό, ήρθαν τα αυγά, ήρθαν τα νεαρά και δεν υπάρχει κάποιος να τα ελέγξει. Άρα λοιπόν η λύση για αυτό το πρόβλημα, γιατί ακούμε διάφορα αυτές τις μέρες για πανηγύρια, για χορούς.
0: Πραγματικά ακούμε διάφορα και δεν έχουμε καταλάβει ποια μπορεί να είναι η λύση. Γιατί όπως μας το εξηγείτε και εσείς, κύριε Τσιμπίδη, επηρεάζει, έχει ούτως ή άλλως αλλάξει το οικοσύστημα και η βιοποικιλότητα του Αιγαίου σε διάφορες περιοχές, έτσι. Και ο λαγοκέφαλος, αφού φωλιάζει με όποιο τρόπο, με τη μετακίνηση των αυγών όπως λέτε, και τρέφεται εδώ, επηρεάζει όλα τα παράκτια οικοσυστήματα. Ποια είναι η λύση αυτή τη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Και αυτόματα επηρεάζεται και το ίδιο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το πιο απλό μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν δεν κάνει να ανακαλύπτουμε την Αμερική εμείς τώρα εδώ, γιατί αυτά πρέπει να παρατηρήσουμε το είδος στο φυσικό του περιβάλλον, εκεί που ζει επί εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, οπουδήποτε το φυσικό του περιβάλλον είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά στην Ερυθρά, και το βλέπουμε και στην Ερυθρά, γιατί στην Ερυθρά υπάρχουν πάρα πολύ καλά μέτρα σε σχέση με την έλεγχο της αλιείας και ειδικά από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φανταστείτε ότι για 6 μήνες δεν ψαρεύει κανείς στη θάλασσα, για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ δεν θέλουμε ούτε 6 ώρες λοιπόν να φύγουμε και να σταματήσουμε να αλλιεύουμε από τη θάλασσα. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Εύβοια, είπαμε, που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, και σε Κυκλάδες που μπορεί να ψαρέψουν περισσότερο. Εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και ξεκινάω από τη Λίμνο μέχρι και τη Σάμο, το πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί είναι καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση οι θάλασσες. Όχι γιατί κάναμε κάτι για αυτές και πήραμε κάποιο μέτρο, απλά οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στην πρόσβαση καθημερινά στη θάλασσα. Άρα η θάλασσα κάπως έχει μια ισορροπία. Όπου υπάρχει ισορροπία δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Μπορούμε να την ξαναφέρουμε την ισορροπία αυτή? Γιατί...
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το ζήσαμε και το καταγράψαμε και στο lockdown τότε, με την πανδημία που εσείς είσαστε κλεισμένοι στις πόλεις, αλλά εμείς εδώ προλάβαμε και απομονωθήκαμε πάνω στα μικρά νησιά για να παρακολουθήσουμε όλη αυτή την αλλαγή που ήρθε. Γιατί το να σταματήσει μέσα σε μία ώρα, άλλαξε το ηχοτοπίο κάτω από τη θάλασσα, εξαφανιστήκαν οι οίκοι. Φανταστείτε την έκπληξη των ψαριών. Σταματήσαμε να τα αλλιεύουμε, αφήσαμε τουλάχιστον μία άνοιξη και υπήρξε αναπαραγωγή. Και αμέσως είδαμε ότι είμαστε έτοιμοι για ριστάλ. Δυστυχώς, την άλλη μέρα που τελείωσε το lockdown, δεν μάθαμε τίποτα και ξεκινήσαμε το ίδιο βιολί, να ψαρεύουμε μέρα νύχτα. Άρα η λύση αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε τα ψάρια να αναπαραχθούν. Γιατί δεν είναι ότι κάνουμε μόνο σκληρή αλληλεία να το πω, ότι ψαρεύαμε ανοιχτά. Το χειρότερο είναι ότι δεν αφήναμε τα ψάρια να αναπαραχθούν. Όλη την άνοιξη εδώ θα παρατηρούμε, και αν μπορούσα να σας μεταφέρω βίντεο και μπορείτε να δείτε και στα κοινωνικά μας δίκτυα, θα δείτε τα ψάρια να προσεγγίζουν την παράκτια ζώνη κάθε απόγευμα. Για δε ψάρια. Και τα ξημερώματα πάλι βγαίνουν στο πέραγος. Φανταστείτε ότι ένα ψάρι μπορεί να γεννάει επί τρεις μήνες. Επί τρεις μήνες έρχεται και να αποθέτει τα αυγά του, τα γονιμοποιεί κτλ. Άρα αυτή η διαδικασία είναι ιερή, είναι μαγική. Ο κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να ψαρέψει αυτή την περίοδο, κανείς δεν μπορεί να ψαρέψει ένα ψάρι που σου εναποθέτει χιλιάδες εκατομμύρια αυγά λοιπόν κτλ. Και όμως όλη η Ελλάδα και φέτος την Άνοιξη ήταν πάνω στην παράκτια ζώνη και περιμέναν τα ψάρια το απόγευμα να έρθουν να γεννήσουν για να τα πιάσουν. Αποδεκατίζομαι δηλαδή αυτό. Ερασιτέχνες, επαγγελματίες, από στεριά, από θάλασσα κτλ. Άρα η λύση είναι μία και δεν θα την ανακαλύψουμε εμείς. Πρέπει να αφήσουμε τα ψάρια να αναπαραχθούν πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, δηλαδή στην ουσία να μην κάνουμε τίποτα.
0: Ναι,
1: να κάνουμε κάτι. Χρειάζεται να μην κάνουμε άλλο ένα έγκλημα εις βάρος της φύσης και τελικά εις βάρος και εμάς, γιατί όλο αυτό έρχεται σε εμάς.
0: Σε εμάς έρχεται, σαφώς σε εμάς έρχεται. Έτσι, εννοείται. Κύριε Τσιμπίδη, κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω αυτό που με ρωτάνε και οι ακροατές εδώ. Εάν υπάρχει κάποιος κανόνας ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζουμε για το λαγοκέφαλο, εκτός από αυτό που αναφέρατε για το πώς θα πρέπει, ας πούμε, ουσιαστικά να αφήσουμε και πάλι το οικοσύστημα της θάλασσας να φτιάξει. Αυτή όπως θα έπρεπε. Αλλά εμείς σαν
1: να
0: κατευθυνθούν προς εκεί. Εμείς αλλουόμενοι, υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε? Άκουγα, ας πούμε, ότι ποιο είναι αυτό? Όχι, εννοώ ως ασφάλεια απέναντι στο λαγοκέφαλο.
1: Βέβαια, το πρώτο είναι να μην πανικοβαλόμαστε. Το δεύτερο, να μην μας επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα και ο κάθε... Δεν ξέρω πώς θα το πω, ο οποίος πραγματικά παίζει με ένα όπλο, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι το καφενείο που έλεγες κάτι και τα άκουγε ο διπλανός σου. Σήμερα λες κάτι και δεν μπορεί να ξεφύγει η πληροφορία. Εσύ να νομίζεις ότι θα πάει σε 100 άτομα και να πάει σε 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Και δημιουργεί πανικό. Το λέω αυτό γιατί βλέπω ανθρώπους, ενώ πρώτα με τις μέτρες, με τους καρθαρίες, κάπως κρατήσαν την ψυχραιμία τους. Άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα. Και ήρθαν και πανικοβληθήκαν στο τέλος.
0: Άρα,
1: σε κεφάλι μας δημιουργεί αυτό. Ο πανικός δεν χρειάζεται. Πρώτον, τα λαγοκέφαλα λοιπόν, όπως και κανένα είδος στη θάλασσα, δεν ασχολείται με τους ανθρώπους και δεν είμαστε στο μενού τους, να το πω έτσι. Δεύτερον, βλέπω με σκηνές και στα κοινωνικά δίκτυα, τη μία μέρα να τους ξύνουν την πλάτη, την άλλη να τους ταΐζουν και την άλλη να λένε μας δαγκώσανε οι λαγοκέφαλοι. Αν δεν αλληλοεπιδράσεις λοιπόν, και για να αλληλοεπιδράσεις με τέτοιο ζώο, θα πρέπει να το ταΐσεις ή κάποιος να έχει ρίξει τροφές μέσα στα πόδια σου, στην κυριολεξία, όχι στη μια περιοχή, έτσι. Άρα δεν κινδυνεύουμε. Όταν βρούμε τέτοιες ανεύθυνες, πράξεις ανθρώπων, καλύτερα να απομακρυνθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κινδυνεύει κανένας και δεν είμαστε στο μενού τους.
0: Έτσι.
1: Δεν κινδυνεύει κανένας. Εμείς εδώ να το τονίσω.
0: Δεν είμαστε στο μενού τους. Είναι πολύ σωστή η ατάκα. Έτσι.
1: Δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Και να τονίσω ότι εδώ είμαστε στο κυπέλλο, στο Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας, μια και μας ακούνε και οι απόδημοι. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά παιδιά απόδημων αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 120 άτομα. Περίπου η μισή είναι μονίμως στη θάλασσα κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα. Είμαστε από 32 χώρες. Λοιπόν, φανταστείτε εμείς με 4 ώρες, εκατοντάδες χιλιάδες ώρες μέσα στο νερό, τι προβλήματα θα έχει.
0: Βέβαια.
1: Κινδυνεύομαι από τη στεριά όταν βγούμε, κινδυνεύομαι με τα τζεσκί, με τις βάρκες, κινδυνεύομαι από τους ανθρωπογενείς παράγοντες και όχι από τα θαλάσσια εδώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσιμπίδη, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, λοιπόν, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Δεν είμαστε το μενού των λαγοκέφαλων. Αυτό νομίζω ότι είναι μία έτσι κατάληξη από την κουβέντα που είχαμε μαζί του. Ένα τελείως διαφορετικό θέμα, το οποίο πραγματικά έτσι μας ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, η Πελοπόννησος διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα μετρικά δίκτυα της Ευρώπης όσον αφορά το σιδηρόδρομο, το οποίο δυστυχώς εγκαταλείφθηκε πλήρως πριν από αρκετά χρόνια. Εμείς φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Ντέβις, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, είναι ενεργός υποστηρικτής της σιδηροδρομικής γραμμής και έχει ανοίξει ξανά η κουβέντα για το συνολικό μέλλον της γραμμής στην Πελοπόννησο, οπότε έχουμε να συζητήσουμε μαζί του. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Ντέβις.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βυζαρίωνος, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου θεωρείται ιστορικό τοπόσιμο με δεκάδες προστατευόμενους σταθμούς. Θέλω να μου πείτε γιατί δεν μπήκε νωρίτερα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής, έτσι ως κουβέντα, και τι πρέπει να γίνει, πιστεύετε, και γιατί είναι προτιμότερη η διατήρηση και η επαναλειτουργία?
1: Ναι. Να σας πω καταρχήν ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου έχει μήκος περίπου 700 χιλιόμετρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Λειτουργήσε από τα τέλη του 10ου αιώνα ανελιπώς. Δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργία του, ακόμα και σε περιόδους πολέμων, εμφυλίων, οικονομικών κράχ και τα λοιπά. Εξυπηρέτησε το σύνολο των πόλεων και των λιμανιών της Πελοποννήσου πλην του νομού Λακωνίας, πλην της Σπάρτης. Ετέθη σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, γιατί ήθελαν να μας το πούνε έτσι κάπως ευγενικά, στις 31 Ιανουαρίου το 2011,
0: ναι,
1: όπου και καταργήθηκαν τα τακτικά επιβατικά δρομολόγια. Συνέχισε η σποραδική του εκμετάλλευση με τουριστικά εκδρομικά δρομολόγια μέχρι το 2016 και έκτοτε δεν έχει ξανακυλήσει τρένο στις σιδηροτροχές αυτές. Η αναστολή λειτουργίας του το 2011, παρά τη γενικευμένη εντύπωση που υπάρχει στον πληθυσμό, δεν έγινε για λόγους τεχνικούς ή λόγους οικονομικής βιωσιμότητας. Έγινε στα πλαίσια οριζόντιων και τυφλών περικοπών, στα πλαίσια των μνημονιακών νόμων εκείνης της εποχής. Επιβίωσαν από τη λέλαπα των καταργήσεων μόνο μικρά τμήματα του δικτύου που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Είναι περιοχή γύρω από την Πάτρα όπου λειτουργεί ο προαστιακός της Πάτρας, mm-hmm, από το Ρίο μέχρι την Κάτω Αχαγιά. Η περιοχή το τμήμα Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία.
0: Έτσι.
1: Και ο οδοντοτός των Καλαβρίτων, ο οποίος προσφάτως μπήκε και αυτός σε περιπέτειες.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα τμήματα ανεστάλλει η λειτουργία τους. Για εμάς, για το σύλλογό μας, αυτό ήταν άδικο και αδικαιολόγητο. Πέρασαν τα χρόνια. Οι αναστολές λειτουργίας βέβαια εφαρμόστηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σχεδόν ολόκληρο το δίκτυο το ελληνικό καταργήθηκε εκείνη την εποχή, όπως η περιοχή της Μακεδονίας Τράκης, η Δυτική Μακεδονία, η ορεινή περιοχή της Φλόρινας, η Κεντρική Θεσσαλία κτλ.
0: Τα πράγματα όμως είναι λίγο διαφορετικά εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι και τόσο πολύ διαφορετικά. Ναι, υπάρχουν διάφορες τεχνικές διαφορές, όμως η φιλοσοφία των περικοπών ήταν η ίδια.
0: Η ίδια.
1: Mm-hmm. Τα χρόνια πέρασαν, βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας και όλα αυτά τα δίκτυα που είχαν καταργηθεί τότε επαναλειτουργήσαν με επιτυχία, σταδιακά. Τελευταίο παράδειγμα, η γραμμή της Φλόρινας, η γραμμή Έδεσα Αμύρνιο Φλόρινα, που πριν από λίγες εβδομάδες επαναλειτουργήσε.
0: Εκτός από την Πελοπόννησο ουσιαστικά.
1: Εκτός από την Πελοπόννησο. Θεωρούμε ότι έχει αργήσει, η Πελοπόννησος δικαιούται το τρένο που είχε χάσει. Οι σιδηροδρομικές γραμμές, παρά την χρόνια εγκατάλειψη, διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Εξακολουθούν και συνδέουν οικισμούς οι οποίοι είναι ακόμα ανθυροί, που είναι δυνατοί, δεν έχουν απολέσει τον πληθυσμό τους. Και θεωρούμε ότι στη σύγχρονη εποχή το δίκτυο αυτό οφείλει να επαναλειτουργήσει. Ξέρετε, περάστηκε μια εντύπωση ότι η μονοκρατορία των αυτοκινητών δρόμων και το αίσθημα ελευθερίας της χρήσης του γιοταχή μας γύρισε μπούμεραγκ. Βρήκαμε μπροστά μας την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους και στις πόλεις, τα τροχαία ατυχήματα, την οικολογική επιβάρυνση, τα οποία αρχίσαμε πια να τα βλέπουμε, και στρεφόμαστε σιγά σιγά ξανά στη λύση του σιδηροδρόμου σαν μια λύση για βιώσιμες μεταφορές, ποιοτικές και οικονομικές. Ό,τι δηλαδή έκανε η Ευρώπη
2: πριν από αρκετά χρόνια το εφαρμόζουμε και εμείς σιγά σιγά με καθυστέρηση.
0: Κύριε Ντέβις, έχετε δίκιο σε αυτό, ειδικά στο κομμάτι που λέγατε ότι ουσιαστικά υπάρχει άποψη ότι το τρένο στην Πελοπόννησο επιβιώνει ως τουριστική αταραξιόν, γι' αυτό και ο Οδοντοτός ή το κατάκολο Ολυμπία, έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να εξυπηρετήσει καθημερινές επιβατικές ανάγκες των κατοίκων της κεντρικής και της νότιας Πελοποννήσου, μπορεί να συνδέσει μεγάλες πόλεις, Τρίπολη με Άργος, με Καλαμάτα, με Πάτρα. Έγινε μια κινητοποίηση Ελβετών εμπειρογνωμόνων που έφερε ξανά το θέμα στο προσκήνιο. Τι προβλέπει αυτό το πλάνο? Δηλαδή, ήρθε το θέμα στο προσκήνιο, θα δούμε βήματα, ποιο είναι το επόμενο βήμα για να μην ξαναπαγώσει το θέμα, γι' αυτό το λέω.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, η ελληνοελβετική πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο δραστηριοποιείται περίπου μία δεκαετία. Ουσιαστικά μετά την άδικη αναστολή λειτουργίας του δικτύου. Συναποτελείται από στελέχη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από την Ελβετική Πρεσβεία, από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, το Τμήμα Σιδηροδρόμων, και από Έλληνες και Ελβετούς εμπειρογνώμονες και επιστήμονες των σιδηροδρόμων. Έχουν γίνει πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν πια αρχίσει να μορφοποιούνται και να συγκεκριμενοποιούνται, που σημαίνει ότι υπάρχει πια ένα απτό αποτέλεσμα και εμείς πλέον βλέπουμε ένα φωτάκι στην άκρη του τούνελ στο οποίο μπήκαμε πριν από 15 χρόνια. Εν προκειμένου, μετά από την κινητοποίηση της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας, συγκεντρώθηκε το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την έναρξη της μελέτης σκοπιμότητας και το business plan για την τμηματική επαναλειτουργία του δικτύου Πελοποννήσου. Το ποσό συγκεντρώθηκε από δωρεές μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών από τον τομέα του τουρισμού, προεξάρχοντος του κύριου Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου και άλλων επιχειρηματιών όπως κύριος Βερνίκος. Η μελέτη αυτή που βρίσκεται στη φάση της διακήρυξης και πρόκειται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες, προβλέπει σε πρώτη φάση την επαναλειτουργία του τμήματος Καλαμάτα Διαβολίτσης στη Μεσσηνία και του τμήματος Κόρινθος Άργος Ναύπλιο σε μεικτή επιβατική και τουριστική εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τα πιο προσοδοφόρα τμήματα του δικτύου Πελοποννήσου, μαζί φυσικά με το τμήμα Πάτρα Πύργος, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και μόνο που καταργήθηκε την εποχή εκείνη. Το τμήμα Πάτρα Πύργος είναι μια γραμμή 100 χιλιόμετρων, διασχίζει όλους τους μεγάλους, τις μεγάλες πόλεις και τις παραγωγικές περιοχές της Ηλίας και της Νότιας Αχαΐας. Πάντα είχε πολύ μεγάλη κίνηση, τα τρένα ήταν ασφυκτικά γεμάτα μέχρι και την ημέρα που καταργήθηκαν. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο προσοδοφόρα τμήματα του δικτύου. Λιγότερο προσοδοφόρο από επιβατικής εκμετάλλευσης είναι το τμήμα που διασχίζει την ορεινή Αρκαδία. Όμως εκεί έχουμε μια διαφορετικού τύπου διαδρομή που διασχίζει απάτητα και παρθένα δάση άγριας ομορφιάς με πολύ περίτεχνα σπάνια τεχνικά έργα του 19ου αιώνα, γέφυρες, σύραγγες, στοιχεία αντιστήριξης. Το οποίο τμήμα είναι αυτό που προσέλκυσε τον πρέσβη της Ελβετίας προσωπικά τον ίδιο, γιατί του προσομοίασε πάρα πολύ με τα ίδια μετρικά δίκτυα που λειτουργούν ανελιπώς στην Ελβετία, στις Άλπεις.
0: Μάλιστα.
2: Και από εκεί ξεκίνησε η ενασχόλησή του, δηλαδή και η πρωτοβουλία του για την ανασύσταση του δικτύου της Πελοποννήσου. Πιστεύουμε ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Εκφράστηκε και η βούληση του Υπουργείου Μεταφορών για λειτουργία, για επαναλειτουργία ενός τμήματος στο δίκτυο της Πελοποννήσου αρχικά σε πιλωτική φάση. Αναμένουμε με ανυπομονησία επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Υπάρχει υπόσχεση ότι θα προχωρήσει αυτό. Και σε δεύτερο χρόνο, πάντα με την προσέλκυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αναμένουμε και την τουριστική εκμετάλλευση των ασθενέστερων τμήματων του δικτύου, που είναι κυρίως η ορεινή Αρκαδία με την φυσική ομορφιά, όπως είπαμε.
0: Κύριε Ντέβις, πραγματικά μας δώσατε μία πλήρη εικόνα σε έτσι μικρό χρονικό διάστημα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο σύλλογός σας λειτουργεί και έχει και εθελοντικές δράσεις καθαρισμού των γραμμών. Είναι πραγματικά μεγάλη η δική σας προσωπική αγάπη για τα τρένα, για τον σιδηρόδρομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν έτσι στη συντροφιά μας και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι με ευχάριστα νέα πάνω στο κομμάτι αυτό, ελπίζω. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Ηλίας Ντέβης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου και ο ίδιος καρδιολόγος. Αλλά όπως καταλάβατε, το μεράκι και η αγάπη για το σιδηρόδρομο είναι πολύ μεγάλο.

0: που ακούμε. Μπορεί να ακούτε κάτι στα αγγλικά, αλλά είναι από Έλληνες δημιουργούς, από Ελληνίδες για να είμαι σωστά. Η Κατερίνα Μπουρνάκα το τραγουδάει, η Μαριέτα Φαφούτη το έχει συνθέσει, αλλά εμείς θα πάμε σε διεθνείς ειδήσεις και καλωσορίζουμε στην τροφιά μας τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Καλημέρα Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δυστυχώς οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Έχουμε διπλό πολύ ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 32 νεκρούς. Μέχρι τώρα είναι η ανακοίνωση και πάνω από 700 τραυματίες. Υπάρχει κίνδυνος για μεγάλες καταστροφές ότι να έχουν προκληθεί και χιλιάδες νεκρούς. Δηλαδή μόλις πριν από λίγο έχει συμβεί η σεισμός και ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι της υπηρεσιακής Προέδρου Δέλφη Ροντρίγκες. Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέιο και Σαν Φελίπε, που είναι κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι. Επίσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σίμον Μπόλιβαρ, 40 χιλιόμετρα έξω από το Καράκας, έχει κλείσει εξαιτίας σοβαρών ζημιών. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην γειτονική Κολομβία και στην πρωτεύουσα της Μπογκότα, που απέχει 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Αυτό για να καταλάβουμε το μέγεθος του σεισμού και των καταστροφών, τις οποίες θα δούμε και τις επόμενες ημέρες και δυστυχώς των θυμάτων. Καύσωνα στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών στην Γαλλία, σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία, δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο στην προσπάθεια να δροσιστούν, καμίνη η Ισπανία. Ακόμη και οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, Δανία, Σουηδία, σε Πορτογαλή συναγερμό για τον καύσωνα. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει υποχρεωτικά προβλεπόμενα από το νόμο διαλύματα για τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν υπό συνθήκες μεγάλης ζέστης, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα η έμπνευση είναι από τα μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το φετινό, γράφει η γαλλική Φιγκαρό. Στην Γαλλία, συνεχίζοντας με την Ευρώπη, το πρώτο κρούσμα εμπόλα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία το Κονγκό, μία χώρα που είναι αντιμέτωπη με μεγάλη επιδημία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας, οι οποίες θεωρούν ότι ο κίνδυνος από τον ιό εμπόλα για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης είναι χαμηλός. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από το ιό εμπόλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από τους οποίους 267 έχουν πεθάνει μέχρι τώρα. Και μία πολιτική είδηση από την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Βρετανική Guardian, κάθε τέταρτος ψηφοφόρος στην Ευρώπη σήμερα ψηφίζει άκρα δεξιά, δείχνουν οι έρευνες, με αύξηση αυτού του αριθμού 5 φορές από τη δεκαετία του 90 του προηγούμενου αιώνα και ειδικά μεγάλη αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια. Συγκεκριμένα το ποσοστό των Ευρωπαίων οι οποίοι στις τελευταίες εθνικές εκλογές ψήφισαν άκρα δεξιά αυξήθηκε σε παραπάνω από 23% από το 10% που ήταν πριν από 10 χρόνια και μόλις 5% που ήταν το 1995. Τώρα στη Μέση Ανατολή πλοία ήδη διασκίζουν τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, κάτω από τα 75 δολάρια το Brent. Οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα. Το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπεγράφει προβλέπει χρονικό διάστημα 60 ημερών για την περάτωση των διαπραγματεύσεων που φιλοξενούν να διευθετήσουν όλα τα ανοιχτά θέματα και ανάμεσά τους και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά απλώς να τιμητούν ότι χρειάστηκαν 2 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διάφορων ειδικών για την επίτευξη της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και από τη συμφωνία εκείνη αποχώρησε το 2018 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία. Κατά τα άλλα,
0: Ιβάνα,
1: έχουμε...
0: ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι.
1: Μόνο για... να συμπληρώσουμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο βρίσκεται από χτες στις χώρες του Περσικού Κόλπου σε μια προσπάθεια να κατησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που θεωρούν την προτινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πολύ γενναιόντορη για την πλευρά του Ιράν. Αυτό είναι που
0: Μάλιστα.
1: έχουμε να συμπληρώσουμε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, Ιβάνα Τζόρτζεβιτς.
1: Καλή ακρόαση.
0: Λοιπόν, εμείς ναι, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά βεβαίως θα συνεχίσουμε την εκπομπή για άλλη μία ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.

ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχέα, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Πάρε τον χρόνο σου». Η Λία Ταρούση είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Εκτάκτος είμαι σήμερα μαζί σας. Συνήθως ακούτε τον Προκόπη Αγγελόπουλο αυτή την ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και όπως λέγαμε και πριν, τα μάτια όλων, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Βενεζουέλα αυτή την ώρα. Πριν από λίγο έδωσε μία συνέντευξη στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, ο Θόδωρος Μαραγγέλης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας από το Καράκας. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να τον βρούμε έστω τηλεφωνικά, όπως και άλλους φίλους πλέον της Φωνής της Ελλάδας που μένουν στο Καράκας της Βενεζουέλας, να μας δώσουν και τη δική τους εικόνα. Πάντως ο κύριος Μαραγγέλης μίλησε για καταρρεύσεις κτηρίων, ότι δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμός από το 1900 και ότι δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα έτσι για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών. Δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Βεβαίως είναι, νομίζω, περισσότεροι από 20 οι μετασεισμοί. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς. Τα περισσότερα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για 32 νεκρούς μέχρι στιγμής. Κάποια ΜΜΕ μιλούν για τουλάχιστον 16 διασωθέντες. Όλοι όμως μιλούν για εκτεταμένα προβλήματα και για αριθμό θυμάτων, όπως μας έλεγε και Ivana Georgievich πριν, που πιθανόν θα αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό βεβαίως που αντευχόμαστε όλοι. Δεν θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι αριθμοί πιθανότητα θα αυξηθούν, αυτό είπε και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Περίγραψε

0: περιέγραψε τις στιγμές του ισχυρισμού, βρισκόταν στο διαμέρισμά του στο 14ο όροφο, δεν επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία, δεν κατέρευσε ευτυχώς το κτίριο, αλλά έχει ακούσει για 2 τουλάχιστον καταρρεύσεις μεγάλων κτιρίων προς το παρόν. Αυτά όλα που σας λέμε είναι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, να μεταφερθούμε εμείς, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όσο προσπαθεί και η Λία Ταρούση να βρει είτε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Καράκας, είτε τον κύριο Παλαμίδη, τον Έλληνα καθηγητή από το Καράκας, εμείς να πάμε μέχρι τα Χανιά. Βρισκόμαστε στην καρδιά, ουσιαστικά στην καρδιά του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Κιμούλης, υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας της διοργάνωσης. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα από τα Χανιά.
0: Από τα υπέροχα Χανιά και από ένα πραγματικά 100% διεθνές φεστιβάλ βιβλίου. Έχουμε φτάσει εσείως στο 5ο διεθνές φεστιβάλ που γίνεται στα Χανιά, κυρία Κιμούλη, και μιλάμε για 210 συμμετοχές από 18 χώρες. Για περισσότερες...
1: Έχουμε περάσει τις 230.
0: 230, μάλιστα. Λοιπόν, από τότε που στείλατε το δελτίο τύπου αλλάξατε τα πράγματα.
1: Αλλάξανε, ναι, αλλάξανε, αυξηθήκανε.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη βεβαίως το φεστιβάλ και γι' αυτό λέω ότι είμαστε στην καρδιά. Έχει ήδη ξεκινήσει και τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται. Πόσες εκδηλώσεις περίπου?
1: Είναι πάνω από 130 εκδηλώσεις διαφόρων ειδών, δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση σε πάνελ, δηλαδή όχι τόσο σε παρουσιάσεις μεμονωμένων βιβλίων, αλλά να φέρουμε σε επαφή συγγραφείς από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικά γραμματολογικά είδη, προβληματικές θέματα και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, αν και φέτος δεν έχουμε τραπέζια, αλλάξαμε και το σκηνικό, τη σκηνογραφία. Θυμίζει περισσότερο τηλεοπτικό πλατό, θα έλεγα, με καναπεδάκια, με πολυθρόνες, προσπαθώντας να έχουμε ένα πιο ζεστό περιβάλλον. Οπότε κυρίως πάνελ είναι το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων, ποιητικές performance, κινηματογραφικές προβολές. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση εικαστική από έναν Μακεδόνα εικαστικό, τον Τάκη Γιαννούσα, ο οποίος έχει εικονογραφήσει, μάλλον έργα του έχουν χρησιμοποιηθεί και για την εικονογράφηση βιβλίων όπως του Γιάννη Παλαβού. Και είμαστε ακριβώς στην καρδιά. Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα και κορυφώνεται.
0: Δηλαδή σήμερα
1: ενδεικτικά ξεκινάμε με Λατινοαμερικάνους συγγραφείς, τον Ροδρίγο Ρέι Ρόσα από την Γουατεμάλα, τον Αλεχάνδρο Παλόμας από την Ισπανία. Συνεχίζουμε με τον Χάρη Κούντζρου, από Βρετανό συγγραφέα. Μετά με την Κέιτι Κιταμούρα, ιαπωνικής καταγωγής, γεννημένη στην Καλιφόρνια, νεοϊορκέζα συγγραφέα. Τον Νάιαλ Ουίλιαμς, Ιρλανδό. Και με πληθώρα εκδηλώσεων επικεντρωμένων περισσότερο σε κριτικούς δημιουργούς, μεταφραστές, συγγραφείς, ποιητές.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα ζωντανό μελίσι ιδεών και μιλάμε και για έναν εξαιρετικό χώρο, το ενετικό λιμάνι της πόλης, έτσι, βρίσκεστε κάπου μεταξύ του Θεάτρου Μίκης Θοδωράκης και του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Έχετε καλέσει πάρα πολλούς ανθρώπους του βιβλίου, θα πω, γιατί δεν είναι μόνο συγγραφείς, είναι ακαδημαϊκοί, είναι μεταφραστές, είναι κριτική λογοτεχνίας, είναι δημοσιογράφοι, είναι καλλιτέχνες. Από, είπαμε, 18 χώρες εκτός από την Ελλάδα και από δύσκολες εντός εισαγωγικών περιοχές και χώρες, όπως είπατε πριν, Γουατεμάλα, αλλά και Παλαιστίνη και Κούβα και από το Ισραήλ και από τη Σουηδία, από διάφορα μέρη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και κινηματογραφικές προβολές και ποιητικές αναγνώσεις. Όλο αυτό, κύριε Κιμούλη, το φανταζόσασταν πριν από 5 χρόνια, γιατί έχετε ζήσει και είστε από τους βασικούς παράγοντες, να πω έτσι, από τους ανθρώπους εκείνους που ήσασταν από την πρώτη μέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, από την πρώτη μέρα της σκέψης και της έμπνευσης μέχρι τη διοργάνωση της πρώτης χρονιάς. Και πώς βιώνετε αυτή τη δικαίωση? Δηλαδή είναι κάτι που θα έλεγε κανείς την πρώτη χρονιά, εντάξει, το είδαμε να αρχίζει κάπως πιλωτικά και έχει φτάσει να είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, έτσι?
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Υπάρχει πολλή δουλειά προφανώς από πίσω. Είμαστε μια ομάδα πολύ δεμένη που τα τελευταία 5 χρόνια κάνουμε αυτό το φεστιβάλ στα Χανιά με τη βοήθεια και την σημαντική υποστήριξη του Δήμου Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, ένα σωρό πολιτιστικών φορέων, περίπου πιστεύω όλων της Κρήτης και πανελλαδικά. Και η ίδια ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, άλλα 5 περίπου χρόνια, διοργανώναμε την έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε μια ομάδα έτσι πολύ αγαπημένη που έχουμε μάθει να λειτουργούμε μαζί και να προχωράμε έτσι,
0: και να έχετε μπροστά ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι.
1: Πιστεύω ναι,
0: που εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Ναι. Μα ναι. Ακούμε πάντα πάρα πολύ καλά λόγια για το Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων και είναι έτσι εντός εισαγωγικών και οξύμορο αν σκεφτεί κανείς ότι λέμε πάρα πολύ συχνά ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν, και όμως νομίζω το διαπιστώσατε κι εσείς από τον πρώτο χρόνο, και τώρα μιλάμε για την 5η πλέον χρονιά και για τα μισά της διοργάνωσης, ότι είναι το feedback που λαμβάνεται από τους επισκέπτες. Τους επισκέπτες, δεν μιλάω μόνο για τους ξένους προσκεκλισμένους, από τους επισκέπτες είναι έντονο και μεγάλο. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον, ενώ ζούμε στην περίοδο της εικόνας ουσιαστικά που τα σαρώνει όλα, να που υπάρχει ενδιαφέρον για το βιβλίο.
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Χθες είχαμε πάει στο αεροδρόμιο, πηγαίνουμε, υποδεχόμαστε συγγραφείς. Χθες ήρθε ένας Δανός συγγραφέας, ο Μάρτιν Γκλάζ Σέρουπ, και μία γεννημένη στο Μαρόκο, από τις πιο υποσχόμενες νέες φωνές στη λογοτεχνία, η Μέργεμελ Μεγδάτη, ισπανόφωνη συγγραφέας. Και εκεί που τους περιμέναμε, κρατούσαμε τις ταμπέλες, ξέρετε, όπως τα πρακτορία υποδέχονται τους τουρίστες, τις ταμπέλες με το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, και μας πλησιάζανε και άλλοι τουρίστες, γιατί είναι τώρα, είμαστε στο αποκορύφωμα της. Μάλλον όχι ακόμα στο αποκορύφωμα, αλλά ήδη τα Χανιά προσγειώνονται εκατοντάδες αεροπλάνα, και μας πλησιάζανε και άλλοι τουρίστες και ρωτούσανε τι είναι αυτό το φεστιβάλ. Τους λέμε είναι ένα νέο σχετικά διεθνές φεστιβάλ, και τους εξηγούσαμε, και γιατί και πολλές από τις εκδηλώσεις γίνονται και προς τα αγγλικά.
0: Μπράβο.
1: Οπότε μπορούν να τις παρακολουθήσει και ένα ξένο κοινό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπήρχε ήδη, ας πούμε, η Μαγιά. Δηλαδή τα Χανιά δεν είναι οποιαδήποτε πόλη. Υπήρχε, θέλω να πω, μια παράδοση πολιτιστική, δημιουργή, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι η πόλη των φεστιβάλ. Γίνεται φεστιβάλ κινηματογράφου, φεστιβάλ χορού, θεάτρου, κόμιξ. Οπότε ήταν ένα έτοιμο περιβάλλον, και οι κάτοικοι, όχι μόνο των Χανίων, έχουμε και από το Ηράκλειο, από όλη την Κρήτη,
0: που έρχονται,
1: το στηρίζουν. Το στηρίζουν και σε αυτή την καταπληκτική πλατεία Κατεχάκη, που είναι ένα σκηνικό θεάτρου άλλης εποχής. Το πιο ωραίο, από τα πιο ωραία, είναι ότι μετά τις εκδηλώσεις γίνονται πηγαδάκια, κουβέντες,
0: συζητήσεις. Αυτή είναι και η ομορφιά κάθε φεστιβάλ.
1: Λογοτεχνικές
0: συγκρούσεις. Κόσμοι σε σύγκρουση. Έτσι είναι και η θεφετινή κεντρική θεματική του Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων, η οποία αγγίζει, ας πούμε, τις ακραίες αντιθέσεις της εποχής μας, και φαντάζομαι ότι αποτυπώνουν αυτούς τους κόσμους σε σύγκρουση και οι συγγραφείς και όλοι οι καλεσμένοι στα πάνελ μέχρι στιγμής, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ήτανε, αυτή ήταν η ιδέα, να αποτυπώσουμε το τι συμβαίνει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή παγκόσμια, ότι υπάρχει μία, ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης έντασης, έντων αντιθέσεων και συγκρούσεων, και εστιάσαμε θεματικά σε αυτά τα, ας τα πούμε, δίπολα, δηλαδή από μια, αυτό που, εκεί που πάει κατευθείαν το μυαλό μας, πόλεμος από μια, ειρήνη από την άλλη, ανοιχτά σύνορα από τη μια, τύχη από την άλλη, φιλελευθερισμός και άνοδος της ακροδεξιάς, προοδευτικότητα και ένας νέος συντηρητισμός, φεμινισμός και τοξική αρενοπότητα, κλιματική κρίση και οικονομική ανάπτυξη, και βέβαια από τα πιο καυτά θέματα που συζητιούνται, και το τιμόμενο πρόσωπο της φετινής χρονιάς, ο ακαδημαϊκός δάσκαλος ο Στέφανος Τραχανάς, το έφυξε και είναι και το θέμα του νέου του βιβλίου, η τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη μεριά η ανθρώπινη δημιουργία, δημιουργικότητα.
0: Ναι. Είναι και πολύτιμη η συμβολή του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, και πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας να είναι το τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και συγγραφέας ο Στέφανος Τραχανάς.
1: Ήταν καταπληκτικός.
0: Ήταν καταπληκτικός,
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αναπόλυσε, δηλαδή ξεκίνησε λέγοντας, περιγράφοντας τη δική του σχέση με το βιβλίο, και τα πρώτα του αναγνώσματα ήταν τα κλασικά εικονογραφημένα.
0: Ναι.
1: Και,
0: όπως και δικά μας, έτσι.
1: Και δικά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και δικά μας. Και είπε ότι χαρακτηριστικά έτσι άναψε η φλόγα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και ότι ό,τι προέκυψε από εκείνο το παιδί με τα κλασικά εικονογραφημένα είναι σήμερα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Και αφιέρωσε την διάκριση που πήρε στη μνήμη ενός δασκάλου του Στέλιου Βασιλάκη.
0: Τι ωραίο και αυτό. Μάλιστα. Να ρωτήσω, Βασίλη Κιμούλη, κλείνοντας, ας υποθέσουμε ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και αύριο Παρασκευή έρχεται κάποιος στα Χανιά. Τι δεν πρέπει να χάσει τίποτα μέχρι την τελετή λήξης που είναι την Κυριακή?
1: Είναι δύσκολο αυτό.
0: Η απάντηση, ήμουν σίγουρη.
1: Είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι η δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει κάποιος είναι όχι τι θα παρακολουθήσει, αλλά τι θα χάσει.
0: Τι θα χάσει.
1: Δεν θα παρακολουθήσει.
0: Τι
1: να σας πω, από τον Γιάννη Πάσχου, ας πούμε, τον πολύ πολύ ωραίο νέο συγγραφέα, όχι τόσο νέο βέβαια, μέχρι και πάνελ για τη μετάφραση με τη συμμετοχή μεταφραστών όπως της Έφης Γιαννοπούλου, της Αλεξάνδρας Μπούχλερ, του καταπληκτικού Αχιλλέα Κυριακή, και Στάλης Γλυνιαδάκη, μέχρι πολιτικές συζητήσεις, ενώ με πολιτικό πάντα γιώνονται όλες στη λογοτεχνία, ας πούμε ένα πάνελ για τις διαστάσεις του αποτυπώματος του ακροδεξιού ρεύματος σε Ευρώπη και Αμερική, με τη συμμετοχή του Γιάννη Χαμηλάκη, του Μωρίς Ατιά, του Μανώλη Πιμπλή, του διευθυντή του φεστιβάλ.
0: Έτσι.
1: Έχουμε ένα πολύ λειτουργικό site στο σελίδα, το Κανιά Book Festival GR, όπου μπορεί κανείς να επιλογηθεί και να αναζητήσει τις εκδηλώσεις ανά ημέρα, ώρα, χώρο,
0: τέλεια,
1: όνομα συμμετέχοντα.
0: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Είναι σίγουρη η επιτυχία και η φετινή, και πιστεύω ότι θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα και τις επόμενες χρονιές. Επειδή ακριβώς, Βασίλη Κιμούλη, αναφέρθηκες στον Γιάννη Πάσχο, θυμίζω στους φίλους ακροατές ότι το βιβλίο του Κυριελέισον κυκλοφορεί και στα γαλλικά, στη Γαλλία, από τις εκδόσεις Δεσμός. Για όλους αυτούς λοιπόν που μας ακούν από τη Γαλλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στο φεστιβάλ και γενικότερα. Εάν έχετε χρόνο, έτσι που είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ ωραίες αυτές οι συζητήσεις και οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα από ένα φεστιβάλ. Αλλά αν έχετε χρόνο, κάντε και μία βόλτα στα Χανιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ.
2: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
3: Is that all there is to Paris?

0: Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère.
1: Ça suffit.
0: Dis.
1: Ftani.
0: Quand reviendras-tu?
1: Stop it.
0: Pourquoi?
1: It's over. Done. That's all.
2: Λοιπόν, αφού μιλούσαμε πριν για το Παρίσι και την μετάφραση του βιβλίου του Γιάννη Πάσχου που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Χανίων, παίξαμε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι από μια Ελληνίδα της Γαλλίας. Την είχαμε και τις προάλλες τηλεφωνικά στην εκπομπή, την Κατερίνα Φωτεινάκη. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, είναι ιδιαίτερο. If Barbara Met Peggy. Λοιπόν, είναι, ο τίτλος αναφέρεται σε μια φανταστική μουσική συνάντηση ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικές κυρίες του παγκόσμιου πενταγράμμου. Είναι η διάσημη Γαλλίδα τραγουδοποιός Μπάρμπαρα από τη μια και η Αμερικανίδα στάρ της τζαζ και της pop, η Peggy Lee. Και αυτό ουσιαστικά, για αυτή τη συνάντηση μιλά η Κατερίνα Φωτεινάκη, η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια που μένει μόνιμα στο Παρίσι. Εμείς θα κάνουμε τώρα έναν ιδιαίτερο συνδυασμό. Θα μιλήσουμε για δύο πόλεις, για μία γλώσσα όμως και μία καρδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τη Μαρία Σπανού. Είναι φιλόλογος στο δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου. Και αν όλα πάνε καλά, σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τη Βίκη Λαμπροπούλου. Σας ακούω και τις δύο.
3: Καλημέρα σας, βεβαίως.
2: Τέλεια. Καλημέρα, λοιπόν. Να τα ξαναπώ.
4: Εγώ είμαι το, ναι.
2: Καλώς ορίσατε. Είναι πολύ ωραίο που σας έχουμε και τις δύο και σας συνδέουμε τις δύο πόλεις που όμως έχετε μία γλώσσα και μία καρδιά. Είναι κοντά μας λοιπόν η Μαρία Σπανού που είναι φιλόλογος στο δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου και η Βίκη Λαμπροπούλου, φιλόλογος και αυτή, των σχολείων γλώσσας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν,
4: ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα να πω στο Βόλο. Νομίζω στη Μελβούρνη πρέπει να πω καλό μεσημέρι, καλό από μεσήμερο, κάτι τέτοιο.
4: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
4: Γιατί είναι 7 παρά και έχει νυχτώσει από τις 5. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα τώρα.
2: Έτσι, στην καρδιά του χειμώνα. Βίκη Λαμπροπούλου, πριν προχωρήσουμε, σκοπεύεις να έρθεις στην Ελλάδα τώρα που εδώ έχουμε καλοκαίρι ή δύσκολο το ταξίδι για φέτος?
4: Σχεδιάζω για του χρόνου με το καλό.
2: Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, να γίνεται και κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλο ταξίδι και χρονοβόρο και κοστίζει και πρέπει να έχεις και χρόνο αρκετό να μείνεις στην πατρίδα.
4: Αυτό ήταν το πρόβλημά μου μέχρι τώρα, γιατί έχουμε μιλήσει ξανά Νατάσα μου. Εδώ, ξέρεις, τα πτυχία δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένα, οπότε τα χρόνια περάσανε γρήγορα, αλλά είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε για να οργανώσουμε τη ζωή μας. Σπουδές από την αρχή πάλι, να βρεις δουλειά,
2: έτσι,
4: να μαζέψεις άντια.
2: Ναι, ναι.
4: Φέτος με αυτά που προέκυψαν και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λίγο φοβήθηκα και το άφησα. Του χρόνου με το καλό, αν επισκεφτώ την Ελλάδα, θα έρθω να σας βρω κιόλας.
2: Βέβαια.
4: Και εσάς και τη Μαρία στον Πόλο.
2: Πολύ ωραία.
3: Περιμένουμε με πολύ χαρά.
2: Λοιπόν, ο λόγος που είστε και οι δύο μαζί στον αέρα της εκπομπής σήμερα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο, προσπαθεί να γίνει και γίνεται, νομίζω, η γέφυρα ανάμεσα στον ελληνισμό της Διασποράς και τη μητέρα πατρίδα, είναι γιατί και εσείς προσπαθήσατε να συνδεθείτε μέσω της ελληνικής γλώσσας και να συνδέσετε ουσιαστικά μαθητές που ζουν σε δύο διαφορετικές υπήρους. Λοιπόν, διοργανώσατε μία εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Να πάω λοιπόν στην κυρία Σπανού και να τη ρωτήσω, αυτή η εκδήλωση τι ακριβώς ήταν που συνέδεσε τους μαθητές από αυτά τα δύο σχολεία, από δύο διαφορετικές πόλεις, τον Βόλο και τη Μελβούρνη?
3: Κυρία Βυσαρίωνος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στη Φωνή της Ελλάδας για μια δράση που γεννήθηκε ακριβώς από αυτό, από τη φωνή της Ελλάδας που ακούγεται και εδώ στο Βόλο, αλλά και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στη Μελβούρνη, είναι πραγματικά συγκινητικό. Η αφορμή λοιπόν για αυτή την ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Ωστόσο δεν θέλαμε να περιοριστούμε σε μια επαιτειακή δράση, μια αναφορά μέσα στην τάξη. Σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μιλήσουμε για τη γλώσσα είναι να τη χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε πραγματικά με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά μας, και έτσι κάπως γεννήθηκε η ιδέα να απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας στα ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης και να δημιουργήσουμε μαζί ένα κοινό έργο, μία ταινία με τον ξεχωριστό τίτλο «Ελλάδα για μένα είναι».
2: Μάλιστα. Ελλάδα για μένα είναι. Το καταφέρατε, ναι. Λοιπόν, αυτό. Είναι ουσιαστικά σαν ένα μικρό ντοκιμαντέρ, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Επιλέξαμε αυτό το ερώτημα, mm-hmm. γιατί είναι ένα ερώτημα ανοιχτό, προσωπικό, βαθιά ανθρώπινο, στο οποίο δεν αναζητήσαμε μια σωστή απάντηση. Θέλαμε να ακούσουμε πολλές διαφορετικές φωνές. Πώς βλέπει την Ελλάδα ένα παιδί που ζει στο Βόλο, αλλά και πώς τη βλέπει ένα παιδί που μεγαλώνει στην Αυστραλία. Και τελικά διαπιστώσαμε ότι οι απαντήσεις μπορεί να ήταν κάπως διαφορετικές, αλλά η συγκίνηση ήταν κοινή.
2: Μάλιστα. Βίκυ Λαμπροπούλου, τι είδους απαντήσεις δώσανε οι μαθητές των ελληνικών σχολείων της Μελβούρνης? Ποιες ήταν οι σκέψεις τους, τα βιώματά τους, αν έχουν γύρω από την Ελλάδα? Γιατί αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι είναι ένα χρονοβόρο ταξίδι το οποίο κοστίζει και πολύ. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για ένα Ελληνόπουλο τρίτης ή και τέταρτης γενιάς να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά μπορεί να έχει ως μνήμη, μπορεί να έχει μια οικογενειακή ιστορία που του αφηγήθηκε η μαμά ή ο παππούς ή η γιαγιά. Τι ήταν αυτό λοιπόν που κατέθεσαν και που θυμάσαι πολύ έντονα τα παιδιά, οι μαθητές στους οποίους διδάσκεις σε ελληνικό σχολείο της Μελβούρνης?
4: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Νατάσα. Κάποια από τα παιδιά έχουν έρθει από την Ελλάδα πολύ μικρά, δηλαδή έχουν μνήμες. Mm-hmm. Κάποια άλλα είναι γεννημένα και μεγαλωμένα εδώ, αλλά επισκέπτονται την Ελλάδα, και κάποια δεν την έχουν επισκεφτεί όσο θυμούνται, ωστόσο έχουν και γνώμη και μνήμες και άποψη μέσω της οικογένειας. Εκείνο που ήταν η πρώτη τους αναφορά όταν κάναμε την ταινία και σκέφτηκαν τι σημαίνει η Ελλάδα για αυτούς, ήταν πάντα η φίλη και η οικογένεια. Δηλαδή τα παιδιά μίλησαν για τις γιαγιάδες και τους παππούδες κυρίως, που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία με τους γονείς και συνήθως οι πιο ηλικιωμένοι έχουν μείνει πίσω οι παππούδες. Μίλησαν πάρα πολύ λοιπόν για μνήμες με τους παππούδες, mm-hmm. για το φαγητό, ήταν ένα κοινό στοιχείο, γεύσεις δηλαδή και αρώματα από την Ελλάδα, τα χωριά τους, τα νησιά τους, τη θάλασσα, τον ήλιο και τον υπέροχο καιρό της Ελλάδος. Αυτά κυρίως, αλλά σίγουρα έφεραν πολύ στο νου τους μνήμες, mm-hmm. από την Ελλάδα, είτε από πράγματα που έχουν ζήσει βιωματικά, είτε από εικόνες που τους έχουν μεταφερθεί. Ναι. Επίσης διαβάζουν πολύ, βλέπουν ελληνικές ταινίες, διαβάζουν ελληνικές εφημερίδες που υπάρχουν και εδώ.
2: Ναι, φυσικά.
4: Δεν ήταν δύσκολο γι' αυτά. Ναι.
2: Μάλιστα. Κυρία Σπανού, εσείς βλέποντας στο τέλος το ντοκιμαντέρ αυτή την ταινία που έχει τον τίτλο «Τι είναι για μένα Ελλάδα» και μαθητές από τη Μελβούρνη και μαθητές από το Βόλο μιλούν για τη χώρα μας μέσα από την ελληνική γλώσσα, είδατε διαφορές? Δηλαδή είδατε τα παιδιά από το Βόλο να εκφράζουν μια τελείως διαφορετική άποψη? Γιατί Η απόσταση παίζει ρόλο πολλές φορές. Βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, βεβαίως αρχικά πήραμε το υλικό, το πρώτο βίντεο της Μελβούρνης, των παιδιών της Μελβούρνης, και ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όταν είδαμε όλοι μαζί, όταν παρακολουθήσαμε στη σχολική αίθουσα την ταινία, γιατί αισθανθήκαμε ότι εξαφανίστηκε η απόσταση, αισθανθήκαμε ότι τα παιδιά αυτά ήταν δίπλα μας. Πραγματικά ήταν συγκινητικό να ακούς τα παιδιά της Ομογένειας να μιλούν για τις ιστορίες των παππούδων τους και για όλες αυτές τις οικογενειακές μνήμες τις οποίες αναφέρθηκε και η αγαπητή Βίκη Λαμπροπούλου. Mm-hmm. Τα δικά μας παιδιά μίλησαν κυρίως για την καθημερινότητά τους. Αναφέρθηκαν εκεί οι μαθητές μας στη θάλασσα, στους φίλους τους, στους δρόμους της πόλης τους, στις συνήθειες, σε εικόνες από το περιβάλλον τους. Αλλά αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν να βλέπεις τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα να προσπαθούν να αποτυπώσουν και να εκφράσουν κάτι που ίσως δεν είχαν σκεφτεί ποτέ να το περιγράψουν. Οπότε κάπως έτσι συναντήθηκαν οι φωνές τους. Ανακαλύψαμε δηλαδή τελικά πολλά κοινά σημεία.
2: Ναι. Όταν μετά είδανε την ταινία οι μαθητές από το Βόλο, σας είπανε κάτι σχετικά με τους μαθητές από τη Μελβούρνη, αυτά τα κοινά στοιχεία, πώς νιώσανε, τι σας εξέφρασαν?
3: Την ταινία την είδαμε με πολύ χαρά και δεν την παρακολουθήσαμε μόνο μία φορά, διότι όταν τελείωσε η πρώτη προβολή την είδαμε ξανά και ξανά. Έτσι χειροκρότησαν αυθόρμητα, ήταν πάρα πολύ χαρούμενα και αυτό που θέλουν τα παιδιά πάρα πολύ, αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί με την κυρία Λαμπροπούλου και ήδη το έχουμε σχεδιάσει, είναι να αλληλεπιδράσουν πιο άμεσα, να γνωριστούν καλύτερα, να βρουν αυτούς τους κοινούς κώδικες επικοινωνίας που σίγουρα υπάρχουν, οπότε ανυπομονούν για τη δεύτερη φάση αυτής της συνεργασίας, που ακριβώς επειδή θα έχει πιο έντονη και άμεση αλληλεπίδραση, θα δημιουργήσει και αυτή πολύ έντονα συναισθήματα στα παιδιά μας. Το θέλουν πολύ και το θέλουμε και εμείς.
2: Μάλιστα, άρα υπάρχει και δεύτερη φάση της συνεργασίας, έτσι?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει και δεύτερη φάση. Έχουμε χτίσει αυτή την γέφυρα επικοινωνίας. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και το περιμένουμε.
2: Εύχομαι και εγώ έτσι να πραγματοποιήσετε και τη δεύτερη φάση. Βίκη Λαμπροπούλου, θέλω και εσύ να μας δώσεις τις εντυπώσεις των παιδιών αφού είδατε την ταινία καταρχάς, και δεύτερον να μιλήσουμε για το κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που ξέρω ότι γίνεται μια πραγματικά ουσιαστική δουλειά από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Ξέρω ότι είναι πολλά τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας. Από την άλλη, κατανοώ ότι πολλά παιδιά είναι τρίτης ή τέταρτης πλέον γενιάς, και μιλάτε σαφώς στην Αυστραλία τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν εκπαιδευτικό της Διασποράς να μεταλαμπαδεύσει με διαφορετικούς τρόπους την αγάπη για την ελληνική γλώσσα και για την πατρίδα, για την Ελλάδα, ώστε να προσελκύσει τους νέους. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Όσον αφορά την ταινία, και οι δικοί μου μαθητές ενθουσιάστηκαν, περισσότερο ενθουσιάστηκαν όταν συναντήθηκαν με τα παιδιά μέσω Zoom. Η τρίτη δράση που είχαμε ήταν μια συνάντηση στο Zoom, και αντάλλαξαν απόψεις με τα παιδιά, είχαμε ερωταπαντήσεις και εκεί κλείνοντας και κάνοντας μια συζήτηση μετά για το πώς αισθάνθηκαν, ήταν συγκινημένα, ενθουσιασμένα και χαρούμενα και κατάλαβαν ότι σε αυτή την ηλικία ειδικά είναι έφηβοι τα παιδιά αυτά, οι μαθητές. Όπου και αν είναι στον κόσμο, έχουν κοινές σκέψεις, κοινούς φόβους, κοινά άγχη για το μέλλον, επιθυμίες και όνειρα. Η απόσταση κατάσταση δηλαδή εκμηδενίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, γιατί όλα για αυτούς ήταν κοινά.
2: Μάλιστα.
4: Και για να μην πω, τους έκανε εντύπωση, ας πούμε, θυμάμαι και τα παιδιά από την Ελλάδα που άρχισαν να ρωτούν τι ομάδα είσαι, και τα δικά μας απάντησαν, δυστυχώς τα πιο πολλά ήταν Ολυμπιακοί.
2: Δυστυχώς μας της βγήκε αυθόρμητα της Βίκης Λαμπρόπουλου. Δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά ήταν Ολυμπιακοί. Μάλιστα.
4: Εμείς η οικογένεια είμαστε Πανιώνοι.
2: Για αυτό.
4: Νεοσμυρνιώτες. Της πλατείας. Αλλά και αυτό που είναι αστείο και γι' αυτό το αναφέρω, ήταν κάτι που αμέσως συνέδεσε τα παιδιά. Και τους έκανε εντύπωση πως στην Αυστραλία παρακολουθούν τόσο πολύ ποδόσφαιρο ή έχουν ομάδες και ασχολούνται με αυτά. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Και να πούμε εδώ ότι ήταν τρεις οι δράσεις. Η ταινία ήταν μία από αυτές. Εξασκήθηκαν τα παιδιά και στο γραπτό λόγο και στην έρευνα, γιατί η κυρία Σπανό από την Ελλάδα είχε ετοιμάσει ένα Padlet, μια εφαρμογή στην οποία εργάστηκαν τα παιδιά, ατομικά το καθένα, και συνεισέφεραν πληροφορίες μετά από έρευνα για διάφορα πρωτότυπα, σπάνια και ιδιαίτερα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας.
2: Μάλιστα.
4: Για παράδειγμα, ότι η μεγαλύτερη ελληνική λέξη είχε 175 γράμματα ή άλλα τέτοια τέτοιες πληροφορίες.
2: Ναι.
4: Που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραία η δράση. Όσον αφορά τα σχολεία τώρα και την εκπαίδευση, υπάρχουν πραγματικά πολλά σχολεία ελληνικής γλώσσας. Θα μιλήσω για την κοινότητα στην οποία εργάζομαι, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία πάρα πολλά. Υπάρχουν και τα πρωινά σχολεία, τα αυστραλιανά σχολεία, που κάποια από αυτά έχουν τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα και ακόμα διατηρούνται. Η κοινότητα πραγματικά κάνει μια τεράστια προσπάθεια διατήρησης της γλώσσας, όχι μόνο μέσα από τα σχολεία της, αλλά και γενικότερα και τις άλλες δράσεις. Και οι τάξεις και η διδασκαλία είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον στο μαθητή και να του δίνουμε πρόσβαση και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητας στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο δηλαδή γραμματικά και εκπαιδευτικά τα προγράμματα. Έχουμε σχέση, κάνουμε ας πούμε παραδοσιακούς χορούς, κάνουμε θέατρο, έχουμε θέατρο παιδαγωγό. Κάνουμε
2: είναι πολύ
4: και
2: τρόποι
4: ελληνική
2: πλέον.
4: Μουσική.
2: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που συνηθίζω και το λέω πολλές φορές. Το επάγγελμα του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, είναι λειτουργήμα, το λέμε και το ξέρουμε αυτό, και είναι ακόμα περισσότερο και πιο δύσκολο και διαφορετικό όταν είσαι στο εξωτερικό. Σας συγχαίρω όμως και τις δύο για τον τρόπο με τον οποίο έχετε γεφυρώσει την απόσταση, για τον τρόπο με τον οποίο προσελκύετε τα παιδιά στην ελληνική γλώσσα και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε συνδέετε τους μαθητές που βρίσκονται σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, γιατί και στο επόμενο βήμα θα μπορεί να γίνει και μία σύνδεση που θα έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής στη Μελβούρνη, με τον τρόπο ζωής, με τι απασχολεί τους μαθητές σήμερα, είτε είναι στη Μελβούρνη είτε είναι στην Ελλάδα, τους νέους. Είναι το μέλλον μας τα παιδιά. Σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, και θέλω να δω την ταινία. Δηλαδή το ζητώ, έτσι πρέπει να μου τη στείλετε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, σας στέλνω πολλές ευχές, να είσαστε καλά, να συνεχίσετε έτσι.
3: Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά.
2: Λοιπόν, ήταν κοντά μας η κυρία.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, ναι, από μακριά. Σας στέλνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου.
2: Βίκη Λαμπροπούλου, σε περιμένουμε και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα, για τη φιλοξενία, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να φτάνει η φωνή μας στην Ελλάδα και παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό. Σε ευχαριστούμε πραγματικά και ευχαριστώ και την κυρία Σπανού για την ευκαιρία που μας έδωσε να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και φυσικά έπεται και μέλλον, γιατί μετά το καλοκαίρι το ελληνικό εμείς συνεχίζουμε, η χρονιά μας ξεκινάει Γενάρη.
2: Βέβαια.
4: Και τελειώνει Δεκέμβρη στα σχολεία. Έτσι. Αλλά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και στο μέλλον.
2: Πολύ
4: και ελπίζω
2: ωραία.
4: Να τα ξαναπούμε.
2: Να είσαστε
4: καλό
2: καλά και οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
4: Και να πω στα παιδιά στην Ελλάδα, Νατάσα, επειδή είναι πανελλήνιες, ότι...
2: Έχουν ήδη είναι δώσει. Μόνο... Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα.
4: Ναι, αυτό.
2: Είναι μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά δεν είναι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή μας.
4: Ακριβώς αυτό. Τα έχουμε περάσει και τα ξέρουμε, και το άγχος και τη στενοχώρια, αλλά με αυτά που έχουν συμβεί δεν ήθελα να το προσπεράσω έτσι. Καλή δύναμη στα παιδιά, καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνουν. Οι σπουδές είναι ένα μικρό κομμάτι της ζωής σας και δεν μας εξασφαλίζει ούτε την υγεία ούτε την ευτυχία. Έχουμε γεμίσει επιστήμονες. Δεν χρειαζόμαστε άλλους, χρειαζόμαστε ανθρωπιά και αγάπη.
2: Τι ωραία αυτά, να τα ακούσε αυτά από τη φωνή λοιπόν φιλολόγων. Η Μαρία Σπανού από το δεύτερο πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου και η Βίκη Λαμπροπούλου ήταν μαζί μας, από φιλόλογος και αυτή, από τα σχολεία γλώσσας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Και κάπου εδώ να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε ο George Michael. Το λέω σωστά άραγε, George Michael, γιατί θα μπορούσα να το πω και διαφορετικά, να είναι ο Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, αλλά όλοι τον ξέρουμε George Michael. Λοιπόν, ελληνικής κυπριακής καταγωγής όπως ξέρετε, στο Λονδίνο γεννήθηκε και ακούμε ουσιαστικά ένα εμβληματικό κομμάτι δικό του που τον καθιέρωσε στη δεκαετία των 80 με το μαύρο δερμάτινο μπουφάν, με το σκισμένο τζιν και τα γυαλιά και τις καουμπόικες μπότες.

0: Cause I gotta have faith. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Τζόρτζ Μάικλ, είπαμε σαν σήμερα γεννήθηκε. Πριν περάσουμε στα αθλητικά, ξέρω πολύ ενδιαφέρεστε, να μιλήσουμε και πάλι, γιατί έχουμε έτσι λίγο νεότερο από τη Βενεζουέλα όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι, γιατί σαφώς ο νους μας όλων είναι στους φωνικούς σεισμούς και αν είναι δυνατόν να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερα θύματα. Ξέρουμε ότι έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στο Καράκας και στο Λαγκουάιαρ. Έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια. Να πούμε ότι ο κύριος Μαραγγέλης, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, έχει πει ότι μέχρι στιγμής, παρόλο που υπάρχουν μετασεισμοί, οι Έλληνες είναι όλοι καλά. Το ρωτώ γιατί μας στείλατε και μηνύματα. Είναι γύρω στους 2.000 με 2.500 Έλληνες που μένουν στο Καράκας. Πάμε όμως στην αθλητική μας ενημέρωση με τον Τάσο Αντωνίνη. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ναδάσα. Λοιπόν, έχουμε νεότερα από το Μουντιάλ, γιατί εκεί τώρα επικεντρώνεται η αθλητική ενημέρωση. Βραζιλία και Μαρόκο πήραν την πρόκριση από τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ στη φάση του 32. Η Βραζιλία νίκησε τη Σκωτία 3-0, το Μαρόκο την Αϊτή 4-2. Ενώ από τον πρώτο όμιλο προκρίθηκαν Μεξικό και Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική νίκησε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό 3-0 την Τσεχία. Η Ελβετία χθες επικράτησε 2-2-1 του Καναδά και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου με τους Αμερικάνους να ακολουθούν στη δεύτερη. Πέρασαν όμως και οι δύο ομάδες στους 32 που για να παίξουν στη συνέχεια. Ενώ ο Κάικε το Σεράγεβο, εντός αγωγικών το Κάικε, για την πρόκριση της Βοσνίας που νίκησε με 3-1 το Κατάρ και ανέβηκε στους 4 βαθμούς και έτσι πήρε το 1 από τα 8 εισιτήρια της τρίτης θέσης. Εντάξει, έπεσε βαριά καμπάνα στον αθλητή που στον Ματίμπο του Κατάρ που προκάλεσε κάταγμα κνήμης περώνης στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα, αλλά το επιβλήθηκε από τη FIFA 5 αγωνιστικές αποκλεισμός. Τώρα πάμε στο σημερινό πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπου οι αγώνες των τριών ακόμα ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται. Για τον πέμπτο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ ο αγώνας Τινησίας-Ολλανδίας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθούν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου Τουρκία-ΗΠΑ από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ Σπορ. Οι ώρες που είπα είναι ώρες Ελλάδος.
0: Ώρες Ελλάδος. Πολύ ωραία.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσω, η ΕΡΤ 2 Σπορ θα μεταδώσει απόψε στις 7 η ώρα την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερειδική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Το Ράλι Ακρόπολης θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ Τάσο Αντωνίνη. Ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς. Κλείνουμε με Dirty Diana και Michael Jackson. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 50 στο Los Angeles. Ευχαριστώ θερμά τη Μαϊ Ραξίδη, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας και βεβαίως τη Λία Ταρούση που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και αμέσως μετά η Φούλη Ζαβιτσάνου με το αποτύπωμά της. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12:01 ώρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ παρέα, θα είμαστε για αυτή την ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε πρώτα τους τρόπους ακρόασης. Μας ακούτε από την εφαρμογή μας, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece.vogue.ert.gr, και από το ERTECO, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERTECO.gr.

Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece, και μπορούμε να επικοινωνήσουμε επίσης από το Viber και το WhatsApp στο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283, Viber, ο αριθμός για το Viber και το WhatsApp, όπου και αν είστε είναι πολύ εύκολος τρόπος. Πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό έχουν WhatsApp, πιο πολύ, οπότε νομίζω είναι και ένας ωραίος τρόπος για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να βρούμε και αυτή την άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί θα συναντήσαμε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα και στην Αθήνα τον ιστορικό Σάκη Γκέκα. Ο Σάκης Γκέκας είναι καθηγητής, έχει την έδρα νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο. Εκεί διδάσκει ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης του 20ου αιώνα και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Βρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς με τους φοιτητές του από τον Καναδά. Είναι καταπληκτικό πως ένας ιστορικός μπορεί να βρει έτσι και αυτή την άμεση βιωματική σχέση για τους μαθητές του, τους φοιτητές του, και να διδάσκει λοιπόν σύγχρονη ελληνική ιστορία ακριβώς εδώ στην Ελλάδα. Βρέθηκε λοιπόν εδώ και κάναμε αυτή τη συζήτηση που θα ακούσουμε σήμερα. Να θυμίσουμε ότι ο Σάκης Γκέκας είναι διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του York, και πρόσφατα συζητήσαμε μαζί του για αυτό το πολύ σημαντικό αρχείο, το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, λέγεται The Oral History Collection, και εκεί πέρα υπάρχει καταγεγραμμένη η ιστορία των μεταναστών, των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά, η προφορική τους ιστορία. Είναι μια διάσωση λοιπόν αυτής της ιστορίας εκεί, οι εμπειρίες τους, η κοινωνική ζωή τους, οι αγώνες τους, η πολιτική κληρονομιά τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε όμως, να μην σας κουράσω εγώ άλλο, να ακούσουμε τι μας λέει αυτός ο ιστορικός, ο οποίος είναι εδώ, θα πάει στην Κίνα σε λίγες μέρες, τον Ιούλιο, ακριβώς πάλι για να κάνει μαθήματα ελληνικής ιστορίας εκεί στην Κίνα, στα αγγλικά. Άρα λοιπόν να δούμε πώς ένας άνθρωπος, ένας ιστορικός, μπορεί να μεταφέρει, να μεταλαμπαδεύει, να διαχέει στο ευρύ κοινό τη σύγχρονη ελληνική ιστορία μέσα από το ρόλο του στην Διασπορά. Λοιπόν, αυτό το ωραίο τραγουδάκι, και ακούμε την κουβέντα που κάναμε με τον Σάκη Γκέκα εδώ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα και στο Ραδιομέγαρο.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον ιστορικό Σάκη Γκέκα. Είπαμε είναι κάτοχος της έδρας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation του Πανεπιστημίου του York στο Τορόντο του Καναδά και διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τον καλωσορίζουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας και που έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την κουβέντα διαζώσεις αυτή τη φορά, Σάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε κάνει μια κουβέντα μιλώντας για το αρχείο από τον Καναδά εσύ. Τώρα όμως είσαι Ελλάδα και έχει πολύ ενδιαφέρον πρώτα να μας πεις πώς νιώθεις όταν επιστρέφεις. Όταν
1: είναι μεγάλη
0: εδώ.
1: Χαρά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στο στούντιο αυτή τη φορά. Είναι μεγάλη χαρά και η θέση μου είναι πολύ προνομιακή θα έλεγα, γιατί έχω τη δυνατότητα, την ευκαιρία να κάνω κάτι που μ' αρέσει και που θεωρώ σημαντικό στη δουλειά μου και στη χώρα από την οποία κατάγομαι.
0: Πώς νιώθεις όταν έρχεσαι?
1: Πάντα με συγκίνηση, πάντα με ανυπομονησία, πάντα με σχέδια για το διάστημα που θα μείνω εδώ, πιο συγκεκριμένα όσα έχουν να κάνουν με τη δουλειά και κάπως λίγο πιο χαλαρά όσα έχουν να κάνουν με οικογένεια, διακοπές και αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Και όταν φεύγεις να γυρίσεις, ποιο είναι το αίσθημα συνήθως που έτσι έχεις?
1: Και εκεί υπάρχει ανυπομονησία, γιατί μετά από 16 χρόνια στο Τορόντο, ο Καναδάς είναι η δεύτερη χώρα. Εκεί είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η δουλειά μου. Οπότε πάντα υπάρχει ανυπομονησία να επιστρέψω και να ξεκινήσει ουσιαστικά μια καινούρια σεζόν.
0: Τι ωραία. Ωραία, γιατί τελικά υπάρχει νοσταλγία, αλλά είναι δημιουργική. Έρχεσαι, κάνεις πράγματα. Το χαίρεσαι δηλαδή την επιστροφή, χωρίς να έχεις, ας πούμε, αυτό το βάρος, να το πούμε κάπως, ότι άθαξα να φύγω. Δεν το νιώθεις έτσι?
1: Δεν το νιώθω καθόλου έτσι. Τέλεια. Και δεν θα έλεγα ότι έχω και νοσταλγία, να σου πω την αλήθεια.
0: Ακόμα καλύτερα. Είσαι δηλαδή εκεί που είσαι, κάνεις αυτό που.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα, είτε είσαι εδώ είτε είσαι εκεί, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κοιτάς πίσω όταν σχεδιάζεις πράγματα για το μέλλον. Δηλαδή να δεις τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, τι θυμάσαι πιο ευχάριστα ή δυσάρεστα, αλλά χωρίς να μένεις εκεί.
0: Είσαι εδώ λοιπόν τώρα γιατί κάνεις ένα μάθημα νεότερης ελληνικής ιστορίας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του York που έρχονται στην Ελλάδα για αυτό το μάθημα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μίλησε μας λίγο για όλη αυτή τη διοργάνωση του μαθήματος, για τους μαθητές σου, για το πώς είναι τελικά να διδάσκεται κάποιος ιστορία, ελληνική ιστορία στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ ευχαρίστως. Είναι τώρα η 7η φορά που διδάσκω αυτό το μάθημα. Είναι ένα μάθημα για την νεότερη σύγχρονη ιστορία με βιωματικές επισκέψεις σε μουσεία, ερευνητικά κέντρα, σε κάποιους τόπους εκτός της Αθήνας. Εφού πρώτα κάνουμε μια εισαγωγική έτσι και πολύ συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων περιόδων γεγονότων της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας στο York. Δηλαδή το μάθημα ξεκινάει για 2 εβδομάδες εκεί, στο Πανεπιστήμιο στο Τορόντο και μετά ερχόμαστε με τους φοιτητές για 4 εβδομάδες, συνήθως τον Ιούνιο εδώ. Η διδασκαλία σχετίζεται πάντα με τόπους που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα για να καταλάβει ακριβώς τη σημασία που έχουν αυτά τα μέρη ή τα ιδρύματα που διδάσκουν αυτήν την ιστορία σήμερα.
0: Όπως
1: για παράδειγμα το Ναύπλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πέρασμα από την Βενετοκρατία, τη Βενετσιάνικη περίοδο στην Οθωμανική κυριαρχία και αργότερα μετά την Επανάσταση και στη διάρκεια στο Ελληνικό κράτος. Η Ίδρα είναι πάρα πολύ σημαντική, όπου πάμε και εκεί για 2 μέρες. Για τη διδασκαλία της σημασίας που έχει ο αγώνας στη θάλασσα του 1820, δεκαετία του 20, στην Επανάσταση, την σημασία των ιδραίων που τελικά δεν καταφέρνουν πολλοί από αυτούς να περάσουν τη μετάβαση από το ιστίο στον ατμό, γι' αυτό και η Ίδρα ουσιαστικά δεν εμφανίζεται τόσο ισχυρή στην περίοδο μετά την Επανάσταση. Άλλα νησιά, άλλοι ναυτότοποι αναλαμβάνουν έτσι πιο κεντρικό ρόλο στην ελληνική ναυτιλία. Ή στην Ερμούπολη που πάμε και εκεί για 3 μέρες για την ιστορία της Σύρου, της καθολικής Σύρας πρώτα της παλιάς, πριν την Επανάσταση, το πώς χτίζεται η Ερμούπολη κλπ. Η μετάβαση εκεί από την βιοτεχνία, την ναυτιλία, την ναυπηγία αρχικά, μετά σε μια βιομηχανική Σύρο. Και μέχρι το σήμερα βέβαια, όπου έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και στο σημερινό ναυπηγείο, που είναι εντυπωσιακό γιατί οι φοιτητές μας δεν έχουν τέτοια εμπειρία όπως ούτε και εγώ, αλλά γενικά δεν παίρνουν μαθήματα ιστορίας, δεν ακολουθούν δηλαδή το πτυχίο ιστορίας απαραίτητα, αλλά διαλέγουν ένα μάθημα νεότερη σύγχρονη ιστορία, γιατί του δίνει και τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Άρα δεν είναι φοιτητέ ιστορία.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Τα προγράμματα σπουδών στο Τορόντο, στο Γιόρκ, mm-hmm. όπω και στα περισσότερα πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, είναι πολύ πιο ευέλικτα από ό,τι τη Ελλάδα, γενικά τη Ευρώπη.
0: Να υποθέσω όμω ότι είναι ανθρωπιστικών επιστημών.
1: Οι περισσότεροι, ναι. Ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών. Μπορεί να είναι από πολιτική επιστήμη, εγκληματολογία, από κοινωνιολογία, από κάποιες τέτοιες επιστήμες, πτυχία, αλλά ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν και ένα μάθημα νεότερης σύγχρονης Ελλάδας που διδάσκεται και εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του μαθήματος. Ο αριθμός είναι μικρός, είναι πάντα το πολύ 18 φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπει κιόλας περισσότερους να έρθουν με ένα διδάσκοντα ειδικά. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει την ευελιξία να κάνουμε αρκετά πράγματα, να επισκεφθούμε, όπως είπα πριν από λίγες μέρες, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τη Βουλή, για να μάθουν την ιστορία του κτηρίου, το πολιτικό σύστημα, πώς εξελίσσεται. Είδαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση περιοδική για το Σύνταγμα του 1975, mm-hmm. από το τότε
0: ναι.
1: μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επισκεφτόμαστε την Παλιά Βουλή φυσικά. Θα επισκεφθούμε το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Πειραιός, πολύ σημαντικό και αυτό. Και γενικά τόπους που η βιωματική εμπειρία και επίσκεψη αυτούς μένει πολύ περισσότερο από το να διδάσκονται κάτι στην τάξη με μια διαφάνεια, μια εικόνα κλπ.
0: Άρα νομίζω αυτή είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι? Είναι ο συνδυασμός γνώσης με βιωματική εμπειρία.
1: Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή σε λίγες μέρες θα πάμε στην Κεσαριανή.
0: Α,
1: που, όπως πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Και γι' αυτό.
0: Φέτος όταν... έχετε και την ιστορία φέτος... με τη φωτογραφία.
1: Ακόμα
0: φοβερές φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ. Πιο σημαντικό θα έλεγε κάποιος, ακόμα περισσότερο σημαντικό, να επισκεφτεί κάποιος την Κεσαριανή φέτος, όπου πλέον υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τις τραγικές και ηρωικές αυτές τις στιγμές της εκτέλεσης.
0: Καταπληκτικά. Αυτοί οι μαθητές που έρχονται εδώ, πώς, όταν φεύγουν, συνήθως επειδή έχεις αυτή την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 7 χρόνια, είναι Καναδοί, φαντάζομαι, περισσότεροι ή και όχι μόνο?
1: Οι περισσότεροι είναι Καναδοί, ακόμα και αν είναι γεννημένοι σε κάποια άλλη χώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι Καναδοί πολίτες.
0: Όταν φεύγουν, εσύ. Τι νιώθεις ότι έχουν αποκομίσει από το θέμα αυτό, την εικόνα που έχουν για την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, ναι, σίγουρα, και ο καθένας βέβαια με τις εμπειρίες που έχει, τα ενδιαφέροντα που έχει, γράφει διαφορετικές μικρές εργασίες, τους ζητάω να συμπληρώσουν για το πώς βίωσαν την επίσκεψη σε ένα τόπο. Αλλά και να γράψουν μια, ας πούμε, πιο κλασική εργασία για ένα θέμα νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτό νομίζω που τους μένει είναι το να είναι εξέχαστο. Θέλουν να ξαναέρθουν οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι επιστρέφουν.
0: Ξαναέρχονται.
1: Κάποιοι επιστρέφουν, ναι. Βέβαια. Μια κοπέλα από το περσινό group που είναι καλλιτέχνης, είναι φωτογράφος, ζωγράφος, τελείωσε φέτος και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια διαμονή residency για να συνεχίσει την έρευνά της στη φωτογραφία. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπω ότι
0: ανοίγουν
1: γέφυρες και θα αξιοποιήσουν όσο γίνεται φυσικά μετά το μάθημα τις δυνατότητες αυτά που παίρνουν από το μάθημα με αφορμή την επίσκεψη στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Τέλεια, τέλεια, καταπληκτικά. Κάνεις και άλλα μαθήματα όμως εκεί στο Γιόρκ. Ιστορίες μετανάστευσης. Πες μας λίγο για αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, το ακαδημαϊκό σου εκεί.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που σπουδάζουν νεότερη ελληνική ιστορία στο Γιόρκ, τι μαθαίνουν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι επίσης που ενδιαφέρονται στον Καναδά να σπουδάσουν νεότερη ελληνική ιστορία και τι μαθήματα κάνουν και γενικώς ποιοι είναι προσανατολισμοί?
1: Ναι, το Γιόρκ προσφέρει, το τμήμα ιστορίας συγκεκριμένα, προσφέρει μαθήματα νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στη διάρκεια, όχι μόνο το θερινό αυτό που, για το οποίο μιλήσαμε πριν, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ένα μάθημα που κρατάει 6 μήνες και ένα μάθημα πιο σύντομο, 3 μονάδων και 12 εβδομάδων, για την ιστορία της μετανάστευσης και της διασποράς στον 20ο αιώνα, της ελληνικής. Ωστόσο, επειδή ο Καναδάς είναι μια χώρα διασπορική και μεταναστών σε μεγάλο βαθμό, όπως και αυτοχθόνων βέβαια, έχει ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και στόχο, τουλάχιστον το Γιόρκ, για το οποίο μπορώ να μιλήσω έτσι με περισσότερη αυτοπεποίθηση, να συμβάλλει στην ιστορία αυτό που λέμε των εθνικών κοινοτήτων και εθνοτικών κοινοτήτων της χώρας. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο διδάσκεται και η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Όχι αποκομμένη, όχι μόνο για Έλληνες, ας πούμε, που λέει ο λόγος, αλλά κυρίως για το πως η εμπειρία της ελληνικής μετανάστευσης αποτελεί μέρος της ιστορίας του Καναδά. Mm-hmm. Αυτό γίνεται και σε προπτυχιακό επίπεδο για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να πάρουν ένα τέτοιο μάθημα, αλλά και σε επίπεδο έρευνας μεταπτυχιακών δύο φοιτητών, νομίζω είχαμε συζητήσει για την άλλη φορά, που κάνουν τις διδακτορικές τους διατριβές τώρα για την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά. Τώρα, ποιοι φοιτητές παίρνουν τα μαθήματα? Νομίζω είναι τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία φοιτητών που ενδιαφέρονται και έχουν πάρει μαθήματα για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ή για την αρχαιότητα γενικότερα, και άρα τον βλέπουν ότι υπάρχει ένα μάθημα νεότερης.
0: Και ενδιαφέρονται και για την νεότερη, αφού έχουν ξεκινήσει να μελετάνε την αρχαία ιστορία.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι φοιτητές οι οποίοι τους βολεύει η ώρα, η μέρα του μαθήματος. Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά γενικά θέλουν να συμπληρώσουν τις μονάδες που έχουν και ή μαθαίνουν ότι ένας καθηγητής ή μια καθηγήτρια είναι καλό σε αυτό που κάνουν. Θέλουν να πάρουν τα μαθήματά του, τους μαθαίνουν από πριν, από άλλους φοιτητές, γιατί φοιτητές, όπως ξέρεις, μιλάνε.
0: Αυτό νομίζω παντού είναι παντού ακριβώς. Ναι.
1: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που δεν είναι πολύ μεγάλη σε αριθμό, των φοιτητών που είναι Ελληνοκαναδοί.
0: Α, μάλιστα. Που αυτό, είναι, ας πούμε, αυτό φανταζόμουν.
1: Η προφανής ομάδα, θα έλεγε κανένας, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι περισσότεροι.
0: Είναι λιγότεροι.
1: Είναι λιγότεροι κάθε φορά. Είναι η μειονότητα αυτοί οι φοιτητές.
0: Είπες ότι διδάσκεστε για τις κοινότητες, τις διασπορικές κοινότητες, οι οποίες συνολικά έχουν κατασκευάσει αυτό το έθνος, έτσι δεν είναι, αλλά είπες και για τους Ιθαγενείς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο κομμάτι στον Καναδά?
1: Υπάρχει. Είναι κρατική πολιτική πλέον να διδάσκουμε, να μιλάμε για τις κοινότητες των αυτόχθονων στη χώρα ως μέρος της καναδικής ιστορίας.
0: Ναι, αλλά στιγμή... οι αυτόχθονες πληθυσμοί αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ λίγοι, πώς το πω.
1: Είναι σε μια χώρα περίπου 42 εκατομμυρίων τώρα,
0: ναι.
1: Είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Αυτό εννοώ, ναι.
1: Είναι... Ωστόσο, ναι. Θεωρείται απαραίτητη η αναφορά και η διδασκαλία, τουλάχιστον για το πανεπιστήμιο, μπορώ να σας πω και για το σχολείο το ίδιο ισχύει, της ιστορίας τους ως ιστορία του Καναδά.
0: Ως πρώτα έθνη.
1: Ως τα πρώτα έθνη, ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και μια σειρά από άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή ζουν κάποιες ομάδες, ειδικά στον αρκτικό κύκλο ή σε περιοχές πολύ βόρεια του Τορόντο, σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Ακραία φτώχειας και απομόνωσης. Οπότε υπάρχουν κοινότητες, δηλαδή, όπου οι αυτόχθονες δεν έχουν πόσιμο νερό. Τώρα, σε μια χώρα όπως ο Καναδάς, που να υπάρχουν κοινότητες που να μην έχουν πόσιμο νερό, είναι σχετικά απαράδεκτο. Αλλά στην περίπτωση της ιστορίας, σίγουρα, είναι σημαντικό, γιατί έτσι διαμορφώνεται εθνική ταυτότητα. Όχι μόνο του Καναδά ως χώρα μεταναστών, αλλά και ως χώρα αυτοχθόνων, οι οποίοι, όπως μας έλεγε μια κοπέλα η οποία έχει καταγωγή από και είναι αυτόχθονος η ίδια, μας έλεγε, δεν μπορεί στο μάθημα καναδικής ιστορίας να είμαστε τα πρώτα δύο κεφάλαια. Πρέπει να αποτελούμε μέρος της ιστορίας του Καναδά μέχρι σήμερα, μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Για παράδειγμα, τα σχολεία όπου με τη βία εκπαιδεύονταν νέα αγόρια, κορίτσια πολύ μικρής ηλικίας μέχρι τα 18 τους, από κυρίως ιερείς ή άλλους της Καθολικής Εκκλησίας κυρίως, το τελευταίο σχολείο έκλεισε το 92, το 1992. Άρα μιλάμε για περιπτώσεις κακοποίησης, βίαιου εκπολιτισμού σε εισαγωγικά κάποιων αυτόχθων κοινοτήτων,
0: που κράτησε μέχρι τις μέρες
1: που κράτησε μέχρι πολύ πρόσφατα. Αυτό η κοινωνία και η πολιτεία του Καναδά έχει αποφασίσει να το αλλάξει, προφανώς κάνοντας βήματα, και όχι μόνο τυπικά, θα έλεγα, και ουσιαστικά, ώστε να αποκτήσουν οι άνθρωποι που είναι αυτόχθονες πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία.
0: Άρα υπάρχει ένας αναστοχασμός για την ιστορία.
1: Μεγάλος,
0: και σίγουρα για την γενοκτονία, να το πούμε κάπως.
1: Βέβαια, και η γενοκτονία αναφέρεται ως όρος.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και κάθε πολιτεία μετά έχει τη δικιά της υποχρέωση, γιατί δεν ζουν αυτόχθονες σε όλες τις πολιτείες σε ίδιους αριθμούς. Κάποιες πολιτείες, όπως η Μανιτόμπα, για παράδειγμα, οι Νούναβουτ, οι βόρειες περιοχές όπως λέγονται, έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αυτόχθονων. Άρα η ευθύνη εκεί των κυβερνήσεων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερη.

0: Γυρνάμε όμως στα μαθήματα νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας εκεί στο Πανεπιστήμιο του York και για όσα είπαμε δηλαδή πριν, και θέλω να το συνδυάσουμε με αυτή τη συνάντηση που είχατε αυτές τις μέρες στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, μιλώντας για την κατάσταση των ελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Και θα θέλαμε πάρα πολύ, Σάκη Γκέκα, να μας μιλήσεις για τη δική σου οπτική, μέσα δηλαδή από τη δική σου οπτική, για αυτή την κατάσταση. Όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ελληνικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ποια είναι, τι συμβαίνει, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα προβλήματα και ποια είναι και τα ενθαρρυντικά ίσως μηνύματα, για να μην σκεφτόμαστε μόνο
1: ναι.
0: τα αρνητικά που σίγουρα. Είναι αρκετά.
1: Είναι πάρα πολλά και με αυτά ξεκίνησε η συνάντηση. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους εκεί στη Γαλλική Σχολή και τον Τάσο Αναστασιάδη και την Νικόλ Ήμιγκ που διοργάνωσαν την συνάντηση αυτή. Ανεπίσημη αρκετά, αλλά πολύ ουσιαστική. Γιατί συζητήθηκαν, όπως είπες, το θέμα των διαφορετικών προγραμμάτων που προσφέρουν στις ελληνικές σπουδές, δηλαδή κυρίως ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία. Αυτές είναι κυρίως τα πεδία που διδάσκονται. Σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά πολύ γρήγορα φτάσαμε να συζητάμε και για τα μεταπτυχιακά, τις δυνατότητες έρευνας και συνεργασίας των φοιτητών που θα εκπαιδεύονται σε αυτά τα κέντρα ή έδρες ελληνικής ιστορίας και σπουδών, που θα διδάξουν αύριο τους φοιτητές. Το αύριο ελπίζουμε να είναι κατάσταση έτσι αρκετά καλή ακόμα και για τις ελληνικές σπουδές. Ήταν ουσιαστική η κουβέντα γιατί ο καθένας μετέφερε την εμπειρία του από τη χώρα, από την πόλη, από το πανεπιστήμιο που δουλεύει.
0: Ήσασταν από πού και πόσοι, δηλαδή.
1: Ήμασταν δύο από τον Καναδά, μία συνάδελφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποια από τη Γερμανία και αρκετή από τη Γαλλία φυσικά και δύο από την Τουρκία. Οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές.
0: Είναι ανάλογα ο καθένας από πού είναι,
1: βέβαια. Τη χώρα,
0: από που έρχεται, από πού
1: εργάζεται. Φαίνεται ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα. Με την έννοια ότι κάποιες έδρες και επομένως και προγράμματα σπουδών κινδυνεύουν. Γιατί συνταξιοδοτείται αυτή που έχει την έδρα. Δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, στήριξη από το πανεπιστήμιο. Ενώ τα πράγματα στον Καναδά, όπως μοιραστήκαμε την εμπειρία μας με τον Τάσο τον Αναστασιάδη στο Μαγκίλ και τη δική μου στο York, στο Τορόντο, είναι πολύ πιο ευίωνα. Αυτό έχει να κάνει με τη δομή της έδρας του προγράμματος, όπως υπάρχει, αν και το πρόγραμμα εμείς πλέον δεν θα το λέμε ελληνικές σπουδές γενικότερα, θα το λέμε νέο-ελληνικές σπουδές.
0: Νέο-ελληνικές
1: σπουδές. Όχι Hellenic Studies, αλλά Modern Greek Studies.
0: Modern Greek
1: γιατί
0: studies.
1: Αυτό δίνει και μια κατεύθυνση πιο ξεκάθαρη ότι. Μπορεί κάποιος φοιτητής, αν θέλει, να πάρει μαθήματα αρχαίων ελληνικών που δεν παίρνουν πολύ πλέον, είναι πάρα πολύ δύσκολα θεωρούνται. Αλλά η στόχευση είναι στις νεοελληνικές σπουδές στην ιστορία των Ελλήνων του Καναδά, στην αξιοποίηση του αρχείου μας που έχουμε στο York. Άρα να συνδεθεί η εκμάθηση και των ελληνικών σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο με τις υπάρχουσες δομές, τις δυνατότητες που έχουν φοιτητές να συνεισφέρουν και στο αρχείο ή να πάρουν πράγματα από αυτό. Γιατί το αρχείο, φυσικά, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, νομίζω.
0: Πρέπει όμως να θυμηθούμε δύο βασικά πράγματα για το αρχείο,
1: αφού
0: το ανέφερες, ναι. Και τι ακριβώς πρόκειται και πώς έτσι συνδυάζεται με αυτό το πρόγραμμα σπουδών τελικά.
1: Αλλά πριν πάμε στο αρχείο, να πω για τη συνάντηση ότι πήγε πάρα πολύ καλά, κυρίως γιατί συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρωτοβουλία αυτή της Γαλλικής Σχολής. Και ένα από τα θέματα, ας πούμε, στρατηγικής που συζητήσαμε είναι πώς μπορούμε να φέρουμε σε επαφή και τις υπάρχουσες σχολές άλλες εκτός από τη Γαλλική ή την Αμερικανική, την Ιταλική, την Γερμανική, το Καναδικό Ινστιτούτο, που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ασχολούνται και με νεοελληνικές σπουδές, με τις σπουδές της νεότερης σύγχρονης Ελλάδας. Δηλαδή δεν έχουν την παραδοσιακή αποστολή να βοηθήσουν τις ανασκαφές των αρχαιολόγων. Γιατί αυτή τη λογική ιδρύθηκαν και έχουν ακόμα μεγάλο μέρος, ας πούμε, της ευθύνης τους είναι να διευκολύνουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα μπορώ να πω οπωσδήποτε για το περίπτωση του Καναδικού Ινστιτούτου, ασχολείται όλο και περισσότερο με την έρευνα των Ελλήνων του Καναδά, τις δραστηριότητες που έχουμε που μπορούν να συνδέσουν τους Έλληνες του Καναδά με την Ελλάδα κλπ.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση είναι σε σχέση με τα μαθήματα και τις σπουδές, τις ελληνικές σπουδές στο εξωτερικό. Είπες ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι δύσκολα από άποψη θεσμική, να το πούμε κάπως, ή εδρών και πώς λειτουργούν. Στον Καναδά είναι κάπως καλύτερα, ίσως και στη Βόρεια Αμερική. Όμως, όσον αφορά το ενδιαφέρον των μαθητών, Για πες μας και εδώ και εκεί, και θα πάμε μετά στο αρχείο, βέβαια. Ναι. Γιατί, να δούμε και από το αρχείο στο τέλος. Αλλά ας δούμε λίγο για το ενδιαφέρον, αν συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Και αν όχι, πώς, γιατί, και τι τέλος πάντων μπορεί να γίνει γι' αυτό.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες παντού στον κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Όχι μόνο για την ιστορία άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά η ευκαιρία που έχουμε, στο Τορόντο τουλάχιστον, είναι ότι ακόμα υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός, σχετικά μεγάλος με τον αριθμό των κατοίκων της πόλης, Ελλήνων και Ελλαδιτών τα τελευταία χρόνια που πήγαν, μετά το 10 για παράδειγμα, ή Ελληνοκαναδών, ανθρώπων που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς πλέον. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας πληθυσμός 100 με 150 χιλιάδες, ανάλογα ποιον θα ρωτήσετε, που ζουν στην πόλη.
0: Τι εννοείς ανάλογα με ποιον θα ρωτήσουμε?
1: Για παράδειγμα, κάποιοι μετράν το ότι είσαι από μια οικογένεια στην οποία ο ένας γονιός είναι ελληνικής καταγωγής και όχι ο άλλος. Κάποιοι θεωρούν τους αυτούς τους Ελληνοκαναδούς, κάποιοι θεωρούν τους αυτούς τους Ιταλοκαναδούς. Δηλαδή θα τονίσουν...
0: Γιατί ο άλλος γονιός, ας πούμε, είναι Ιταλός. Σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς. Άρα κάποιοι θα τον μετρούσαν ή θα τον μετρούσαν ως έναν από τους Έλληνες του Τορόντο, κάποιοι άλλοι όχι. Mm. Πάντως, επίσημη απογραφή δείχνει του 21, δείχνει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 60 με 70 χιλιάδες ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά στο σπίτι, που είναι μία από τις κατηγορίες σημαντική, που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
0: Βέβαια και είναι.
1: Και αυτό, βέβαια, σε ποιο βαθμό, πόσο συχνά κλπ., εξαρτάται από το σπίτι, την οικογένεια, αλλά πάντως είναι σημαντικό. Υπάρχει λοιπόν ένας πληθυσμός ακόμα που έχει, που δίνει πολύ ζωτικό χώρο και ενδιαφέρον για τις σπουδές των Ελλήνων του Καναδά, αλλά και γενικότερα για τις νεοελληνικές σπουδές, ιστορία, γλώσσα, για παράδειγμα, τα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο είναι γεμάτα από φοιτητές που παίρνουν αυτά τα μαθήματα γλώσσας. Τα μαθήματα ιστορίας σε κάποιο βαθμό ή ανάλογα τη χρονιά. Το άλλο σημαντικό είναι ότι στο Γιόρκ τουλάχιστον αποτελούμε μία από τις περιπτώσεις αυτό που είπατε, εθνοτικών ιστοριών. Δηλαδή υπάρχει ο συνάδελφος που κάνει ιστορία των Πορτογάλων του Καναδά, υπάρχει μια συνάδελφος που κάνει ιστορία των Ιταλών του Καναδά, των ανθρώπων από την Καραϊβική που μετανάστευσαν στο Τορόντο. Όλοι αυτοί συνεργαζόμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά στον τρόπο που προσεγγίζουμε τις δικές μας εισαγωγικές κοινότητες και τις ιστορίες τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να λειτουργεί κάποιος στο πλαίσιο και της στρατηγικής του πανεπιστημίου ή του κάθε τμήματος για το τι έρευνα και τι διδασκαλία θα προσφέρει στους...
0: Ούτως ή άλλως είναι συναφές, συνδέεται.
1: Είναι συναφές, ακριβώς.
0: Οπότε πολύ σωστά συνδέεται, πολύ σωστά είναι, οργανώνεται ταυτόχρονα, ναι. και είναι αλληλένδετο, πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά και αυτό είναι, πώς το πω, των μαθητών, αλλά και αυτό είναι...
1: Υποπροϋποθέσεις,
0: ακριβώς,
1: θα το έλεγα.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή, ναι. Το πτυχίο που υπήρχε παραδοσιακά, προπτυχιακό τίτλος ελληνικές σπουδές, δεν θέλουν να το έχουν οι φοιτητές στο βιογραφικό τους, δεν θέλουν να περάσουν 4 χρόνια, παράδειγμα, για να σπουδάζουν και αρχαία και νέα ελληνικά και άλλα μαθήματα. Θέλουν να πάρουν κάποια μαθήματα γλώσσας ή ιστορίας. Αυτή είναι μια προϋπόθεση για να... συνεχίσουμε να διατηρούμε τη σημασία που έχει το να προσφέρει τέτοια μαθήματα και ο ρόλος στο πανεπιστήμιο, έτσι, στην πολιτική του πανεπιστημίου.
0: Πάμε όμως να δούμε τώρα το θέμα του αρχείου, που είναι άμεσα συνδεδεμένο και αυτό με τις σπουδές. Γιατί αρχείο ελληνοκαναδικής ιστορίας είναι ακριβώς το πλαίσιο που μας περιέγραψες μόλις, πώς δηλαδή οι διαφορετικές κοινότητες οργανώνουν τη μνήμη τους, την ιστορία τους σαν διασπορικές κοινότητες στον Καναδά, τη σημασία τους για την κοινωνία εκεί, την εξέλιξή τους.
1: Και την εξέλιξή τους, ναι, γιατί αυτό που τονίζουμε και όταν ζητήσαμε την χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς στο Τορόντο και τη στήριξη του Πανεπιστημίου, φυσικά την υλικοτεχνική υποδομή, την οργάνωση του ψηφιακού αρχείου κλπ. Όλα αυτά μένουν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Έτσι, στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, αλλά και στο αρχείο της βιβλιοθήκης για ό,τι υλικό, εφημερίδες, φωτογραφίες, άλλες δημοσιεύσεις.
0: Εσύ είσαι ο διευθυντής του αρχείου.
1: Ναι.
0: Διευθύνεις αυτό.
1: Ναι, το διευθύνω με τη βοήθεια των ερευνητών που συμμετέχουν στην ομάδα μας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει το HHF Greek Canadian Archives στην ιστοσελίδα του αρχείου και το πόρταλ με τις προφορικές μαρτυρίες, τη Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών. Και είναι μια μεγάλη τύχη για μένα, γιατί δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει κάποιος μόνος του, σε καμία περίπτωση, ούτε καν ένα ερευνητικό μικρό project με, ξέρω εγώ, 2 ετών, με κάποιες συνεντεύξεις. Ακόμα και αυτό χρειάζεται την βοήθεια κάποιου ερευνητή. Αλλά η σύνδεσή του με τα μαθήματα που ανέφερα πριν είναι κέρια, γιατί όταν πηγαίνω, ας πούμε, στα μαθήματα του συνάδελφου, του Θέμη του Ραβωστά, που διδάσκει νέα ελληνικά, εκεί το 90-95% των φοιτητών είναι Έλληνες του Καναδά. Όταν τους λέω υπάρχει και αυτό που μπορείτε να αξιοποιήσετε, μάθετε για το τι κάνουμε, διαφερθείτε να βοηθήσετε αν θέλετε ερευνητικά με κάποια συμβολή στο αρχείο, ή απλά πείτε μας αν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας ενδιαφέρονται να δώσουν συνέντευξη.
0: Τι ωραία.
1: Η ανταπόκριση είναι άμεση.
0: Τι
1: δηλαδή
0: ωραία.
1: Είναι κάτι που καταλαβαίνουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Περιγράφεις μια πολύ έτσι ωραία, πώς να το πω, διαδικασία που είναι γνώση, που είναι εμπειρία.
1: Είναι ταυτότητα, κυρίως.
0: Είναι ταυτότητα βασικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ταυτότητα.
0: Πάρα
1: δηλαδή είναι συγκινητικό να είσαι με μια νέα κοπέλα η οποία βρίσκεται στην εφημερίδα του 1960 κάτι τη διαφήμιση του μαγαζιού του παππού της.
0: Έχοντας δει κάποιες από τις συνεντεύξεις στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, είναι ούτως ή άλλως ενδιαφέρον, γιατί είναι και αυτό που λένε στα αγγλικά το storytelling, ρε παιδί μου, το να ακούς ιστορίες που από μόνο του είναι ωραίο, και εκεί ακριβώς επειδή συνδυάζονται τόποι, καταστάσεις, είναι περιπετειώδες, πώς να το πω, οι ζωές τους συνήθως έχουν περιπέτεια μέσα, πώς έφτασαν εκεί, γιατί, τι έκαναν εκεί, όλα αυτά, είναι, πώς να το πω, είναι μικρές οδύσσιες.
1: Είναι, για κάποιους ανθρώπους είναι και είναι δύσκολο να τα αφηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή άνθρωποι είναι, νομίζω, εύκολο να το φανταστεί κανένας, ή όποιος έχει πάρει μέρος σε μια τέτοια διαδικασία το καταλαβαίνει απόλυτα. Είναι δύσκολο να αρχίσεις να λες την ιστορία της ζωής σου, η οποία θα καταγραφεί με την συγκατάθεση φυσικά όσων συμμετέχουν, και η οποία θα την ακούνε πολύ άγνωστοι για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το αυτό που πρέπει να το εξηγήσουμε στους ανθρώπους, ότι κάνουμε κάτι που έχει σημασία όχι μόνο για εσάς να το ακούσει η οικογένειά σας, το οποίο είναι άμεσα, γίνεται άμεσα, είναι πολύ εύκολο κλπ. Ή να δει τη συνέντευξη, γιατί οι συνεντεύξεις, το μεγαλύτερος αριθμός των συνεντεύξεων είναι βίντεο συνεντεύξεις και όχι ηχητικό αρχείο μόνο. Κάποιες είναι ανώνυμες, άνθρωποι αρνήθηκαν να πούν ποιοι είναι, από πού είναι κλπ. Και το σεβόμαστε απόλυτα. Οπότε είναι δύσκολο κάποιος να πει την ιστορία της ζωής της σε κάποιον ξένο. Βασικά γι' αυτό προσπαθούμε όσο γίνεται να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να μας γνωρίσουν, να συνεργαστούμε με τα νεότερα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή η πρώτη επαφή μπορεί να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια που έχω στα μαθήματά μου, ή κάποιος ο οποίος λέει έμαθα γι' αυτό που κάνετε, ο πατέρας μου ή η μητέρα μου θέλει να σας μιλήσει. Και μέσω αυτών επικοινωνούμε, τους γνωρίζουμε και τους εξηγούμε.
0: Και υπάρχει κάποιο στάδιο εξοικείωσης και τα λοιπά. Και...
1: είναι απαραίτητο.
0: Ναι,
1: δεν συμβαίνει πάντα. Δηλαδή πρόσφατα ένας από τους ερευνητές μας, ο Άγγελος Ολάσκαρης, πήγε στο Κάλγκαρι και χωρίς να έχει γνωρίσει πριν ανθρώπους, πήρε γύρω στις 15-20 συνεντεύξεις με Έλληνες του Κάλγκαρι.
0: Χωρίς όλη τη διαδικασία δηλαδή.
1: Χωρίς την όλη διαδικασία, αλλά έχοντας μεσολαβήσει ο πρόεδρος της κοινότητας, μια κυρία που έχει γράψει κατά κάποιο τρόπο ερασιτεχνικά, θα έλεγα, την ιστορία της κοινότητας, αλλά είναι πολύ σημαντική, γιατί ξέρει όποιον ζει ακόμα εκεί πέρα, είναι από ελληνική οικογένεια κλπ. Άρα προτιμούμε, αν είναι εύκολο, αν είναι δυνατό, να γνωρίζουμε πρώτα τους ανθρώπους και να μας γνωρίζουν.
0: Και τώρα κλείνοντας σιγά σιγά, επίσκεψη για διδασκαλία νεότερης σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στην Κίνα.
1: Ναι, αυτή είναι μια... νομίζω θα είναι κάτι πολύ καινούργιο, σίγουρα και σημαντικό, έτσι να ζήσει κάποιος. Η διδασκαλία θα γίνει στα αγγλικά, στο Πανεπιστήμιο Southwest University, στο νότιο-δυτικό πανεπιστήμιο στην πόλη Chongqing στην Κίνα, όπου ένας συνάδελφος, ο Yong Wang, έχει στήσει ένα κέντρο, ένα δίκτυο μελέτης νεοελληνικών σπουδών με διάφορους συναδέλφους. Έκανε και ένα μεγάλο συνέδριο πέρυσι.
0: Συγγνώμη, να καταλάβω, ένα δίκτυο μελέτης, υπάρχει μια έδρα νεοελληνικών σπουδών?
1: Όχι, αλλά υπάρχει ένα κέντρο μελέτης αρχαίων πολιτισμών, κινέζικου φυσικά, αρχαίου ελληνικού, και σε αυτό το κέντρο διδάσκονται, πέρσι έγινε το συνέδριο με συναδέλφους σε ελληνικές σπουδές από διάφορα μέρη του κόσμου, Φέτος έχει ξεκινήσει μια σειρά μαθημάτων. Αυτό προσφέρει και μου ζήτησε να διδάξω νεότερη σύγχρονη ιστορία, κάποιες ενότητες δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα πρέπει να είναι πολύ πυκνός ο χρόνος. Αυτό θα γίνει σε μερικές μέρες. Οπότε επιλεκτικά.
0: Κινέζοι μαθητές, στα αγγλικά το μάθημα. Όλοι... Οι οποίοι Κινέζοι φοιτητές θέλουν να μάθουν κάποια, δεν ξέρω, κάποια συγκεκριμένα τομείς από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί... Ακριβώς. Είναι προφανώς... πολύ δύσκολη η επιλογή.
0: Μα αυτό, τι ακριβώς και πόσο. Και...
1: σε τρία πράγματα. Mm-hmm. Στην πρόσληψη της αρχαιότητας από την νεότερη σύγχρονη Ελλάδα, από το ελληνικό κράτος, το οποίο νομίζω είναι κάτι που θα τους ενδιαφέρει, γιατί φαντάζομαι θα ξέρουν πολύ περισσότερα για την αρχαία Ελλάδα από ότι για τη σύγχρονη.
0: Ναι. Η μετάβαση... και ίσως και γιατί οι ίδιοι ως Κινέζοι έχουν ένα αρχαίο πολιτισμό, άρα μπορούν να σκεφτούν πώς χρησιμοποιείς ένα παρελθόν για το παρόν, άρα έχουν και αυτή μια εμπειρία σχετική.
1: Ακριβώς. Η μετάβαση από μια μεγάλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική, μια μουσουλμανική αυτοκρατορία, σε ένα ανεξάρτητο, εξευρωπαϊσμένο τελικά ελληνικό κράτος. Και η πιο πρόσφατη ιστορία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δηλαδή η ένταξη σε αυτό που λέμε στο δυτικό μπλοκ επιρροής και στρατιωτικό και πολιτικό, το οποίο επίσης νομίζω μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, μέχρι και μια πιο πρόσφατη έτσι, σύγχρονη οπτική της σύγχρονης Ελλάδας, της Ελλάδας μέσω του τουρισμού, της ανάπτυξης του τουρισμού που, και της ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτά τα δύο κεφάλαια, κατά κάποιο τρόπο θέματα έτσι... σφαίρες, ας πούμε, αυτοδραστηριότητα στην νεότερη σύγχρονη Ελλάδα, αποτελούν κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει, ελπίζω, και είναι κάτι με το οποίο μπορούν να το καταλάβουν αρκετά φοιτητές, Κινέζοι φοιτητές σε αυτό το πανεπιστήμιο, οι οποίοι δεν είναι και όλοι φοιτητές ιστορίας, μου λένε οι συνάδελφοι από την Κίνα. Οπότε πρέπει να τα προσαρμόσεις στα ευρύτερα ενδιαφέροντά τους.
0: Σάκη Γκέκα, είσαι παράδειγμα. Τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει ένας καθηγητής νεότερης ιστορίας σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: όχι
1: πολύ.
0: Όχι μόνο.
1: Αλλά είναι αρκετοί αυτοί που κάνουμε μια τέτοια δουλειά, νομίζω. Και είναι σημαντικό για όσους μας ακούνε να ξέρουν ότι υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που. Και αυτό ήταν το νόημα της συνάντησης στη Γαλλική Σχολή. Mm-hmm. Ότι έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε, όπως γίνεται πάντα σε αυτή την περίπτωση, από συνεργασίες μεταξύ μας. Και συνεργασίες μεταξύ και των πανεπιστημίων μας, φυσικά στο βαθμό που είναι δυνατό, αλλά κυρίως και των συλλόγων, των αυτό που λέμε των Associations of Modern Greek Studies, δηλαδή υπάρχει ένας, η Ένωση Ελληνικών Σπουδών, Νεοελληνικών Σπουδών της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνικών Σπουδών.
0: Σε χώρες υπάρχουν εννοώ αντίστοιχες.
1: Σε χώρες,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ίσως είναι και πολύ σημαντικό αυτό το, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, ότι απέναντι στη συρρήκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών, που είναι γενική, πρέπει να βρεθούν στρατηγικές άμυνας κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την, σε τον ιό, το οποίο συνεχώς έτσι επελάβνει και περιορίζει το πεδίο.
1: Ναι, ακούστε, έτσι είναι σίγουρα, αγαπητή Φούλη, αλλά εγώ τώρα, επειδή είναι και Μουντιάλ, είμαι υπέρ του, όχι της άμυνας, υπέρ του 4-3-3.
0: Της επίθεσης.
1: Ναι, νομίζω, όχι της επίθεσης, αλλά και της, ας πούμε, της πιο προσεκτικής έτσι, διάταξης δυνάμεων, αλλά και μια ευελιξία που αυτό επιτρέπει. Δηλαδή 5 στην άμυνα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι να... Εξάλλου πάντα ήμασταν, νομίζω ήταν λίγοι άνθρωποι που κάνανε ελληνικές σπουδές.
0: Ναι.
1: Κάποια χρόνια, ειδικά δεκαετία του 80-90, ίσως ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Άνοιξαν πολλά πανεπιστήμια και έγιναν καινούργια τμήματα και κέντρα νεοελληνικών σπουδών, αλλά η στροφή τα τελευταία χρόνια φαίνεται να είναι μακριά από κρατική χρηματοδότηση, η οποία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, και η προσπάθεια ανέβρεσης πόρων από ιδρύματα, ιδιώτες που καταλαβαίνουν τη σημασία αυτού που κάνουμε, έχουν τους δικούς τους στόχους βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά ταυτόχρονα γίνεται με μια αξιοπρεπή τρόπο η διαχείριση των πόρων που έχουν να προσφέρουν, ώστε να έχουμε μια καλύτερη διάδοση των ελληνικών σπουδών, συγκεκριμένα της ιστορίας, της νεότερης σύγχρονης ιστορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

Αυτά λοιπόν είπαμε με το Σάκη Γκέκα και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Λοιπόν, αποτύπωμα, είμαστε εδώ μια ώρα παρέα. Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε τη σκυτάλη στη Βάσια Τζανακάρη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι παρέα την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα και βέβαια on demand. Όποτε εσείς θέλετε από τις πλατφόρμες μας, το erteco.gr και το vogue.gr, την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Να είστε καλά.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνας, από το ύψος της Κάντσας έως το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος. Απομακρύνθηκε πάντως το όχημα που είχε πιάσει νωρίτερα φωτιά. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοωμένων ώρα με την ώρα. Η χώρα τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουάιρα, μια από τις πιο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκα. Στο διεθνές αεροδρόμιο γέμισε συντρίμμια. Ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχουν ισοπεδωθεί στην Άλτα Μοίρα. Εκατοντάδες διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμη δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή η πιθανότητα να υπερβούν ακόμη και τους 100. Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις, όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης, προκειμένου να διασφαλίζει την εθνική της ασφάλεια. Ο καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί όλο ένα βαθύτερο ανθρώπινο απολογισμό. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων του 1947, με τιμές θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Στο Αντζέρ, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 43 βαθμούς, ένας άνδρας πέθανε από καρδιακή ανακοπή, ενώ στην περιοχή του Παρισιού καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Τραγωδία σημειώθηκε και στην περιοχή του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών εγκλωβίστηκε για περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του. Στην Ισπανία, τα στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος III δείχνουν ότι τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως χθες συνδέονται με ακραίες θερμοκρασίες με βάση το σύστημα παρακολούθησης θνησιμότητα MOMU. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κεντρική διάταξη αποτελεί εκλογή επιλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο να υποστηρίζει ότι η αλλαγή ενισχύει τη συμμετοχή και δίνει ισχυρότερη λαϊκή εντολή στους αιρετούς. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την εμπορευματοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιβαρύνει τους πολίτες με νέα οικονομικά βάρη. Στην ομιλία του, ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε το νέο εκλογικό σύστημα εκλογικό τζογάρισμα.
2: Έλαγε.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέμι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα, πιθανότατα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

είναι αφιερωμένη στη μουσική και τις λέξεις του Nick Cave στον απόϊχο της χθεσινοβραδινής του συναυλίας στην Αθήνα. Μια συναυλία που όσοι είχαμε την τύχη και τη χαρά να βρεθούμε εκεί θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια ή τουλάχιστον μέχρι να μας επισκεφτεί ξανά. Έχω μπροστά μου τη βιογραφία του Nick Cave με τίτλο «Πίστη, ελπίδα και πόνος». Ένα βιβλίο που είχα τη χαρά, την τύχη αλλά και τη δυσκολία να μεταφράσω, και όταν λέω δυσκολία αναφέρομαι στη μεγάλη ευθύνη που ένιωθα απέναντι σε αυτόν τον μοναδικό και αγαπημένο δημιουργό. Είναι μια βιογραφία σε μορφή απομαγνητοφωνημένη συνέντευξης που έκανε ο Nick Cave με τον δημοσιογράφο και φίλο του Σόν Χέιγκαν. Συζητάμε πάρα πολλά ζητήματα. Θα μοιραστώ μαζί σας μερικά αποσπάσματα που συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία και την πορεία του Nick Cave.

Τα τραγούδια έχουν την ικανότητα να είναι αποκαλυπτικά και μάλιστα πολύ. Μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τον εαυτό μας. Είναι μικρές, επικίνδυνες βόμβες αλήθειας. Μάλλον πιστεύω ότι στον πυρήνα της στιχουργικής υπάρχει πραγματικό μυστήριο. Ορισμένοι στίχοι μπορεί τη δεδομένη στιγμή να φαίνονται σχεδόν ακατανόητοι. Παρ' όλα αυτά η αίσθησή τους είναι πολύ αληθινή, τρομερά αληθινή. Και όχι μόνο αληθινή, αλλά και αναγκαία, ενώ υποβόσκει ένα νόημα που δεν έχει αποκαλυφθεί. Γράφοντας, μπαίνει σε ένα χώρο βαθιάς επιθυμίας που κουβαλάει μαζί του παρελθόν και συνομιλεί ψιθυριστά με το μέλλον που αντιλαμβάνεται τα πράγματα σε βάθος. Γράφει ένα στίχο, ο οποίος για να αποκαλύψει το νόημά του χρειάζεται το μέλλον. Το Skeleton 3 οπωσδήποτε με είχε ταράξει πολύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο δίσκο που προμήνυαν αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Προέβλεψε ξεκάθαρα το μέλλον, σε σημείο που πολλοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι είχα γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια πριν από το θάνατο του Άρθουρ. Ο τρόπος που συνομιλούσα με γεγονότα του θανάτου του Άρθουρ ήταν πολύ ανησυχητικός. Να πω βέβαια ότι δεν είμαι άνθρωπος που δίνει μεγάλη βάση σε τέτοια πράγματα. Μάλιστα, αν στο παρελθόν κάποιος ή κάποια άρχιζε να μου λέει τέτοια, δεν θα τον ή την είχα πάρει στα σοβαρά. Νομίζω ότι εσύ και εγώ μοιάζουμε σε αυτό. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ανοιχτοί σε κάποιες αμφισημείες της ζωής. Αναγνωρίζουμε με επιφύλαξη ότι υπάρχουν, τι να πω, κάποια μυστήρια.

Η ζωή μου ήταν απίστευτα χαοτική, όπως και η μουσική μου άλλωστε. Συνέχεια όμως προσπαθούσα να βρω ένα πνευματικό καταφύγιο. Ίσως το χάος να ήταν ένας από τους λόγους για την υποβόσκουσα λαχτάρα μου για βαθύτερο, ουσιαστικότερο νόημα, αν και δεν είμαι σίγουρος. Ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτώ την ιδέα ότι δεν υπήρχε Θεός ή θεϊκό στοιχείο, ότι δεν υπήρχαν πνευματικά μυστήρια, τίποτα από όσα μπορούσε να μας προσφέρει ο ορθολογικός κόσμος. Μου αρέσει τρομερά το χάος, αλλά συνέβαιναν και άλλα πράγματα, πράγματα που με απασχολούσαν πραγματικά. Μπορεί να ήμασταν περιοδεία και να ξυπνούσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο με όλα τα απομεινάρια μιας τρελής νύχτας. Άδεια μπουκάλια, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, ίσως μια άγνωστη γυναίκα δίπλα μου στο κρεβάτι, ένα σωρό τέτοιες μαλακίες, αλλά και με ένα ανοιχτό αντίτυπο της βίβλου με εδάφια υπογραμμισμένα. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Του λέει Όσον Χέγκαν, τότε υπέθετα ότι η βίβλος αποτελούσε απλώς μια πηγή έμπνευσης για τα τραγούδια σου, όπως συγγραφείς από τον William Faulkner, τη Flannery O'Connor και όλη η γοτθική μυθοπλαστική παράδοση του Αμερικανικού Νότου. Ένας λόγος που μας ακούσαν έλξη αυτή η συγγραφή ήταν ότι και εκείνος τους προβλημάτιζαν οι θρησκευτικές ιδέες. Και η βίβλος είναι απίστευτη πηγή εικόνων, γεμάτη τολμηρό διδακτικό ανθρώπινο δράμα. Η γλώσσα και μόνο είναι εκπληκτική.

Έχασες ποτέ συναυλία λόγω της ηρωίνης? Στα 45 χρόνια έχασα μόνο μία συναυλία και το λέω με κάποια περηφάνεια. Τη συναυλία της Νέας Υόρκης στη δεύτερη περιοδία των birthday parties της ΗΠΑ. Θυμάμαι ότι είχαμε δώσει δύο συναυλίες στην Ισλανδία όπου δεν μπορείς να αγοράσεις ηρωίνη. Είχα μόλις περάσει 3-4 πολύ άσχημες μέρες χωρίς να κάνω χρήση, που σημαίνει ότι ήμουν πολύ άρρωστος, αλλά επίσης σήμαινε ότι όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη είχα συνέλθει. Είχαν περάσει τα χειρότερα συμπτώματα του στερητικού συνδρόμου. Τέλος πάντων, ήμασταν όλοι στο βαν πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο Ιροκουά, στο κέντρο του Μανχάταν, και σκέφτηκα ότι έπρεπε να βρω ηρωίνη πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Έτσι κατέβηκα από το βαν και κατευθύνθηκα προς τη λεωφόρο Α. Όταν έφτασα εκεί, είδα ότι κάτι γινόταν με την αστυνομία και στις δύο γωνίες του τετραγώνου. Αλλά δεν ήταν ασυνήθιστο, οπότε σκέφτηκα, άστο, δεν πειράζει, θα πάω να πάρω έτσι κι αλλιώς. Πιθανόν δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα μου, αλλά εκείνη την εποχή ένιωθα σχεδόν άτρωτος. Έτσι πήρα δύο σακουλάκια ηρωίνη και προχωρούσα στο δρόμο μέσα στην καλή χαρά, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο. Όπως έστριβα τη γωνία του τετραγώνου, ένας μπάτσος εμφανίστηκε από το πουθενά. Με κόλλησε στον τοίχο και είπε αρκετά πιστικά: «Θα σε ρωτήσω μία φορά. Έχεις ναρκωτικά πάνω σου? Και ο Θεός βοηθός αν μου πεις ψέματα». Του λέω: «Και βέβαια όχι, κύριε αστυνόμε». Και τότε ο μπάτσος ανοίγει το παράξενο στενό κιτρινοπράσινο σακάκι που φορούσα, σετ με γυλαίκο παντελόνι, και βρίσκει τα ναρκωτικά. Μου περνάει χειροπέδες και με πετάει μέσα σε ένα βαν μαζί με ένα μάτσο άλλα πρεζάκια και ρεμάλια. Όλοι είναι στραβωμένοι γιατί ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή και ότι ως το βράδυ θα είναι σε κακό χάλι. Εκτός από μένα φυσικά, γιατί εγώ είχα ήδη περάσει το στερητικό μου σύνδρομο στην Ισλανδία. Φτάνουμε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα και με βάζουν σε ένα κελί με καμιά εικοσαριά άτομα, από τα οποία ήμουν ο μόνος λευκός. Επίσης ήμουν ο μόνος που φορούσε στενό κιτρινοπράσινο κουστούμι. Σε κάποια φάση φέρνουν και βάζουν και άλλους μέσα. Όλους μαύρους, εκτός από ένα λευκό τυπάκο που με βλέπει και αρχίζει να αγκαρίζει: «Ω, να σου, ο Nick Cave, δεν το πιστεύω. Είμαι ο μεγαλύτερος φαν σου». Αυτό δεν είναι και πολύ καλό, γιατί εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να μην τραβήξω την προσοχή πάνω μου. Πράγμα ήδη δύσκολο δεδομένων των συνθήκων. Και έτσι του λέω στην ψύχρα να με αφήσει ήσυχο. Αλλά εκείνος όλο με γυροφέρνει, με κοιτάζει και κουνάει πέρα δόθε το κεφάλι του έκπληκτος. Λίγες ώρες αργότερα, ένας μπάτσος φωνάζει το όνομά μου και πλησιάζω. Μέσα από τα κάγκελα μου λέει ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα. Πάλι καλά, γιατί έχω συναυλία το βράδυ και πρέπει να ενημερώσω την πάντα για την κατάστασή μου. Ο μπάτσος λοιπόν με ρωτάει ποιο νούμερο να πάρει και του λέω ότι θέλω να καλέσω το ξενοδοχείο Ιροκουά. Και μου λέει: «Εντάξει, πώς γράφεται?» Μέσα σε αυτή την πιεστική κατάσταση δεν μπορώ να σκεφτώ πώς γράφεται το Ιροκουά. Του λέω: «Δεν ξέρω. Έχετε τηλεφωνικό κατάλογο?» Και ο μπάτσος γελάει και φεύγει. Και εγώ δεν κάνω το τηλεφώνημά μου. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί η μπάντα πρέπει να ενημερωθεί ότι δεν θα πάω στη συναυλία το βράδυ.

It's a wild one. Μάλλον αυτό που με δυσκολεύει τόσο με την Ανίτα είναι η διαπίστωση ότι όσο άξιος και αν είναι κανείς, κάποια πράγματα δεν καταλήγουν καλά. Ξέρω ότι είναι αφελές να λέω κάτι τέτοιο, αλλά η Ανίτα ήταν φοβερός άνθρωπος. Ήταν από τους πραγματικά καλούς και της άξιζαν καλύτερα πράγματα στη ζωή. Ήταν κατά βάθος το πιο καλοσυνάτο, γενναιόδωρο, ανορθόδοξο και δημιουργικό άτομο που έχω γνωρίσει. Και η ζωή της έπρεπε να είναι πιο εύκολη. Έπρεπε να έχει ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, αλλά για κάποιο λόγο τα πράγματα δεν της πήγαν όπως έπρεπε. Μάλλον ήταν η ίδια ο χειρότερος εχθρός του εαυτού της. Την κατέτρωγε μια παραλυτική πικρία για φίλους, για τον κόσμο, για όλους. Ένιωθε προδομένη και νομίζω πως το τέλος αυτό την καταβρόχθησε. Και είναι δύσκολο να το συνδυάσω αυτό με την άλλη της πλευρά, γιατί ήταν μια εξαιρετικά λαμπερή και υπέροχη γυναίκα με απίστευτα μεταδοτική ζωντάνια. Η Ανίτα είχε μέσα της βαθιά καλοσύνη, αυτό προσπαθώ να πω. Ήταν ένας εκπληκτικός, πολύτιμος άνθρωπος. Λυπάμαι τρομερά για το χαμό της. Αυτά λέει ο Nick Cave για την πρώην σύντροφό του και συνεργάτηδά του, Ανίτα Λέιν.

Η λέξη baby είναι πολύ χρήσιμη στους στίχους. Είναι το μυστικό όπλο του στιχουργού, baby ή babe. Οι απαραίτητες επιπλέον συλλαβές. Κάποτε ένας Γερμανός δημοσιογράφος με ρώτησε γιατί χρησιμοποιούσα συνέχεια το baby στα τραγούδια μου. Είπε, δεν έχουν ονόματα οι γυναίκες στη ζωή σου. Θεωρούσε ότι η λέξη baby είναι μειωτική για τις γυναίκες. Και τι απάντησες? Του είπα, κάποιος να ενημερώσει την Τζάνις Τζόπλιν.

Βρισκόμαστε στα μισά περίπου της σημερινής εκπομπής «Οι λέξεις των άλλων», αφιερωμένη στον Nick Cave, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε έναν παλιό συνεργάτη του Cave, καθοριστικό για τους Bad Seeds, τον Blixa Bargel, τον Einstürzen den Neubauten, και αυτούς τους είδαμε πρόσφατα στο Ηρώδιο και ήταν καταπληκτικοί. Λέει λοιπόν ο Cave για τον Blixa: «Ο Blixa είναι το λιγότερο ευέλικτο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Για εκείνον όλα είναι άσπρο ή μαύρο. Το θαυμάζω αυτό κατά μία έννοια, γιατί τον βοηθάει να παίρνει δύσκολες αποφάσεις στο στούντιο. Το έβρισκα αξιοζήλευτο, γιατί εγώ συχνά ήμουν αναποφάσιστος. Ο Blixa έφερε στην πάντα ένα νομότροπο σκέψης, μια αποφασιστικότητα, μια γερμανικότητα και φυσικά το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα. Ποτέ δεν καθίσαμε να γράψουμε μαζί. Για την ακρίβεια, τα κιθαριστικά μέρη του Blixa κατά βάση έμπαιναν στα τραγούδια ως συμπληρωματικές ηχογραφήσεις αφότου είχε ηχογραφηθεί το τραγούδι. Έτσι προτιμούσε να δουλεύει. Του άρεσε να σκέφτεται πολλή ώρα μέχρι να αποφασίσει τι θα παίξει και στη συνέχεια το εφάρμοζε μεθοδικά στο τραγούδι που ήδη υπήρχε. Και το έκανε με πολύ όμορφο και μελετημένο τρόπο. Σκεφτόταν πολύ το τραγούδι, τους στίχους και ποια θα έπρεπε να ήταν η συνεισφορά του, ενιολογικά, αντί απλώς να ακολουθεί όπως κάνουν συνήθως πολλοί κιθαρίστες. Το εκτιμούσα πολύ. Ο Blixa ποτέ δεν θεώρησε ότι η δουλειά του ήταν να φέρει το κυρίως βάρος του τραγουδιού, αλλά να ενισχύσει το τραγούδι. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο».

Το πένθος είναι τόσο συνηθισμένο ή κοινό όσο η αγάπη. Σε αυτό αναφέρομαι στο τέλος του Γκοστίν με την ιστορία της Κίσα και του Συναπιού. Μοιάζει με παραβολή ή μύθο. Είναι η ιστορία της Κίσα Γκοτάμι και του Βούδα. Η Κίσα γεννάει ένα μωρό και νομίζει ότι είναι άρρωστο. Τρέχει δεξιά και αριστερά στο χωριό για να βρει βοήθεια, αλλά οι χωρικοί βλέπουν ότι το μωρό δεν είναι άρρωστο, έχει πεθάνει, και της λένε να το θάψει στο δάσος. Απελπισμένη, η Κίσα συμβουλεύεται το Βούδα. Ο Βούδας της λέει να πάει πόρτα-πόρτα και να μαζέψει σπόρους συναπιού, ώστε να φτιάξουν ένα φίλτρο που θα κάνει καλά το μωρό. Της λέει όμως ότι μπορεί να βρει τους σπόρους μόνο στα σπίτια που δεν έχει πεθάνει κανείς. Έτσι η Κίσα προσπαθεί, αλλά φυσικά κάθε σπίτι που επισκέπτεται έχει ένα νεκρό. Επιστρέφει στο Βούδα άπραγη, έχοντας ωστόσο συνειδητοποιήσει ότι είναι κομμάτι του μεγάλου ποταμού της ανθρωπότητας, όπου όλοι έχουν βιώσει κάποια απώλεια. Η Κίσα τότε αποδέχεται ότι το παιδί της έχει πεθάνει. Πλέον μπορεί να θάψει το μωρό της. Αξίζει να αναζητήσετε το κομμάτι Hollywood από τον Γκοστίν, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ιστορία. Είναι 14 λεπτά κομμάτι. Οπότε εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ, εξίσου σπαρακτικό, το Bright Horses, με τον καταληκτικό στίχο My baby's coming home now on the 5:30 train. Να είναι απόλυτα σπαρακτικός, αν αναλογιστούμε ότι αναφέρεται στον αδικοχαμένο γιο του Άρθουρ.

Το χθεσινό βράδυ είδαμε ένα καταπληκτικό live. Η πρώτη φορά που είδα τον Nick Cave ήταν το 1998, όχι 88, θα ήθελα βέβαια και το 88. Ωστόσο, αν διάλεγα, σκεφτόμουν μία περιοδία να δω από αυτές που δεν κατάφερα, γιατί ήμουν αρκετά μικρότερη, θα ήταν η περιοδία που είχε κάνει για το Henry's Dream. Ο ίδιος ο Cave λέει για τις περιοδίες: με βάση τη δική μου εμπειρία, για να περιοδεύεις πρέπει να έχεις λίγο τσαμπουκά. Δεν είναι πόζα, είναι μηχανισμός επιβίωσης. Δεν γκρινιάζεις, δεν βαριγκωμάς, απλώς συνεχίζεις, προχωράς. Είναι δύσκολο να περιοδεύεις. Δεν λέω βέβαια ότι δουλεύω σε ορυχείο, αλλά έχει και αυτό τις δυσκολίες του. Ανεβαίνεις τρεκλίζοντας το λεωφορείο για ένα 8ωρο ταξίδι μέχρι την επόμενη πόλη, είναι 7.30 το πρωί και έχεις κοιμηθεί 3 ώρες και είσαι ακόμα αποχαυνομένος από τα υπνοτικά που αναγκαστικά πήρες, γιατί όταν περιοδεύεις δεν γίνεται να πέσεις στο κρεβάτι και να σε πάρει ο ύπνος έτσι απλά, πρέπει να ξεραθείς. Και έχεις τα χάλια σου και η φωνή σου δεν βγαίνει. Και τα γόνατά σου είναι πληγιασμένα και τρέχουν πίον επειδή πάνω στη σκηνή έπεφτα στα γόνατα. Και έχεις σκίσει τη μέση σου και έχεις πάθει ουρολίμωξη. Και από το μεξικάνικο που έφαγες το προηγούμενο βράδυ ακόμα είναι ανακατεμένο το στομάχι σου. Νομίζεις ότι έχεις γρήπη. Και το ξενοδοχείο έχασε τα απλυτά σου και τους χαίνεσαι όλους. Και κοιτάζεις το Warren και σου λέει: πώς είσαι? Και ρίχνεις μια γροθιά στον αέρα και λες: και γαμώ, φίλε μου. Γιατί ξέρεις ότι και εκείνος είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Και κάθεσαι και το λεωφορείο ξεκινάει και ο Γόρεν, επειδή είναι 10 χρόνια νεότερος και ξετρελαμένος με τον κόσμο και έχει πιει 16 καφέδες, λέει: είδα που λες ένα ντοκιμαντέρ χθες βράδυ για το νέο κύμα του Ιρανικού σινεμά. Φανταστικό, το έχεις δει? Και λες: όχι. Και μετά πάει ο Γόρεν, έφυγε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση δεν θες να ασχοληθείς με κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα χειρότερα, που θα ροκανίσει την αυτοεκτίμησή σου, που θα σε κάνει να νιώθεις πιο μικρός ή πιο κενός ή πιο ασήμαντος ή αποτυχημένος, ή θα σε βυθίσει σε ένα σκοτεινό μέρος από το οποίο θα πρέπει να σκαρφαλώσεις για να βγεις. Θα σε κάνει να κλάψεις ή να απελπιστείς. Γιατί αυτό παθαίνεις όταν γράφεις στίχους για τραγούδια. Θα ήταν ουσιαστικά η σταγόνα που θα ξεχύλιζε το ποτήρι. Παρά είναι δύσκολο. Έτσι καταλήγεις να γράφεις κανένα βιβλίο ή σενάριο ή ένα επικό ποίημα ή να σχεδιάζεις ένα τισέρτ, κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, του λέει ο Σόνο Χέιγκαν, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ τρελαίνεσαι να περιοδεύεις. Εντάξει, ναι, ισχύει.

Χθες η βραδιά έκλεισε με το Into My Arms, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Nick Cave. Λέει λοιπόν ο ίδιος για το συγκεκριμένο κομμάτι: «Αν ακούσω το Into My Arms, δεν είναι ότι με αφήνει ανεπηρέαστο. Αντιλαμβάνομαι τη μηχανική του τραγουδιού και αντιλαμβάνομαι την αξία του. Και θυμάμαι τα πάντα ως προς τη σύλληψή του. Θυμάμαι πολύ καθαρά να κάθομαι στο κρεβάτι μου στο κέντρο απεξάρτησης και να γράφω τους στίχους, να συνθέτω το κομμάτι έχοντας πλήρη επίγνωση της πρόθεσης ή του σκοπού του. Δεν ήξερα ότι έγραψε το Into My Arms κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης. Ναι, αν ήθελε, σου επέτρεπα να πας στην εκκλησία την Κυριακή. Επέστρεφα λοιπόν από την εκκλησία μέσα από τους αγρούς και ο σκοπός έσκασε στο μυαλό μου. Και όταν γύρισα στο κέντρο, κάθισα στο ξεχαρβαλωμένο παλιό πιάνο και έγραψα τη μελωδία και τις συγχορδίες. Ύστερα ανέβηκα στο δωμάτιο, κάθισα στο κρεβάτι μου και έγραψα τους στίχους. Θυμάμαι ένα πρεζάκι που μόλις είχε έρθει και είχε τα μαύρα του τα χάλια, ήταν γεμάτο έλκη στο σώμα και ψεκαζόταν από πάνω μέχρι κάτω με αποσμητικό links, λες και θα άλλαζε τίποτα, να με κοιτάζει και να λέει: Τι κάνεις εκεί? Και εγώ είπα: Γράφω ένα τραγούδι. Και εκείνος είπε: Γιατί? Τέλος πάντων, τότε είχα πλήρη επίγνωση της πράξης του γραψίματος ενός τραγουδιού. Αντιλαμβανόμουν την πρόθεση, ήξερα ότι είχα μια μελωδία και μερικούς στίχους που με ικανοποιούσαν, ήξερα ότι είχα ένα καλό τραγούδι. Και παρόλο που το Into My Arms το αγαπώ και μου έχει κάνει μεγάλο καλό, όταν το παίζω δεν συγκινούμαι με τον ίδιο τρόπο που δείχνουν να συγκινούνται όσοι το ακούν. Περισσότερο με συγκινεί η αντίδραση του κόσμου στο τραγούδι παρά το τραγούδι αυτό καθ' αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική επίδραση που έχει στους άλλους. Νιώθω απλώς ότι δημιούργησα κάτι που μπορεί να απολαύσει το κοινό και το έβγαλα στον κόσμο μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια μου.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα στον ήχο και σας αφήνω με μία σκέψη και μία διάσημη φράση της Joan Didion. Λέμε στον εαυτό μας ιστορίες προκειμένου να επιβιώσουμε. Ο Nick Cave λέει ιστορίες και σε εμάς και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ζωντανά σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, από τη Θεσσαλία, πέρα στον Πέραμα Χαλά, με τον Δημήτρη Βλαχόπουλο, και παραμένουμε στη Θεσσαλία με τον Διαμαντή Λάμπρο και την Καραγκούνα.

Με τον όμιλο του Διαμαντή Λάμπρου αυτή η ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τραγούδησε εδώ Γιάννενα Γιαννάκενα ο Διαμαντής Λάμπρος και κλαρίνο έπαιξε ο Δημήτρης Κόφας, βιολί ο Ηλίας Καραπατάκης και λαούτο ο Αλέξανδρος Μπλάλας. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά. Ελπίζω να περάσετε ένα πανέμορφο ηλιοστάσιο. Εντάξει, εδώ εμείς με κάποιες απώλειες, μικρές ευτυχώς, είμαστε στις επάλξεις ούτως ή άλλως, η ενέργεια είναι δυνατή, οπότε ό,τι και να συμβαίνει, όλα καλά. Να συνεχίσουμε να πάμε στα Γρεβενά εκεί για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε.

Ο σκοπός της Γράβας εδώ σε αυτή την υπέροχη συνεργασία Πετρολούκας Χαλκιάς και Βασίλης Κώστα στο Λαούτο από το Soul of Epirus, ένα εξαιρετικό άλμπουμ που εκτόξευσε το Βασίλη Κώστα, ο οποίος κάνει πλέον διεθνή καριέρα στη Νέα Υόρκη και αλλού. Θα μας έρθει από του χρόνου ο Βασίλης Κώστας, το έχουμε κανονίσει από Οκτώβριο να γράψουμε κάτι εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη είμαστε συντονισμένοι. Αύριο έχουμε κυρατζίδες, ισχύουν οι κυρατζίδες, και προς το παρόν πάμε σε ρυθμό Καλαματιανό.

Στη Ματζουράνα στον Ανθό έγειρα να αποκοιμηθώ. Δεν μπόρεσα, δεν πλάγιασα τον ύπνο. Δεν εχόρτασα, δεν μ' άφησαν τα κλάματα της Χάιδος τα αγκαλιάσματα. Από το 1936 αυτή η ηχογράφηση με τον Μιχάλη Καλέργη, Πελοποννήσιο τραγουδιστή, από τη Λακωνία. Στα περισσότερα δε τραγούδια συνοδεύει ο Νίκος Καρακώστας. Στις περισσότερες ηχογραφήσεις έχει ηχογραφήσει γύρω στους 40 δίσκους 78 στροφών ο Μιχάλης Καλέργης, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής έπαιζε και σαντούρι. Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο.

Αγαπημένος Χρυσόστομος Μητροπάνος, Περδικούλα, ποτέ μου δεν απόμεινα και Γιούργια, σε ρυθμό Τσάμικο Καλαματιανό και Συρτό, Θεσσαλίας και Ρούμελης και την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου 3, με τους εξαίρετους μουσικούς Νίκο Φιλιππίδη, Γιώργο Κοτσίνη, Γιώργο Μαρινάκη, Ειρήνη Δερέμπη, Στρατή Ψαραδέλη, Θωμά Κωνσταντίνου, Μαρία Θεοφανίδου, Σοφία Λαμπροπούλου, Στέλιο Κατσιάνη, Βασίλη Μπαραμπούτη, Ουρανία Λαμπροπούλου, Κάρολο Κουκλάκη, Κώστα Φιλιππίδη, Κώστα Μερετάκη και Νίκο Θεοδωρίδη, καθώς και Ανδρέα Παπά και Νίκο Κοντό. Αυτό το πολύ καλό αγαπημένο διπλό CD χθες και σήμερα. Έτσι είναι η παράδοσή μας. Ξεκινά από το χθες, φτάνει στο σήμερα και κάποια στιγμή θα αγγίξει και το αύριο. Να πάμε και στη Θράκη όμως.

Γιάλα από την Αστυπάλαια και τα Δωδεκάνησα με τον Νίκο Οικονομίδη και τον Μπάμπη Μαρκουλή στο Λαούτο, και πάμε να ακούσουμε κάτι καινούριο που κυκλοφόρησε και μας έφερε ο Κωνσταντίνος Κίκυλης εκεί στο ΚΕΠΕΜ. Από εκεί βέβαια και, και η ηχογράφηση και η παραγωγή αυτή του ΚΕΠΕΜ, με τα Θερμιώτικα, τραγούδια και χορούς που μας έρχονται από το νησί της Κίθνου και τον εξαιρετικό Κωνσταντίνο Κίκυλη, τον οποίο τον ακούσατε και σε επανάληψη αυτές τις μέρες που έλειπα, αυτές τις τρεις μέρες, με τους Παραθήν Αλός. Εδώ από το καινούριο CD με τίτλο «Τα Θερμιώτικα» θα ακούσουμε τον Μπασβάνικο, ένα συρτό που το συναντάμε και ως Θερμιώτικο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.

Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαού το Θερμιώτης ο ίδιος, Βασιλική Κίκυλη, Αγγελική Κίκυλη, Παναγιώτης Κίκυλης, από τους Παραθήναλος, αυτή η οικογένεια εδώ του Κωνσταντίνου Κίκυλη στο βιολί. Να σας πω ότι κυκλοφορεί δεν είναι ακριβό, είναι CD, μπορείτε να το πάρετε και σε ψηφιακή μορφή, αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο στο οποίο ο Κωνσταντίνος έχει καταγράψει και τις παρτιτούρες, οπότε εκτός από τους στίχους μπορείτε να διαβάσετε η μουσική και τις παρτιτούρες που έχει καταγράψει ο Κωνσταντίνος και είναι εξαιρετικός σε αυτή τη δουλειά, είναι άλλωστε και δάσκαλος. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Βόλου, ΕΡΤ Λάρισας και τη Φωνή της Ελλάδας σας χαιρετάμε. Αύριο να είστε εδώ για τους κυρατζίδες. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Συνήθως ξεκινώ με την ιστορία της ημέρας, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο. Σήμερα δεν θα το κάνουμε αυτό. Και αυτό γιατί, όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί, έχουμε μια τραγική κατάσταση στην Βενεζουέλα. Έχουμε διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ, οι οποίοι ισοπαίδωσαν γειτονιές στο Καράκα, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Διαβάζω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τουλάχιστον 164 νεκρούς και 971 τραυματίες. Θα πάμε λοιπόν στην Βενεζουέλα εκτάκτως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί της ελληνικής κοινότητας, τον κύριο Μαραγγέλη, και θα επιστρέψουμε παρά αυτά.

0: κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλε, έχουμε πάει στη Βενεζουέλα. Απλώς αντί να βρούμε τον κύριο Μπαραγγέλη, βρήκαμε τον κύριο Μπακόπουλο, το φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπακόπουλε, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Ελπίζω να είστε καλά, όλοι καλά. Πώς είναι η κατάσταση στο Καράκας, είστε τώρα, έτσι, είναι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
1: Εντάξει, σήμερα δεν ξέρω, γιατί εγώ πήγα χθες το βράδυ, κατά τις 9-10 μέχρι τις 11-11.30 πήγα στη κοινότητα. Είχαν πάει μερικοί Έλληνες εκεί πέρα για να κοιμηθούν. Πήγα μέρη τα που είναι αφεστάλα, στο Παλογράντα, Αλταμίρα και Καστριάνα και Τσακάο. Αλλά ήταν όλοι οι δρόμοι κλειστοί και δεν μπόρεσα να δω τις πολυκατοικίες που έχουν πέσει.
0: Μάλιστα. Η ζημιά η μεγάλη έχει γίνει σε περιοχές που κατοικούν και Έλληνες ή σε άλλες περιοχές του Καράκας, από ό,τι ξέρετε?
1: Κατοικούν, αλλά πολύ λίγοι Έλληνες. Σε ένα μέρος μια κοπέλα που μένει εκεί πέρα, μίλησα χθες μαζί της, είναι καλά, εντάξει. Από Έλληνες δεν έχει πάθει κανένα ζημιά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σε ρώτησα, πήρα για διάφορους τηλέφωνους. Έπρεπε να έρθει 5 το πρωί, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Και τώρα κοιμόμουν. Εντάξει, θα σηκωθώ γιατί πρέπει να φύγω να πάω για την κοινότητα, να πάω να κάνω κάτι δουλειές.
0: Σας ξυπνήσαμε δηλαδή?
1: Όχι, μα είχα σηκωθεί. Ο σκοπός είναι ότι δεν έχουν πει ακόμα πόσοι νεκροί είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά από τραυματίες έχουν πει, αλλά δεν έχουν μετρήσει σε όλα τα μέρη. Μέχρι 147 είδα εγώ σε ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: στη τηλεόραση. Και, αλλά από τραυματίες έχει πάνω από 1000.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πέρα από
0: το Καράκας, υπάρχουν και άλλες πόλεις που έχουν επηρεαστεί αρκετά, που έχουν θύματα, που έχουν ζημιές μεγάλες?
1: Όχι. Το Καράκα, Λαγουάιρα και Μιράντα είναι οι τρεις νομοί.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι κοντά, δηλαδή είναι περιφέρεια του Καράκας όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Η Λαγουάιρα είναι εκεί που είναι το αεροδρόμιο, το οποίο το κλείσανε, έπεσαν πολλοί τείχοι και αυτά και κλείσανε το αεροδρόμιο χθες. Η Λαγουάιρα πήρα κάποια Ελληνίδα που μένει εκεί,
0: ναι,
1: στη Λαγουάιρα, αλλά δεν ήξερε, ήταν φοβισμένη ήταν και αυτή, δεν κουνήθηκα πάρα πολύ. Μου είπε όμως ότι έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Τώρα δεν έχω πει τίποτα ακόμα για τα Γουάιρα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, το κούνημα ήταν διαρκείας, δηλαδή κράτησε αρκετά ο σεισμός αυτός ο μεγάλος, ήταν δύο.
1: 52 δευτερόλεπτα.
0: Ένα λεπτό δηλαδή, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω...
1: Εγώ, φανταστείτε, ήμουν μόλις είχα πει στο σπίτι και έβλεπα το ποδόσφαιρο. Και όταν άρχισε να κουνάει και να βρωτάει, ένα βρόντο άκουε σε όλη την περιφέρεια εδώ πέρα, πήγα να σηκωθώ, δεν μπόρεσα να σηκωθώ, δεν είχα από πού να πιαστώ. Γιατί φοβήθηκα για να βγω έξω και ξανακάθισα, περίμενα το λεπτό δηλαδή για να τελειώσει και μετά βγήκα.
0: Πω, εμπειρία και αυτή. Έχετε ξαναζήσει σεισμό στη Βενεζουέλα? Αυτό είναι ο...
1: Στη Βενεζουέλα έχω ξαναζήσει, αλλά το 67, το 1967, αλλά ήμουν σε δρόμο, σε αυτοπίστα, που δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα πολύ λίγο γιατί νόμιζα ότι μου έσπασε το λάστιχο. Αλλά δεν κατάλαβα εγώ το ποσοστό αυτό.
0: Μάλιστα. Τι λένε οι αρχές, τι σας έχουν πει, ότι αυτή ήταν ο κύριος σεισμός όπως λέμε και θα υπάρχουν μετασεισμοί μικρότερης έντασης, τι σας έχουν πει?
1: Έτσι είπαν, υπάρχουν και έχουν γίνει πάρα πολύ μικροί. Χθες που ήμουν εγώ εδώ στο σπίτι, με φόβο βέβαια ήμουν, αλλά έγινα και πολύ, κάνα 2-3 φορές το κατάλαβα και εγώ, κουνηθήκαμε. Πήγαμε από εδώ προς τα έξω, αλλά σταμάταγε.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο, πολύ λίγο, δηλαδή δευτερόλεπτα. 5-10 δευτερόλεπτα.
0: Το ρήγμα που υπάρχει, είναι αυτός ο σεισμός προέρχεται από ρήγμα το οποίο το γνωρίζουν ή ήταν κάτι καινούριο, τι σας έχουν πει?
1: Δεν έχω ακούσει τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετές χώρες έχουν προσφερθεί να σας βοηθήσουν. Διαβάζω εδώ και η Ελβετία θα στείλει 80 διασώστες.
1: Όλα τα γειτονικά κράτη έχουν, το Μεξικό, η Κολομβία, η Χιλή, το Περού, το Αργεντίνα. Ναι. Έβλεπα χθες τη τηλεόραση αυτή που προσφέρουν για βοήθεια.
0: Ναι. Ο κόσμος στα νοσοκομεία και τα λοιπά, έχετε εικόνα, είναι τα νοσοκομεία έχουν κρατήσει, είναι πώς είναι, ή έχουν και αυτά υποστεί τίποτα μεγάλες ζημιές και μπορούν, δεν μπορούν ίσως να λειτουργήσουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Οι κλινικές, τα νοσοκομεία που είναι εδώ πέρα, τα κρατικά δηλαδή, είναι χαμηλά όρο, δεν νομίζω να έχουν πάθει ζημιά κανένα από αυτά.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
1: Οι κλινικές μεγάλες που υπάρχουν, δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τα σπίτια εκεί τα χτίζετε με ειδικές προδιαγραφές για σεισμούς ή όχι? Ή τα σπίτια δηλαδή.
1: Έχει μέρη τα οποία, ναι. Έχει μέρη τα οποία είναι. Σπίτια τώρα δίπλα από το άλλο, τώρα κοντά στο άλλο, τώρα με τούβλα δηλαδή μόνο.
0: Μόνο τούβλα.
1: Σημαίνεται οτιδήποτε. Τα οποία έχουν πάρει ζημίες, αλλά έχουν πέσει, αλλά επειδή είναι χαμηλά, δεν έχει πολλούς τραυματίες. Θα έχει βέβαια, αλλά όχι όπως χιλιάδες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Δεν υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός που λέμε όταν χτίζεις ένα σπίτι ή κάτι τέτοιο εκεί?
1: Υπάρχουν, αλλά τώρα αυτά είναι... Δεν ξέρω πώς θα περιγράψω.
0: Ναι. Πότε εφαρμόζονται και πότε.
1: Βρίσκει ένα οικόπεδο που το βρίσκει, βάζει 5 τούβλα εκεί πέρα και κάνει 2 δωμάτια.
0: Α, παράνομα
1: δηλαδή. Το σπίτι το είναι δίπλα από το άλλο.
0: Παράνομα δηλαδή, λέτε, χτίζουν χωρίς άδειες. Αυτό λέτε.
1: Παράνομα. Ναι, βέβαια, αυτά είναι παράνομα όλα.
0: Πω, πω. Μάλιστα. Από τρόφιμα και έτσι τα σούπερ μάρκετς και έτσι είναι ανοιχτά, έχετε πρόσβαση σε τρόφιμα, γιατί φαντάζομαι ότι...
1: Εχθές ένα μήνυμα που στην τηλεόραση το είδα, τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω βγει να δω, νομίζω ότι θα ανοίξουν, όχι νομίζω, θα έχουν ανοίξει οπωσδήποτε. Και οι κλινικές, όλα αυτά είναι ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά στη δουλειά του, νομίζω κανένα δεν έχει πάει, ούτε εγώ έχω πάει, ούτε ανοίξαμε το εργοστάσιο.
0: Ναι. Και βλέπω εδώ ότι έχουν και ως συνήθως υπάρχουν διασώσεις, βλέπω ότι έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει γη δηλαδή σε διάφορα μέρη όπως στη Λαγκουάιρα, οι δρόμοι έχουν γεμίσει ρογμές. Φαντάζομαι αυτό το έχετε δει και έξω εκεί στους δικούς σας δρόμους ή είναι σε άλλα μέρη?
1: Κοντά εδώ όχι, δεν έχω δει τίποτα. Χθες το βράδυ που πήγαμε με το γιο μου να δούμε εκεί πέρα μερικά μέρη, είδαμε μερικές πολυκατοικίες που έχουν ραγιστεί τα πλάγια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν έχουν πέσει βέβαια, αλλά έχουν ραγίσει, έχουν πέσει τα τσιμέντα, έχουν πάρει ζημιά πολλές.
0: Ναι. Τι να πει κανείς, κουράγιο που λέμε σε αυτές τις στιγμές, ό,τι και να σας πει κανείς, εσείς τα ζείτε. Έχουμε ζήσει και εμείς εδώ σεισμούς στην Ελλάδα, κατανοούμε τι σημαίνει ένας πολύ ισχυρός σεισμός και μάλιστα όπως μας είπατε 50 δευτερόλεπτα σεισμός, ένα λεπτό είναι κάτι και τόσο ισχυρός μάλιστα, είναι κάτι το φοβερό.
1: Ήταν δύο σεισμοί.
0: Δύο, ναι,
1: τώρα
0: δύο.
1: Τώρα πατάστάλλο, ήταν ο ένας ήταν 7,1
0: 7,2
1: και το άλλο ήταν 7,5.
0: Ναι, ναι, δύο σεισμοί, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε δίκιο. Δύο σεισμοί και... αλλά είναι σαν να είναι ένα σεισμός πρακτικά, μια και υπάρχει τόσο μεγάλη διάρκεια.
1: Ναι, ναι, τώρα κοντά στ' άλλο.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Εγώ τη φωνή που άκουγα στο το θόρυβο.
0: Το βουητό λέτε.
1: Το βουητό, ναι. Μόνο αυτό με φόβησε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, και να μην κουνιόμαστε, και να μην κουνιόμαστε, μόνο από αυτό άρχισε και φοβάστε. Και εκεί μου και μόνος μου, ο γιος μου δεν ήταν εδώ με την οικογένεια.
0: Όπω.
1: Είχαν πάει σε ένα shopping center.
0: Ναι.
1: Και είχαν το αυτοκίνητο 4 πατώματα προς τα κάτω. Άφησε την οικογένεια στον δρόμο και πήγε μετά σιγά σιγά, κατέβηκε γρήγορα, πήρε το αμάξι και ήρθα σπίτι. Και να μην μπορεί να τους πάρεις τηλέφωνο, γιατί τους έπρεπε να απαντούσαν. Γιατί τώρα τι θα σκεφτείς, δεν έχω πάθει κάτι.
0: Ναι, γιατί μπλοκάραν τα τηλέφωνα προφανώς. Το έχουμε ζήσει και εμείς.
1: Μπλοκάραν τα τηλέφωνα.
0: Ναι, γίνεται χαμός και στο τέλος.
1: Με τον αδερφό μου μπόρεσε και μίλησε στις 9 το βράδυ.
0: 9 το βράδυ. Τι ώρα περίπου. Τι ώρα περίπου έγινε ο σεισμός, οι δύο σεισμοί μεγάλοι, τι ώρα περίπου.
1: 6 και 4 λεπτά νομίζω. 6 και 4-5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά δηλαδή που δεν έγινε και αργά το βράδυ που θα κοιμόταν όλος ο κόσμος μέσα και θα ήταν ακόμα χειρότερα, έτσι. Φοβερό, φοβερό. Κύριε Μπακόπουλε, τι να πούμε εμείς, ό,τι και να σας πούμε, εσείς ό,τι ζείτε εκεί τώρα είναι δύσκολο.
1: Περιμένουμε τώρα, θα βγω εγώ, θα δώσω μια βόλτα στα μέρη τα αφεκτά, αυτά που έχουν γίνει οι ζημίες.
0: Ναι.
1: Θα μάθω και ορισμένα πράγματα, γιατί και οι ειδήσεις δεν λένε πολλά εδώ στην τηλεόραση. Από τα μηνύματα περισσότερο ακούμε.
0: Το εξωτερικό.
1: Και από τις εξωτερικές ειδήσεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Η κοινότητα η ελληνική, το κτίριο εκεί πέρα είναι ανέπαφο, πώς είναι η κατάσταση?
1: Ναι, δεν έπαθε τίποτα, δεν είναι καμία ζημιά. Μια πέσα κάτι τούβρα πόσο, μια άκρη.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, αυτό και δεν ήταν. Με αυτό το σημείο θα πέσω πολλά τούβρα, αλλά μάλλον δεν χτύπησε πολύ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα είναι λίγο τεχνική ερώτηση και τελευταία. Το εστιακό βάθος που λέμε του σεισμού ήταν αρκετά βαθύ, δηλαδή ήταν χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα κάτω από τη γη, ή τι σας έχουν πει? Ήταν επιφανειακός ο σεισμός?
1: Στα μηνύματα το είδα, το ένα είδα 21 χιλιόμετρο και το άλλο νομίζω ήταν παραπάνω, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο το θυμάμαι, το δεύτερο ήταν 21 χιλιόμετρα, το πρώτο ήταν πιο βαθύ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Κύριε Μπακόπουλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις ώρες. Κουράγιο εκεί πέρα. Ό,τι το καλύτερο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην υπάρχουν και άλλα θύματα και ασφαλώς να μην υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα εκεί στο Καράκας και όχι μόνο. Συνολικά.
1: Έχω πάρει παντού σε όλες τις πολιτείες, δεν υπάρχουν θύματα ελληνικά. Αδεμά δεν έγινε, μόνο το Καράκας χτύπησε πολύ. Τα υπόλοιπα μέρη δεν τα χτύπησε πολύ. Ούτε το καταλάβανε σε μερικά μέρη.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπακόπουλε. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς σε όλους εκεί πέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ό,τι το καλύτερο, ελπίζω όλα να πάνε καλύτερα και να είστε όλοι ασφαλείς και σύντομα να σταματήσει αυτή η μετασεισμική ακολουθία, όπως την λέμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Σας χαιρετούμε.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Καράκας της Βενεζουέλας. Μιλήσαμε με τον κύριο Νικόλο Μπακόπουλο, έναν Έλληνα ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έφτασε στη Βενεζουέλα είτε στις αρχές δεκαετίας του 1960 είτε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ηλικιωμένος. Η επικοινωνία δεν είναι εύκολη με την Βενεζουέλα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα καταφέραμε. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο μέρος, πιστεύω πολύ σύντομα, πάλι στη Λατινική Αμερική. Θα μείνουμε στη Λατινική Αμερική σήμερα. Θα επιχειρήσουμε να πάμε στο Περού. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά την Βενεζουέλα έχουμε πάει στο Περού, μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία είναι και αυτή σεισμογενής, αλλά δεν επηρεάστηκε από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα. Να μιλήσουμε με το φίλο της εκπομπής, τον Σπύρο Μόρο, επιχειρηματίας, Έλληνας επιχειρηματίας στο Περού, με τον οποίο έχουμε πολύ πολύ καιρό να μιλήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Αγαπητέ Σπύρο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Μου τα είπες προηγουμένως και τα μετέφερα ότι δεν είχατε εσείς τίποτα παραλυπόμενα από τον σεισμό στη Βενεζουέλα.
1: Όχι,
0: δεν σας επηρέασε, έτσι?
1: Όχι, δεν μας επηρέασε. Αν και όπως σου είπα είναι σεισμογενής στο Περού, αλλά δεν μας επηρέασε ο σεισμός του από τη Βενεζουέλα, όχι.
0: Μάλιστα. Σπύρο, μια και έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, για πες μου πώς βρέθηκες, θύμισέ μας, πώς βρέθηκες στο Περού.
1: Όπως σας έχω πει, είμαι καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού.
0: Ναι.
1: Και σε ένα tour που είχα κάνει τουριστικό, γνώρισα μια κοπέλα με την οποία είχαμε αρχίσει αλληλογραφία. Δεν υπήρχαν email εκείνη την εποχή ακόμα. Και τελειώσαμε να παντρευτούμε μετά που τελείωσε τις σπουδές της. Γιατί έχει administration, έχει σπουδάσει. Παντρευτήκαμε στην Ελλάδα, μέναμε στην Ελλάδα και άρχισε και ταξίδευε μαζί μου. Σαν καπετάνιος είχα το δικαίωμα. Και ταξίδευε μαζί μου και μια ωραία πρωιά πήραμε την απόφαση να αφήσουμε τα καράβια για να κάνουμε οικογένεια. Και επειδή στην Ελλάδα ήταν λίγο δύσκολα τα shipping, γιατί εκεί πέρα είναι μεγάλες εταιρείες, αποφασίσαμε να έρθουμε στο Περού.
0: Ποια εποχή?
1: Ήρθαμε στο Περού το 98. Το 98, γιατί η εταιρεία Zeus Maritime ιδρύθηκε 1η Μαΐου του 98.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν, η εταιρεία σου αυτή. Αυτή είναι η εταιρεία σου.
1: Η εταιρεία μου.
0: Η οποία τι ακριβώς κάνει τώρα στο Περού?
1: Supplies είναι. Τροφοδοσίες πλοίων. Τροφοδοσίες πλοίων και ανταλλακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα κάνουμε εκτελονισμό και τα παραδίδουμε τα καράβια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κλείσει 27 χρόνια στην εταιρεία, είναι μεγάλη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Έχουμε γύρω στα 70-80 βαπόρια το μήνα κάνουμε. Δόξα τω Θεώ πήγε καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία εδώ στην περιοχή, Zeus Maritime.
0: Μάλιστα, έχετε και ελληνικό όνομα, τους έβαλες ελληνικό όνομα.
1: Βέβαια. Όλοι εδώ έχουν ελληνικό όνομα. Τα παιδιά μου,
0: Αχιλλέας. Ναι, το Αχιλλέας το θυμάμαι, ναι. Το άλλο δεν θυμόμουν. Το άλλο όνομα.
1: Τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Τα σκάφη μας είναι η Σπάρτα και η Σαλαμίνα, τα σκυλιά είναι με όνομα ελληνικό. Η μόνη που γλίτωσε από ελληνικό όνομα είναι η γυναίκα μου.
0: Ξέρεις, έχουμε έναν άλλον Έλληνα ο οποίος ζει στο Βιετνάμ και ο οποίος τους... και αυτός ασχολείται νομίζω με supply, έτσι, με τροφοδοσίες πλοίων και τα λοιπά, και ο οποίος τους υπαλλήλους του, επειδή είναι Βιετναμέζοι όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι Έλληνες, τους έχει δώσει ελληνικά ονόματα. Ως εκ τούτου, αντί να τους καλεί τα δικά τους ονόματα, τους καλεί ελληνικά ονόματα. Και ξέρουν
1: καλό αυτό.
0: Σου δίνω ιδέες,
1: Αυτό μου διέφυγε. Έχουμε και την άλλη εταιρεία που έχει ανοίξει ο γιος μου ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Και είναι και αυτή στα supplies, η Ακρόπολης.
0: Α, άλλο αυτό. Ακρόπολης όμως και θάλασσα, δεν ξέρω. Κάμια ναυμαχία θα περίμενα εκεί. Κάμια...
1: δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. 27 και πλέον χρόνια τώρα κάπου 27 χρόνια είπες στο Περού. Για πες μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση στο Περού αυτή την περίοδο?
1: Πώς να είναι τώρα, γίνανε εκλογές επαναληπτικές, πηγαίνανε ψήφο με ψήφο. Η κόρη του πρώην προέδρου, του Φουχιμόρη, αυτού του Ιαπωνέζου, με ένα κόμμα της αριστεράς.
0: Mm-hmm.
1: Της αριστεράς. Πήγαινε ψήφο με ψήφο. Τελικά κέρδισε η Φουχιμόρη με γύρω στους 40.000 ψήφους κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ορκίζεται τον άλλο μήνα που είναι η εθνική τους εορτή. Είναι το αντίστοιχο το 25 Μαρτίου η δική μας.
0: Σωστά.
1: Είναι 27 Ιουλίου, 150 χρόνια κι αυτή.
0: Ναι.
1: Από το 21. Και αυτές τις ημέρες ορκίζεται ο καινούριος πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η κατάσταση είναι χάλια. Αυτό, αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάρει. Είναι μια χώρα πάρα πολύ πλούσια. Πλούσια, αλλά δυστυχώς να φανταστεί από τον καιρό που ήρθα, από το 98 μέχρι τώρα που είμαι εδώ. Όποιος πρόεδρος τελείωσε τη θητεία του πήγε φυλακή.
0: Πάλι καλά, τους βάζουν και φυλακή εκεί, ξέρεις, γιατί κάπου αλλού δεν τους βάζουν.
1: Τουλάχιστον εδώ τους βάζουν φυλακή. Εκεί δεν τη καπουλάρουν.
0: Αλλού δεν τους βάζουν. Μάλιστα. Διαφθορά δηλαδή, έτσι, το κύριο πρόβλημα.
1: Πολύ διαφθορά.
0: Και η ελληνική κοινότητα εκεί του Περού, πόσοι είστε πολλοί?
1: Κοίταξε, άμα βάλεις και από τους που έχουν ρίζες ελληνικοί,
0: ναι,
1: ρίζες ελληνικές, είναι καμιά εκατοστή.
0: Ναι.
1: Τώρα Έλληνες όπως εγώ, τα παιδιά μου γεννήθηκαν εδώ.
0: Ναι,
1: φυσικά
0: ναι,
1: έχουν ελληνική υπηκότητα, διαβατήρια κτλ. Αλλά Έλληνες όπως εγώ είμαστε
0: καμιά
1: δεκαπενταριά.
0: Τρεις και ο κούκος, είπα δεκαπέντε.
1: Εντάξει,
0: κοντά έπεσα. Πάντως, να πούμε ότι η Λίμα, έτσι που είναι η πρωτεύουσα του Περού, έχει συνιδρυτές Έλληνες, έτσι δεν είναι, το ξέρεις?
1: Ναι, ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, το Χουάν Καντία, το Χουάν τον, πώς λέγεται αυτός, Γιάννης ο Κρητικός και ο Χόρχε Γιώργος, ο Έλληνας, Γκριέγκο, κάπως έτσι.
1: Ναι, και επίσης το εθνικό τους ποτό εδώ είναι το Πίσκο.
0: Πίσκο
1: λέγεται, το οποίο είναι το αντίστοιχο από το Τσίπουρο, το δικό μας.
0: Άντε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε αυτό το Πίσκο?
0: Ναι.
1: Το έφτιαξε το δεξί χέρι των Ισπανιόλων που ήρθαν εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ας Έλληνας, ο οποίος μετά που τελείωσαν αποφάσισε να μείνει σε μια περιοχή που λέγεται Πίσκο. Είναι νότια της Λούνας. Και έφτιαξε το Τσίπουρο. Έφτιαξε το Τσίπουρο και το ονόμασε
0: Πίσκο.
1: Πίσκο. Εκεί που έμενε. Και ακόμα και οι Περουβιανοί δεν το γνωρίζουν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει στα βιβλία, υπάρχει και ένα άγαλμα.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιος Γιώργος, κάτι.
0: Κρίεγκο.
1: Παπα-Νικολάου. Κάτι.
0: Α, Παπα-Νικολάου. Ναι. Αυτός έχει ακόμα πιο ελληνικό, ναι, όνομα.
1: Ναι. Ήταν το δεξί χέρι του Πιζάρο.
0: Του Πιζάρο, ναι, ξέρω ότι ο Πιζάρο, ναι, είχε Έλληνες κατά από την...
1: Ναι. Λοιπόν, και έμεινε και φτιάξε το και το όνομα σε Πίσκο. Και καμιά φορά του σχολεία, εμείς έχουμε το Πίσκο. Για Πίσκο, το Πίσκο δεν είναι δικό σας, δικό μας είναι. Έλληνας το φτιάξε.
0: Τσίπουρο είναι, πες.
1: Τσίπουρο. Τσίπουρο.
0: Θα ήταν καλό έτσι να γίνει μια αδελφοποίηση του Πίσκο, της περιοχής εκεί από την οποία προέρχεται, με κάποια ελληνική περιοχή που έχει Τσίπουρο, έτσι, ξέρω εγώ, κάμια Μυτιλίνη,
1: ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Μπορεί. Αυτά τα κοιτάζει ως επιτοπλίστων η πρεσβεία μας.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν γίνει ορισμένες ανταλλαγές τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει
0: έρθει καινούριος πρέσβης, γιατί έφυγε η...
1: Ναι. Έφυγε, είστε καινούριος πρέσβης.
0: Ωραία.
1: Και καινούρια. Και ο πρόξενος είναι μια κοπέλα.
0: Άλλαξε, έφυγε και ο προηγούμενος ο πρόξενος.
1: Έφυγε και ο πρόξενος.
0: Πήγανε μαζί στην.
1: Πώς
0: πήγαν στη Βραζιλία? Στη Βραζιλία πήγαν αυτοί.
1: Στη Βραζιλία πήγε. Η πρέσβης πήγε στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Στη Βραζιλία.
0: Ωραία. Τώρα δεν ξέρω, η οικογένεια όλα εντάξει, θα έρθει σε Ελλάδα, έρχεσαι?
1: Ήμουνα Απρίλιο, τώρα έρχεται ο δεύτερος μου γιος, έρχεται τον Ιούλιο.
0: Α, ωραία.
1: Εγώ αυτή τη ζέστη δεν το αποφασίζω.
0: Ναι.
1: Και θα κατέβω γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου θα
0: έρθω Ελλάδα. Τότε άμα έρθει σε Ελλάδα, ναι, πρέπει να έρθει και από εδώ να σε δούμε και από κοντά. Τώρα να εκεί...
1: περάσω και από εκεί.
0: Ναι, ναι, πρέπει αυτή τη φορά. Πώς είναι ο καιρός τώρα εκεί πέρα, είναι κρύος, είναι χειμώνας?
1: Είναι χειμώνας, είναι, αλλά δεν προβλέπω να έχουμε χειμώνα αυτό το χρόνο με το Ελνίνιο που έχει επηρεάσει εδώ πέρα. Ναι, φυσικά και ο χειμώνας δεν είναι χειμώνας τώρα να λέμε. Η χειρότερη περίπτωση, το πιο κρύο να είναι 13 βαθμούς.
0: Αχ, μάλιστα. Κατάλαβα. Αλλά σε πυρουνιάζει.
1: Άλλαξε η ζέστη. Να φανταστείς, όταν ήρθα εγώ το 98, το air condition ήταν κάτι είδος πολυτελείας. Ούτε μου θα το συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Κι όμως τώρα είναι...
0: Όλοι έχουν.
1: Α, ναι. Χρειάζεται. Έχουν, αλλά έχει αλλάξει παγκόσμια το κλίμα. Και τώρα με το Ελνίνιο που έχει,
0: ναι,
1: είναι αυτή η εποχή του τώρα, θα επηρεάσει πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήδη νομίζω βλέπουμε κάποιες, έχει αφήσει κάποια ίχνη και υποψιάζομαι δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Δυτική Ευρώπη με τους καύσονες και τα λοιπά δεν είναι άσχετο με το Ελνίνιο.
1: Μα το είναι, το περιμένουμε, τον Ίνιο, επηρεάζει τον Ίνιο μέχρι και την άλλη πλευρά της Νοτιού Αμερικής.
0: Ναι, ναι, επηρεάζει, είναι όλα αυτά συνδεδεμένα. Πάντως έχετε υγρασία εκεί από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει υγρασία, ειδικά εκεί που μένω εγώ τώρα. Είναι μία μύτη μες στη θάλασσα, ένα πολύ ήσυχο μέρος. Καμιά φορά επειδή το ωράριο μου είναι 4 ώρα το πρωί, γιατί πάω με το ωράριο της Ευρώπης.
0: Α, μάλιστα.
1: Μια φορά που φεύγω αυτή την ώρα, δεν βλέπεις τα 10 μέτρα.
0: Σοβαρά,
1: δεν βλέπεις τα 10 μέτρα από την ομίχλη.
0: Πω, πω, μάλιστα. Καθαρίζει όμως έτσι όταν βγαίνει ο...
1: Ναι, καθαρίζει, ναι. Κατά τις 6 το πρωί εκεί καθαρίζει.
0: Μάλιστα. Εκεί. Πολύ ωραία. Σπύρο, αγαπητέ Σπύρο, εντάξει, σου είχα πει ότι θα σε κρατήσω 10-15 λεπτά, σε έχω κρατήσει ήδη αρκετά. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάτι που εγώ ξέχασα να σε ρωτήσω που θα ήθελες εσύ να πεις, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να πας στη δουλειά.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι, αν κάτι ξέχασες... σχετικά με την κατάσταση εδώ στο Περού, τα είπαμε, ναι, τα οικογενειακά, ναι, τα είπαμε. Ελπίζω η Ελλάδα μας να πάει μπροστά. Η Ελλάδα μας να πάει μπροστά κάποια στιγμή. Να διορθωθούν. Και πιστεύω με την καινούρια, με το καινούριο πρωτάθλημα, επιτέλους... να βγει το τριφύλι επάνω.
0: Το
1: τριφύλι επάνω.
0: Τον καημό σου, λες εσύ.
1: Άρρωστος. Το αίμα μου δεν είναι κόκκινο, είναι πράσινο.
0: Ναι,
1: από,
0: ναι,
1: μικρό
0: μας,
1: παιδάκι, από μικρό παιδάκι στη λεωφόρο.
0: Α, μάλιστα. Θα τη χάσετε κι αυτή τώρα, θα πηγαίνετε στο βοτανικό.
1: Τώρα τη χάσετε. Ναι, βοτανικό. Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Μπορεί να σας φέρει τύχη το νέο γήπεδο όπως έφυγε το, όπως έφερε το δικό μας. Λοιπόν, σε εμάς. Επομένως.
1: Ναι, σας έφερε.
0: Έφερε, εντάξει, έφερε. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και φυσικά όταν έρθεις.
1: Η διάθεσή σας.
0: Και τα παιδιά επίσης, όταν δεν ξέρω ο ποιος είναι, ο Αχιλλέας ή
1: ο Άρης.
0: Το Άρης από πού προέρχεται, από το Αριστίδης, από το...
1: Άρης.
0: Σκέτο Άρης. Μάλιστα.
1: Και το Άρης.
0: Γιατί πολλοί λέγονται Αριστομένης, Αριστίδης.
1: Όχι,
0: Άρης. Άρης,
1: Σκέτο. Και μου βγήκε Άρης, Θεός του πολέμου, μου βγήκε.
0: Σωστά, Θεός του πολέμου. Με περικεφαλαία που λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και ο πλανήτης Άρης εκεί είναι. Μόνο που είναι κόκκινος αυτός. Μόνο που είναι κόκκινος ο πλανήτης Άρης.
1: Είναι εκεί, τα έχουμε χαλάσει. Μου τα χαλάει εκεί πέρα. για να με πειράξει, μου λέει ότι είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Σπύρο. Γεια, χαιρετισμούς. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Περού, μιλήσαμε με τον Σπύρο Μόρο, έναν φίλο της εκπομπής, επιχειρηματίας, ο οποίος, όπως μας είπε, βρίσκεται εκεί 27 χρόνια τώρα και πλέον. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα, παραμένουμε Λατινική Αμερική, πάμε Αργεντινή.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι «Δεν με νοιάζει» υποδεχόμαστε από την Αργεντινή και το Buenos Aires έναν άλλο φίλο της εκπομπής, τον Κώστα Πάπα Δημητρόπουλο. Σήμερα είμαστε στη Λατινική Αμερική, αγαπητέ Κώστα. Ξεκινήσαμε Βενεζουέλα, πήγαμε Περού, καταλήγουμε σε σένα στο όμορφο Buenos Aires, στην πόλη των Ούριων Ανέμων.
1: Σωστά, Δημήτρη. Καλημέρα από τον Buenos Aires, καλησπέρα για εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: που είσαι. Διαλέξατε Λατινική Αμερική σήμερα και εγώ βγαίνω από τον Buenos Aires, το οποίο είναι περίπου στην καρδιά του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αρκετό κρύο εδώ.
0: Έχει κρύο.
1: Γενικά έχει κρύο, ναι. Είναι ο πιο κρύος μήνας, ας το πούμε, του χρόνου, είναι ο Ιούλιος. Φέτος ήδη από τέλη Μαΐου έχει κρύο. Είναι στους 8-9 βαθμούς, λίγο ήλιο σήμερα, αλλά γενικά κρύο.
0: Μάλιστα. Το Ελνίνιο που κρύο, λένε, δεν σας έχει επηρεάσει εσάς καθόλου?
1: Όχι, εμείς είμαστε παρακάτω. Μας πιο πολύ μας επηρεάζουν φαινόμενα που έρχονται άνεμοι ακτανταστικοί, το κρύο που έρχεται από τα νότια, πιο πολύ μας επηρεάζει αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει λίγο κρύο, αλλά στις καρδιές μας έχει, ας το πούμε, τον Αργεντίνο να δώσει τον Buenos Aires ζέστη, γιατί πάει πολύ καλά η εθνική στο Μουντιάλ και είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο Μέση, οπότε εδώ έχουν παραλύσει όλα και κινούμαστε σε ρυθμό του Μουντιάλ.
0: Και εκεί δηλαδή, όπως και στη Βραζιλία, όταν παίζει η εθνική Αργεντινή, παγώνε τα πάντα, σταματάνε τα πάντα και παρακολουθούν όλοι και φοράνε και φανέλες της εθνικής.
1: Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έχω και φίλους Βραζιλιάνους, μου λένε ότι στην Βραζιλία μπορείς να φύγεις από τη δουλειά, το καταλαβαίνουν, και να γυρίσεις αργότερα. Στην Αργεντινή έχει οργανωθεί σε όλα τα πάρκα, έχουν βάλει γιγαντοοθόνες, όλοι είναι που θα δούμε το παιχνίδι, οργανώνονται σε παρέες, σε συντροφιές και έξω, για να μην το παιχνίδι δεν γίνεται τίποτα τις μέρες του παιχνιδιού. Και ειδικά για ένα λαό ο οποίος το έχει το ποδόσφαιρο, είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ένα κοινωνικό φαινόμενο και έντονο στον πληθυσμό του. Είναι σημαντικό ότι πάει καλά η εθνική και πάντα όταν αυτό συμβαίνει είναι ένα αντίβαρο στα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα.
0: Το πήρε την τελευταία φορά, έτσι δεν είναι? Στο Κατάρ το είχε σηκώσει η Αργεντινή.
1: Σωστά, το είχε σηκώσει. Είχε σηκώσει μετά από μία, νομίζω ήταν σαν τραγωδία που τελικά στο τέλος έρχεται με τη λύτρωση.
0: Ναι.
1: Είχε απανωτές αποτυχίες και το 2014, έφτασε στο τελικό, δεν το πήρε. Το 2015 και το 2016 είχε φτάσει στο τελικό του το Copa America, σαν το Euro το δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου το αυτό. Έχασε δύο φορές από τη Χιλή. Ήταν τότε που ο Μέση θέλει να φύγει από την εθνική. Είχε πει: ωραία, αυτό δεν είναι για μένα. Είχε φάει πάρα πολύ κριτική. Και θυμάμαι το 2021, όταν ήρθα για πρώτη φορά εδώ στο Buenos Aires, υπήρχε πάρα πολύ κριτική, πάρα πολύ σκέψη αν θα έπρεπε να παίζει αυτός ο παίχτης εδώ, ο προπονητής.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό, Κώστα, κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά. Ο τρόπος σκέψης.
1: Το λέω αυτό γιατί μοιάζει πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης του Αργεντίνου με το δικό μας, μόνο που είναι σαν μεγεθυμένος, φαντάζομαι.
0: Ακόμα χειρότερα δηλαδή.
1: Φορές, 100 φορές. Ναι, ναι. Οπότε είναι και ένα ωραίο μέτρο σύγκρισης, γιατί εκεί βλέπεις ότι ξέρεις, και εμείς κάπως έτσι είμαστε, ευτυχώς όχι τόσο πολύ, και αρχίζεις και προβληματίζεσαι τι μπορείς να αλλάξεις ή βλέπεις πως είναι και ο δικός μας στην Ελλάδα. Είναι έτσι, είναι η τύψη του βάθους. Μπορεί να γίνεις από ήρωας ο αποδιοπομπαίος τράγος,
0: ναι.
1: Ή στην περίπτωση του Μέση, ευτυχώς έζησε το αντίθετο και του σκαλώνει του προπονητή, να γίνεις από αποδιοπομπαίος τράγος
0: βασιλιάς.
1: Και από κάποιος ο οποίος, να γίνεις βασιλιάς από τις ωραιότερες ιστορίες, δηλαδή από το 21 μέχρι τώρα που θα παίξουν αυτό το Μουντιάλ, έχει πάρει το Μουντιάλ, έχει πάρει δύο συνεχόμενα Κόπα Αμέρικα, έχει πάρει το Super Copa που ήταν με την νικήτρια του Euro την Ιταλία, δηλαδή είναι ο πιο επιτυχημένος coach ο ένας στην ιστορία της Αργεντινής, ο πιο επιτυχημένος προπονητής ποδοσφαίρου για την εθνική ομάδα, και ο Μέση έχει φτάσει στη δικαίωσή του, τον αντιμετωπίζουν σαν ημίθεο, για να μην πω κάτι παραπάνω, εδώ πέρα.
0: Έχει ξεπεράσει το Μαραντόνα. Έχει ξεφτάσει το Μαραντόνα ή όχι, δεν νομίζεις έτσι?
1: Κοίτα, αυτό είναι ωραίο ερώτημα. Τη νέα γενιά, ναι. Στους παλιότερους, όχι.
0: Στους παλιότερους,
1: ο Μαραντόνα νομίζω συμβολίζει και περισσότερο τον Αργεντίνο, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δύσκολα από τη φαβέλα, είχε ταλέντο, έφτασε να κουβαλάει μια εθνική στους ώμους και δύο φορές μάλιστα, και το 86 που κέρδισε το παγκόσμιο Αργεντίνη στο Μεξικό και το 90 στην Ιταλία που έφτασε στο τελικό και το στερήσανε, πολλοί λένε. Και κυρίως ήταν ο τρόπος που έπαιζε ο Μαραντόνα. Δηλαδή, αν θυμάσαι και αυτό το χέρι με τους άγγλους, το μετέφραζε σαν το χέρι του Θεού, και ο Θεός μέσα στο ξεκετόβαλα και οι Άγγλοι το έπρεπε να το περιμένουν μετά αυτό που είχε γίνει από τις Μαλβίνες, με τα νησιά που μας πήραν. Δηλαδή, κάπως τα μπλεκε όλα μαζί. Και μετά από 6-7 λεπτά πετυχαίνει ίσως το πιο ωραίο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων που πέρασε τη μισή Αγγλία. Είναι αυτό το. Και του ύψους και του βάθους.
0: Ναι.
1: Και η σκοτεινή πλευρά και η φωτεινή πλευρά.
0: Όπως και η ίδια.
1: Όπως,
0: ναι. Όπως και η Αργεντινή, λέω, έχει πάει από τα ύψη στα βάθη, έτσι. Κάποτε ήταν από τις super powers, ας το πούμε, ήταν από τις υπερδυνάμεις, οικονομικές υπερδυνάμεις του πλανήτη η Αργεντινή κάποτε, έτσι. Τον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, το πρώτο 30-40 χρόνια του πρώτου του 20ου του 20ου αιώνα, μέχρι 1940-50 κάπου εκεί πέρα, ήταν από τις πιο πλούσια και από τη Γαλλία και τα λοιπά, δηλαδή ήταν πολύ πλούσια χώρα. Αλλά μετά την πήρε κάτι φόρα.
1: Το Μεσοπόλεμο ήταν η πέμπτη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, το μπορείς να το δεις αυτό και στην πόλη του Μπουένος Άιρες και στην αρχιτεκτονική της, αυτό αποτυπώνεται. Πάρα πολύ ωραία σπίτια, πάρα πολύ ωραίες γειτονιές. Και κρίση τα αρκετά τελευταία χρόνια, με προβλήματα τα οποία είναι εκεί, δεν επιλύονται ακόμα και με την κυβέρνηση του Μιλέη, υπάρχουν ερωτήματα αν θα τα καταφέρει, αν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε μακροχρόνια ανάπτυξη όπως λέει ο Μιλέη και σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, ή αν όλο αυτό το κοινωνικό και θεσμικό κόστος που υπάρχει για να πάρθουν αυτά τα μέτρα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή θα οδηγήσουν σε νέα πολιτική κρίση, θα ξαναρθούν οι υπερονιστές. Γενικά είναι ένα πάλι παράξενο, μια παράξενη εποχή για την Αργεντινή. Είναι ένα σταυροδρόμι, αλλά το καλό είναι ότι όταν είναι ο καιρός του Μουντιάλ,
0: όλα τα ξεχνάνε αυτά όλα, έτσι.
1: Τα ξεχνάνε όλα, δηλαδή από εκεί που η πολιτική ζωή και τα σκάνδαλα είναι το πούμε στο επίκεντρο, φτάνει το Μουντιάλ, ξεχνιούνται όλα, είμαστε όλοι ενωμένοι για να δούμε τι θα κάνουμε στο Μουντιάλ. Και όλα αυτό βέβαια αντανακλάται και στην κοινωνία. Θυμίζω το 86 όταν το κέρδισε η Αργεντινή στο Μεξικό, ήταν η περίοδος μετά τη δικτατορία, που ακόμα... Θυμίζω είχαν δικτατορία περίπου τον καιρό, λίγο πιο μετά από εμάς στην Ελλάδα. Το 78 κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελλο επί δικτατορίας Βιντέλα. Πολλοί λένε ότι ήταν κάπως τιμένο να το πάρει η Αργεντινή. Το 86 το κερδίζει πανάξια η Αργεντινή σε μια μεταπολίτευση, ας το πούμε, στη δικιά της μεταπολίτευση, όπου ακόμα όμως είναι έντονη αυτή πάλι στην κοινωνία. Υπάρχουν και οι... και μέλη της δικτατορίας που είναι ενεργά, υπάρχει η δίκη για όσους είναι στην ευθύ. Μια πολύ ωραία ταινία είναι το Αργεντίνα 1985, όπου περιγράφει αυτή η δίκη που έγινε για τους φουντικούς με τον Ρικάρδο Νταρίν, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μια πάρα πολύ ωραία ταινία και δείχνει όλο αυτό το κλίμα της μεταπολίτευσης, μια δικτατορία σκληρής που είχε τους δεσαπαρεσίδους, τους εξαφανισμένους, βασανιστήρια, εκτελέσεις, απαγωγές, μάνες που χωρίζονταν τα παιδιά τους για να δοθούν σε υιοθεσία σε άλλες οικογένειες. Ήταν μια σκληρή δικτατορία και η μεταπολίτευση ήταν δύσκολη και μακρά. Δεν ήταν όπως ήταν σε εμάς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εμείς ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, το 80 κάπως με τα χρήματα που έπαιξαν στην ελληνική αγορά, κάπως αυτό ηρέμησε, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθησαμε άλλο δρόμο. Εδώ είναι ακόμα έντονο το οι αναφορές.
0: Α, ναι.
1: Και το...
0: Οι μνήμες, ναι, δηλαδή ακόμη οι μνήμες υπάρχουν, αυτό λες. Υπάρχουν ζωντανές.
1: Ναι, ναι, αυτή τη
0: πολύ ισχυρές μνήμες, μάλιστα. Πάντως, επειδή βλέπω ότι και ο χρόνος τελειώνει, όταν κερδίζει η Εθνική Αργεντινή, πανηγυρίζεται, δεν τα σπάτε.
1: Είμαστε όλοι στους δρόμους, μεγάλο πανηγύρι, πιστεύτηκα στην τηλεόραση ολόκληρες αναλύσεις. Ναι. Όταν χάνουμε, συλλογική κατάθλιψη, τι έφταξε, πού πρέπει να παίξει ο Μέση, πού πρέπει να αλλάξει, γιατί το σύστημα είναι έτσι, γιατί δεν είναι αλλιώς, δεν παίζει. Κάπως όπως εμείς στην Ελλάδα, αλλά φανταστείτε το επί 10, ναι, με ένα μεγεθυντικό φακό.
0: Ναι, το λέω αυτό επειδή στη Γαλλία κάθε φορά που, που κερδίζουν κάτι, ας πούμε, γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή σπάνες καταστήματα, βγαίνουν στους δρόμους, καταστρέφουν, εκεί δεν έχει τέτοια.
1: Εμάς εδώ θα μας δεις πάνω σε στάσεις λεωφορείων, να έχουμε σκαρπαλώσεις σε μπαλκόνια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Κοπέλες να βγαίνουν γυμνές στον δρόμο, αυτό είχε συμβεί και στο τελευταίο Μουντιάλ, είχε βίντεο. Ναι. Όλοι πίνουν, ανταλλιές, αγκαλιάζεις περαστικούς. Είναι πάρα πολύ υγιές αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Και τι λέτε για την Αργεντίνα, πώς το λέτε, μπρος Αργεντινή, ποιο είναι το σύνθημα εκεί πέρα?
1: Ναι, είναι το Vamos Argentina.
0: Vamos Argentina.
1: Vamos Selección.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, έπρεπε να πάμε και Βενεζουέλα λόγω των γεγονότων.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Τι να πω, καλό υπόλοιπο χειμώνα. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να είναι...
1: Ναι.
0: Πιο μαλλιός. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ, σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά από την Αθήνα.
1: Γεια από τον Buenos Aires.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο 10 με 12 αντί για 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς αποθήκη Ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δύο ομάδες πεζοπόρων και ειδική ομάδα για χημικά και βιολογικά περιστατικά της 3ης ΕΜΑΚ. Ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Νωρίτερα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να προστατευτούν από τους πυκνούς καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και νέα πυρκαγιά στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά παραμένει εκτός κατοικημένης περιοχής. Στην περιοχή βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων εγκλωβισμένων στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα, στο Καράκας διακόπηκε η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της περιδικής του Eco Rally Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσε εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας λόγο για μείζον σκάνδαλο παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων για κομματικό όφελος και χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ και ευτυχώς. While God's searching for a faraway girl. Ο Nick Cave στην πλατεία νερού χτες το βράδυ ήταν αυτός ακριβώς που περιμέναμε, όπως σημειώνει η Χριστίνα Τσατσαράγκου σήμερα στην σελίδα News 24/7. Να κολυμπάει σε μια ανθρώπινη θάλασσα με το μαύρο τσαλάκο το κοστούμι, το διαπεραστικό βλέμμα, τη φωνή που μπορεί μέσα σε μια φράση να χωρέσει την τρυφερότητα και την απειλή.

Το πένθος εξακολουθεί να υπάρχει, έχει όμως μεταμορφωθεί σε κάτι φωτεινότερο. Κάθε τραγούδι ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό. Και χτες το βράδυ, στο φεστιβάλ στην πλατεία νερού, ο Κέιβ έπεσε με ορμή πάνω στον κόσμο, άγγιζε χέρια, ζήτησε χαρτομάντιλο, χαμογέλασε πολύ περισσότερο από άλλες εποχές και έδωσε την αίσθηση ότι η επικοινωνία με τον κόσμο είχε μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα ίδια του τα τραγούδια. Εξαιρετικό νομίζω το κομμάτι της Χριστίνας Τσαζαράγκου και πολλοί ήταν αυτοί που έγραψαν και γράφουν ακόμα για την εμπειρία, τη δική τους εμπειρία, το δικό τους μικρό θεό των καθημερινών περιπετειών και απολαύσεων, τον Nick Cave.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας αυτή την ώρα 5 με 6 ώρα Ελλάδας. Και το λέω και το τονίζω γιατί και μέσα από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και γενικότερα από τις συχνότητες του Earth News Radio, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση, μας συναντάτε και σας συναντούμε προσπαθώντας να προλάβουμε την επικαιρότητα που έχει ξημερώσει τη μέρα, που έχει έρθει με τη μέρα αρκετά δυνατή, αρκετά δυναμική και σίγουρα με αρκετά σκοτεινά χρώματα, διότι υπάρχει και χειρότερο στοιχείο της φύσης, σκεφτόμουν, που βρυχάται και ισοπεδώνει, χειρότερο και από τον καύσωνα της Ευρώπης, χειρότερο και από τις υψηλές ακραίες καιρικές συνθήκες, και αναφέρομαι βέβαια στο σεισμό. Το σεισμό, ειδικά όταν είναι δίδυμος όπως ήταν αυτός της Βενεζουέλας και εκδηλώνεται σε μία άκρος σεισμογενή περιοχή. Αυτό ήταν και παραμένει το πρώτο θέμα διεθνώς και μας υποδεικνύει ότι όταν η φύση πραγματικά βρυχάται, όλα σιωπούν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της φύσης και η καρδιά και το μυαλό μας είναι ακριβώς με το λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται, όχι μόνο με την ελληνική κοινότητα αλλά και τους ανθρώπους γενικά, τους πολίτες που μένουν σε αυτή την υπέροχη παραμυθένια χώρα με όλα τα προβλήματα που αυτή έχει ειδικά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες θα έλεγα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 6 παρακολουθώντας λοιπόν την επικαιρότητα και θα πάμε να συναντήσουμε στο Καράκας της Βενεζουέλας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Γεια σας από την Αθήνα, κύριε Μαραγγέλη.
1: Γεια σας.
0: Πρώτα απ' όλα να δηλώσουμε και την συμπαράστασή μας και την αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας βεβαίως για τους 2.500 Έλληνες που διαβίουν σε όλη τη χώρα αλλά και για όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Πείτε μας. Και για τη Βενεζουέλα, ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Για τη Βενεζουέλα και βέβαια και εμείς τους Έλληνες που είμαστε εδώ, που ζούμε όλα αυτά. Ευτυχώς ο ελληνισμός είμαστε... εντάξει, δηλαδή δεν έχουμε πάθει ζημίες και είμαστε όλοι, σχεδόν όλοι μέχρι εκεί που ξέρω, είμαστε καλά στην υγεία, δεν έχουμε αγνοούμενος ούτε τίποτα από αυτά.
0: Άρα από το πρωί που είχατε μιλήσει εδώ στο Earth News Radio στους συναδέλφους, κύριε Μαραγγέλη, μέχρι τώρα, γιατί θέλαμε να έχουμε μια συνέχεια των ειδήσεων και της κατάστασης που επικρατεί εκεί, ευτυχώς για τους συμπατριώτες μας δεν έχετε κάτι που να σας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, είμαστε στο ίδιο καλό σημείο, ας πούμε.
1: Ναι. Χαίρομαι ότι υπάρχουν δύο οικογένειες σε μια περιοχή που έγινε μεγάλες ζημίες, αλλά δεν έχουμε επικοινωνήσει ακόμα, αλλά δεν έχουμε ακούσει και τίποτα δυσάρεστο για αυτούς, αλλά πρέπει να βεβαιωθώ ότι αν είναι εντάξει, αν είναι καλά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι εντάξει, ναι. Καλά είμαστε. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα.
0: Εσείς, η οικογένειά σας, οι δικοί σας άνθρωποι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Mm-hmm. Καλά είμαστε.
0: Συνεχίζεται τώρα η μετασεισμική ακολουθία.

0: Κοιτάξτε, σήμερα εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Mm. Παρόλο που μου έχουν ειδοποιήσει ότι έχουν γίνει καμία εικοσαριά μετασεισμούς, εγώ δεν έχω καταλάβει. Μέχρι εχθές, εχθές το βράδυ, όχι το βράδυ, ξημερώματα τώρα το πρωί, ναι, κατάλαβα ένα, αλλά δεν ήταν και τόσο ισχυρό. Και εντάξει, όσο πάει λιγοστεύει η δύναμη mm-hmm. από τους μετασεισμούς, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι θα κρατήσει μερικές ημέρες, εβδομάδα περίπου.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο πάει θα λιγοστεύσει, ναι, η δύναμη. Mm-hmm. Ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τα δίκτυα, με το νερό, τις επικοινωνίες?
0: Στην αρχή ναι, υπήρχαν προβλήματα. Αλλά και εμείς επίσης στο σπίτι μας κόπηκε αμέσως το ρεύμα την ώρα που έγινε ο σεισμός, και κατά τις 6 και που έγινε και κατά τα μεσάνυχτα μας ξαναήρθε το φως. Και εντάξει, είμαστε εντάξει τώρα. Πρέπει να πούμε, είμαστε normal. Τώρα ζημίες, αυτό περιμένουμε να δούμε, οι καταστροφές οι μεγάλες. Τι έχει γίνει, να ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς και αν μπορούμε να βάλουμε το χέρι να βοηθήσουμε κάπου, πολύ ευχαρίστω.
1: Ναι, γενικότερα,
0: γιατί είναι μεγάλη ανάγκη.
1: Βέβαια, γενικότερα τα μέσα, γενικώς, από πού εσείς ενημερώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε? Οι αρχές δηλαδή ενημερώνουν τους πολίτες από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, πώς γίνεται?
0: Από τα μέσα μαζική ενημέρωση, από το ίντερνετ. Έχουμε μερικά κανάλια που ξέρουμε που είναι σοβαρά και τα λοιπά και ακολουθούμε mm-hmm, τι mm-hmm. λένε και ναι.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος ο κόσμος τι λέει, ανεβάζουν και αυτοί, πάνε βλέπουν, κοίταξε τι έγινε εδώ, έτσι. Έτσι μαθαίνουμε τι έγινε.
1: Ναι.
0: Και από τις αρχές βέβαια τους, το θέμα από τα θύματα και τα λοιπά, από εκεί, από τις αρχές.
1: Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, τα σπίτια και οι πολυκατοικίες που γκρεμίστηκαν σαν τραπουλόχαρτα είχαν προφανώς κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο ότι ήταν παλιά, αλλά μάλλον είχαν χτιστεί με κανόνες που δεν ήταν αντίστοιχοι προς την ασφάλεια των κτηρίων.
0: Τώρα η αλήθεια είναι, και με την ακρίβεια δεν μπορώ να σας πω, αλλά ήτανε και παλιά κτίρια.
1: Ήταν και παλιά.
0: Αλλά τόσο τα μεγάλα τα κτίρια που πέσανε, κάτι δεν πήγε καλά εκεί πέρα, γιατί τα περισσότερα που έχουν πέσει είναι παλιά κτίρια, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υπάρχει νόμος εδώ,
1: ναι,
0: από πολλά χρόνια, ότι τα μεγάλα τα κτίρια πρέπει από πόσους ορόφους και πάνω πρέπει να έχουν τα αντισεισμικές βάσεις και τα λοιπά.
1: Βέβαια. Γενικά η εικόνα στην πόλη, στο κέντρο, στα προάστια, από όσο μπορείτε να έχετε εικόνα, κύριε Μαραγγέλη, πώς είναι? Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στα σπίτια, φαντάζομαι. Πώς περνούν τις ώρες τους, πώς θα περάσουν τις επόμενες μέρες και νύχτες? Θα δημιουργηθούν, ξέρω εγώ, σκηνές? Τι βλέπετε, υπάρχει μια ετοιμότητα?
0: Όσο πάει έχει ησυχάσει ο κόσμος. Στην αρχή βέβαια, χθες το βράδυ μέχρι αργά, μέχρι ξημερώματα ο κόσμος στο δρόμο, αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους και έχουν αυτοί που έχουν πάθει ζημίες στα σπίτια τους, ναι, έχουν πάει σε κέντρα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακούσει. Να σας πω ότι εχθές μετά το σεισμό οι σιρήνες πηγαίνουν, ερχόταν ώρες. Τώρα σήμερα δεν έχω ακούσει ούτε μία.
1: Α, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα τόσο γρήγορα. Που σημαίνει ότι
0: ναι.
1: Γενικότερα, από όσο θυμάστε τον εαυτό σας, καταρχάς, πόσα χρόνια μένετε στο Καράκας?
0: Όχι, εγώ είμαι γεννημένος εδώ.
1: Α, όλη σας τη ζωή λοιπόν. Επομένως,
0: ναι.
1: Έχετε βιώσει ξανά τόσο έντονο σεισμό, κύριε Μαραγγέλη?
0: Όχι, ποτέ.
1: Όχι,
0: ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι. Αυτό που έχω πει είναι το πιο ισχυρό που έχει γίνει στο Καράκας είναι το 67.
1: Με.
0: Το 1967 που έχει 6,7 ρίχτερ. 5,7 εκεί.
1: Ναι.
0: Και πριν από αυτό, πριν το 1900, δηλαδή 1800 τόσο, που δεν είχαν καταγραφεί τίποτα από αυτό, σεισμούς, αλλά... εδώ η Βενεζουέλα δεν συνήθως δεν γίνονται μεγάλος σεισμός. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αυτή η προετοιμασία για μεγάλες ζημίες. Για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν γίνονται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να εκδηλωθεί τόσο έντονος σεισμός, από όσο διαβάζουμε και εμείς τα στατιστικά στοιχεία που είναι γνωστά. Και κάτι τελευταίο, σίγουρα είναι πολύ μακάβριο, αλλά ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι για 164, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλος φόβος για πάνω από 10.000 αγνοούμενους, κύριε Μαραγγέλη. Αυτό μεταδίδουν τα μέσα εκεί τα τοπικά?
0: Ναι, το έχω δει και εγώ, αλλά εγώ νομίζω το έχουν παρακάνει. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς νεκρούς, μπορούμε να πούμε και χιλιάδες, αλλά όχι και 100 και 50, όχι και τόσο.
1: Μάλιστα. Ναι. Μακάρι, όλοι
0: δεν
1: το
0: ξέρω,
1: ευχόμαστε.
0: Δεν ξέρω. Λέω η γνώμη μου τώρα. Βεβαίως, μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Η εκτίμησή σας, βέβαια. Και μακάρι να βγει αληθινή. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε δύναμη και να τελειώσουν όλα γρήγορα και αυτή η περιπέτεια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης, ήταν και πάλι μαζί μας σήμερα. Μίλησε και το πρωί στο Earth News Radio 105,8, πολύ πρωί. Και τώρα θελήσαμε να δούμε στην εξέλιξη της μέρας και του φαινομένου πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αλλά και η πολιτεία. Ακούσαμε ότι μάλλον επικρατεί μια σχετική ηρεμία, έχουν αναδιοργανωθεί και οι αρχές και οι υποδομές, και βέβαια αυτό που μαθαίνουμε εμείς από τα ειδησιογραφικά δίκτυα είναι πολύ πιο χαοτικό, πολύ πιο δραματικό. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε στο καλύτερο δυνατό σενάριο, από τη στιγμή που δεν μπορεί κανένας να πει μα γιατί έγινε αυτό. Εγώ το ρώτησα για τα κτίρια, γιατί διάβαζα ότι ξέρω εγώ πολυκατοικίες 60 ετών και άνω άντεξαν, ενώ κτίρια που ήταν ας πούμε πολυόροφα μεν αλλά νεότερων χρόνων, προφανώς αν δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές ή είχαν την ατυχία να βρίσκονται πάνω σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, κατέρευσαν.

Για να γυρίσουμε εδώ στα της χώρας μας, είχαμε και έχουμε μία μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, εργοστάσιο χαρτιών, έχει χύσει και το 112 και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο μαύρος καπνός παντού, ενώ νωρίτερα είχαμε αυτό το πρόβλημα με το ευτυχώς ατύχημα μόνο, με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε, το υδροφόρο, που κατέπεσε στο ναό ποταμό στα Γρεβενά, έξω από τα Ιωάννα, μάλλον εκεί στο Μέτσοβο, στη μάχη κατάσβεσης της φωτιάς προς τα Γρεβενά. Καταλαβαίνετε, τα συζητούσαμε και χθες, οι δασικές πυρκαγιές ας παραμείνουν έτσι πολύ σποραδικές. Βέβαια, αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα στο Ηράκλειο δεν είναι δασική, είναι αστική, είναι σε εργοστάσιο χαρτιών και φαίνεται να επηρεάζει και κάποια γειτονικά σπίτια. Θα έχουμε πολύ νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο.

0: σήμερα, εάν τα πράγματα δεν είχαν αυτή την έκτακτη επικαιρότητα και αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το φαινόμενο του σεισμού στη Βενεζουέλα, είχαμε κανονίσει και ευτυχώς πιστεύω πως δεν θα το χάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μια πολύ ωραία συζήτηση για τις κλασικές σπουδές, για το αν ακόμα και η Οδύσσια του Νόλαν, με όλο τον τόρο που έχει προκαλέσει ως συζήτηση, θα μπορούσε να βοηθήσει να ανανεώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών ανά τον κόσμο, στα πανεπιστήμια του κόσμου, προς τις κλασικές σπουδές. Θα είχε ενδιαφέρον να μας το απαντήσει και αυτό ο Γιάννης Τζακαράκης, ο εκπαιδευτικός αναλυτής που έχουμε κανονίσει τώρα να είναι στη γραμμή, γιατί εκτός όλων των άλλων, ψάχνοντας εγώ τα δικά μου, Γιάννη Τζακαράκη, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, Ελένη, σε εσένα και τους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε και πάλι μαζί.
0: Και εμάς το ίδιο. Εμείς το σε καλέσαμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και το χρόνο σου, διότι σήμερα, πριν από λίγες ώρες, είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όπου θέλεις απαντάς, τις αφήνουμε για λίγο τις κλασικές σπουδές. Εσύ και έτσι κι αλλιώς νομίζω είσαι φυσικός, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι φυσικός, ναι. Το πτυχίο μου είναι φυσικός.
0: Και από ό,τι διάβασα, ας πάμε να πούμε αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι διάβασα, Γιάννη, το μάθημα της φυσικής ήταν αυτό που τελικά δεν χαντάκωσε τους μαθητές, να το πω έτσι.
1: Τη φετινή χρονιά οι βαθμολογίες στη φυσική έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση στους αριστούχους. Η φυσική μαζί με τις αρχές οικονομικής θεωρίας, το οικονομία, όπως λέμε πια το μάθημα,
0: ναι,
1: είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της χρονιάς, έτσι κι αλλιώς, για αντίθετους όμως λόγους. Πράγματι, αν θέλεις να πούμε πολύ γρήγορα μια εικόνα των τεσσάρων επιστημονικών
0: φυσικά
1: πεδίων.
0: Και θα τα πούμε και το πολύ γρήγορα είναι σχετικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο να σε διακόψω και να συνεχίσουμε μετά για τους τύπους.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε μην αγχώνεσαι, δεν θέλω να αγχώνεται κανείς στην εκπομπή. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο είχαμε μια πτώση αριστούχος στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η ιστορία παρέμεινε στο ένα στους δύο να γράφει κάτω από την βάση. Λειτουργήσαν τα λατινικά ως σωσίβιο με κάποιες καλές επιδόσεις. Πιθανότατα θα έχουμε, αν βάλουμε και τη γλώσσα που κινήθηκε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα, λίγο λιγότερο καλά, θα έχουμε μια μάλλον ήπια επιχώρηση των βάσεων ακόμα και στις σχολές της νομικής της ψυχολογίας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ενώ η χημεία πίεσε τους μέσους όρους προς τα κάτω, η σημαντική άνοδος της φυσικής από αριστούχους κοντά στο 9,5% να φτάνουν στο 30%. Αυτό είναι 200% επάνω αριστούχοι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Προφανώς συγκρατά την πτώση που θα μπορούσε να προκληθεί από το μάθημα της χημείας. Εδώ πιθανό να έχουμε σταθεροποίηση και άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η χημεία που επίσης δυσκόλεψε αντίστοιχα και τους μαθητές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, δυσκόλεψε το ίδιο και τους μαθητές του τρίτου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου των επιστημών υγείας και ζωής, με αποτέλεσμα να έχουμε μία πτώση των αριστούχων κατά ένα μικρό ποσοστό και σε ένα ποσοστό 3,2%, ας το πούμε έτσι, αύξηση, μάλλον συγγνώμη, του κάτω από τη βάση.
0: Ναι.
1: Μικρή πτώση όμως στους αριστούχους. Mm-hmm. Περίπου οι αριστούχοι και στη χημεία παρέμειναν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Εδώ λίγο πολύ περιμένουμε κάποιες πτώσεις, πάλι όχι ιδιαίτερα σημαντικές, στις σχολές των ιατρικών, των οδιατρικών και των φαρμακευτικών σχολών.
0: Mm-hmm.
1: Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, εδώ το πιο πολυπιθές πεδίο, με πάνω από 28.000 υποψηφίους, είχαμε μία πτώση των αριστούχων στο μάθημα της οικονομίας από το περίπου 29,5% στο 14%.
0: Mm-hmm.
1: Με το κάτω από τη βάση να αυξάνεται από το 41% στο 48%. Εδώ λοιπόν έχουμε
0: ένα στους δύο σχεδόν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια κατάρρευση των επιδόσεων στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Και βάζεις εδώ άνω τελεία, Γιάννη Τζακαράκη, για να πάμε στους τίτλους. Μας περιμένεις πολύ λίγο και συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, ειδικά για το πεδίο που αδικήσαμε, το οικονομικό. Σε ευχαριστώ.
1: Ακριβώς. Με μεγάλη μου χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιές στον ορχομενό Βιωτίας ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σώοι δύο επιβαίνοντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στην νοτιοδυτική Αγγλία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε πάντα, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Προσπαθούμε και να το, πώς να το πούμε, να το εξοραίσουμε, να το γλυκάνουμε το πράγμα. Γιατί συνεχώς σας μεταδίδουμε με, δια της μεθόδου του βομβαρδισμού, πολύ ζωφερές ειδήσεις. Και ωστόσο τα στοιχεία τώρα που συνομιλούμε, μας παρουσιάζει μάλλον ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Τζακαράκης, έχουν να κάνουν και με το θέμα, συγκυριακά τώρα έγινε αυτό, με το θέμα που θα παρουσιάσουμε μετά περί της τροφής ή της ανανέωσης του ενδιαφέροντος προς τις κλασικές σπουδές στα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Γιάννης είναι μαζί μας. Γιάννη Τζακαράκη, και πάλι γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και
0: καλησπέρα,
1: πάλι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, σε είχαμε διακόψει και ευχαριστώ για την υπομονή σου. Εκεί στο σημείο που μιλούσες για το πεδίο με την οικονομία.
1: Ακριβώς. Εκεί που 28.000 και πλέον υποψήφοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε παραδοσιακά τα μαθηματικά να βρίσκονται σε σοβαρά ποσοστά κατά τη βάση, αν και λιγότερο φέτος, το 64% από το περσινό 73%. Μαζί λοιπόν με την οικονομία, το μάθημα το οποίο παρουσίασε φέτος την μεγαλύτερη πτώση επιδόσεων, πιστεύω ότι θα επηρεάσουν τις βάσεις σε αυτή την περίπτωση πτωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε να δούμε να υποχωρούν οι βάσεις στα τμήματα πληροφορικής της περιφέρειας, ενώ και κάποια κεντρικά τμήματα θα παρουσιάσουν μικρότερη πτώση λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης που υπάρχει στο λεκανοπέδιο, όπου έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι πλέον.
0: Άρα, συνοπτικά και εν κατακλείδη, εγώ καταλαβαίνω ότι στα αρχαία, την ιστορία, την οικονομία και ποιο άλλο μάθημα θα βάζαμε φέτος.
1: Νομίζω ότι και η χημεία φέτος
0: και στη χημεία
1: ήταν ένα μάθημα το οποίο παρουσίασε αυξημένη δυσκολία για τους υποψηφίους.
0: Γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48%, αυτό δεν είναι ένα αμεληταίο στοιχείο, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Όχι,
0: που τα παρακολουθείς εσύ.
1: Όχι, να πω ότι γενικά τα στατιστικά κάθε χρόνο δείχνουν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση τη γλώσσα, πολύ σημαντικά ποσοστά επιδόσεων των υποψηφίων κάτω από τη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σκύψει κανείς να το αναλύσει σοβαρά.
0: Mm-hmm.
1: Οι κατανομές, ας το πούμε έτσι που το λέμε εμείς οι φυσικοί και οι μαθηματικοί, δεν είναι κανονικές πέραν του μαθήματος της γλώσσας. Όπου και εκεί έχουμε, νομίζω, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αριστούχος 19-20 στη γλώσσα είναι 2 σε όλη την Ελλάδα από έναν που ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να πω εν συντομία και με όσο χρόνο μου διαθέτεις, Έλενα.
0: Ναι, και θα τα ξαναπούμε. Αλλά ναι, θέλω να πεις το συμπέρασμά σου για τώρα.
1: Τα επόμενα βήματα των υποψηφίων θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Mm-hmm.
1: Προτείνω στους υποψηφίους σε αυτό το διάστημα να αφιερώσουν χρόνο στο να επιλέξουν σχολές και τμήματα που τους ενδιαφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης να επιλέξουν ανθρώπους με γνώση να τους βοηθήσουν να κάνουν επιτυχημένο μηχανογραφικό, μια και περίπου το 55% των Ελλήνων παρατάνε τις σπουδές τους, θα το πω έτσι όπως το λέγεται στην καθημερινότητα. Κυρίως αυτό γίνεται λόγω λαθών στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ότι στα 18 μας δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Συγχαρητήρια σε όσους έχουν κάνει τις επιδόσεις του, να έχουν πετύχει τις επιδόσεις που ονειρεύονταν, αλλά και για τους υπόλοιπους, στα 18 μας δεν τελειώνει τίποτα.
0: Γιάννη Τσακαράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ζω για τη μέρα που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια στον κόσμο και δεν θα χρειάζεται να μετράμε ποσοστά, μόρια, αναμετρηθούν με τη ζωή και τις δοκιμασίες αργότερα. Υπάρχουν τρόποι για να αξιολογηθούν και να, πώς να το πούμε, να χωριστούν, να διαχωριστούν αυτοί που είναι, που θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν από εκείνους που δεν το θέλουν τόσο πολύ.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης για μια μελλοντική συνάντηση.
0: Είναι, θα τα πούμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση, Γιάννη Τσακαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη χαρά μου, δικιά μου. Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί ήδη οι ακροατές μας αναφέρουν ότι πολύ κοντά στο σπίτι τους είναι αυτή η πυρκαγιά, στο εργοστάσιο χαρτιών. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από το Ηράκλειο είναι μαζί μας. Σταυρούλα, γεια σου.
2: Ναι, καλό απόγευμα, όσο καλό απόγευμα είναι για τους κατοίκους εδώ της περιοχής του Άγιου Γιάννη του Χωστού. Με την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε μια αποθήκη εμπορίας χαρτικών ειδών Η εικόνα που έχουμε είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον άδειο χώρο της επιχείρησης, από παλέτες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Είναι κάτι το οποίο θα το δει το αναγκαστικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλά λόγω και των ενισχυμένων βορειοδυτικών ανέμων που πνέουν σήμερα στο Ηράκλειο, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Είναι και μια αποθήκη η οποία όχι απλά γετνιάζει, έχει.
0: Μεσοτυχία, ακουμπάει που λέμε.
2: Ακούτε και το ελικόπτερο, γιατί σηκώθηκε 4 παρα 20, σηκώθηκε και το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο δεν έχει σταματήσει από εκείνη την ώρα να κάνει ρήψη νερού. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση είναι δίπλα, δηλαδή είναι μεσοτυχία με σπίτια και επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Το γεγονός αυτό δυσκόλευσε και το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να μπορέσει να προσεγγίσει. Είναι και σε μια περιοχή που θα πρέπει να το πούμε αυτό, η οποία έχει απίστευτο κυκλοφοριακό φόρτο, και ήταν εκείνη η ώρα πραγματικά που δεν μπορούσε τα οχήματα
0: να περάσει τίποτα.
2: Είχε μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση που, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έχουν πάθει σοβαρότατες υλικές ζημιές δύο γειτονικές πολυκατοικίες. Έχουν υποστεί ζημιές τα δωμάτια τα οποία είναι από την πλευρά που βρίσκεται και η επιχείρηση, δηλαδή από εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Έχουν υποστεί ζημιές τα υπνοδωμάτια και στις δύο πολυκατοικίες. Είναι δύο διόροφες, τριόροφες πολυκατοικίες και έχουν υποστεί ζημιές. Έχει υποστεί ζημιές μία επιχείρηση η οποία είναι ακριβώς πίσω από την αποθήκη στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι μία επιχείρηση με ηλεκτρολογικό υλικό. Έχει καταστραφεί η αποθήκη της που βρίσκεται στο υπόγειο και έχει υποστεί ζημιές και η επιχείρηση η οποία είναι στο ισόγειο πάνω στο κεντρικό δρόμο της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
2: Έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Έχεις δηλαδή την εντύπωση, Σταυρούλα, ότι αρχίζει να ελέγχεται κάπως η φωτιά?
2: Έχει ελεγχθεί. Βεβαίως έχουμε ακόμα πυκνούς καπνούς, αλλά έχει ελεγχθεί η φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή, αλλά βεβαίως έχει πάρα πολλούς καπνούς.
0: Έχει ήδη και καπνούς και για το αναπνευστικό των κατοίκων είναι πρόβλημα.
2: Και να πω ότι και στις 3:30, μάλλον 4:20 ήχησε και το 112 της πολιτικής προστασίας και ζητούσε από τους κατοίκους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το οποίο αναπνέουν και αναπνέουμε όλοι μας που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο μπορεί να είναι επικίνδυνο για εκείνους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Πάντως θα πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι κινδύνευσαν άνθρωποι, γιατί στις πολυκατοικίες που σας λέω εκείνη την ώρα ήταν εκεί 3 η ώρα, οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους, ευτυχώς πρόλαβαν να βγουν. Δεν έχουμε τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε και κανείς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά και το θέμα της περιουσίας, της καταστροφής, έστω και μονομερός αρκετά μεγάλου μέρους των κατοικιών αυτών που μας λες, είναι πρόβλημα. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.

0: Πλησιάζει 6 παρατέταρτο η ώρα εδώ, στην ώρα της Αθήνας, στην ώρα της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και όπως σας το είχα υποσχεθεί, με έναν ωραίο τρόπο που συνήθως ενορχιστρώνει ο δαίμον του ραδιοφώνου, το θέμα που είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε με την καλεσμένη μας ταιριάζει αρκετά, δηλαδή έρχεται και δένει με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές. Αλλά πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσουμε. Είναι η κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Καλιφόρνια, από την άγρια ή μακρινή Δύση.
0: Τη Δύση, πράγματι, που ελπίζω να μην έχετε σεισμούς, φωτιές, καύσωνες, να είσαστε κάπως ήρεμα
1: έτσι,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι, έτσι όπως τα λέτε.
0: Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα είχε την πολύ ωραία ιδέα, αφού της έριξα εγώ τη σπίθα, να σας αναζητήσει η κυρία Καρανίκα, επειδή ακριβώς σε ένα μακρινό όντως πανεπιστήμιο της Δύσης, της Αμερικής, διδάσκεται κλασικές σπουδές. Και εγώ λοιπόν είχα την ιδέα ότι μήπως με την ταινία του Νόλαν Οδύσσια θα υπάρξει μια ανανέωση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών για τα μαθήματα και τις κλασικές σπουδές, τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση. Πώς το βλέπετε?
1: Νομίζω πως ναι, δηλαδή την αναμένουμε και για να είμαι ειλικρινής ετοιμαζόμαστε κιόλας. Ήδη κάνω ένα μάθημα τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο το δικό μου, όλα τα μαθήματά μας είναι best seller, δηλαδή είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό όπως είπατε, η πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή στα πανεπιστήμια έχουμε μαθήματα γενικής ανθρωπιστικής παιδείας και μέσα σε αυτά ίσως από τα πρώτα από τα πιο ευπόλυτα να το πω έτσι, είναι το μάθημα της μυθολογίας. Και βέβαια πέρα από τη μυθολογία είναι και η αρχαία ιστορία και η ελληνική και η ρωμαϊκή.
0: Και η ρωμαϊκή, ναι. Πήγα να πω και παγκόσμια, αλλά ναι. Ξεκινάτε από τις πηγές, από τις ρίζες.
1: Ναι, ναι, κυρίως από τις ρίζες. Δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διδάσκονται τα κλασικά κείμενα. Ούτε η αρχαία ιστορία, παρά μόνο στα πλαίσια μαθημάτων παγκόσμιας ιστορίας. Οπότε εμείς στο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνουμε τη δουλειά, ας πούμε, να εισάγουμε, να μοιήσουμε αν θέλετε τους φοιτητές, ας πούμε, και στη γνώση αλλά και στις ερμηνευτικές μεθόδους και να τους προκαλέσουμε να δουν όλα αυτά τα κείμενα και όλο τον πολιτισμό και πιο δημιουργικά. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς παίζουμε ένα ρόλο στο ότι υπάρχει η πληθώρα.
0: Σίγουρα, δεν το συζητώ. Εγώ με ενθουσιασμό το ακούω αυτό που μου λέτε. Είναι μάθημα επιλογής, δηλαδή, ας πούμε το δικό σας είναι επιλογής?
1: Ναι, είναι μάθημα επιλογής, αλλά όλοι οι φοιτητές πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα στις ανθρωπιστικές σπουδές. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα από τα διάφορα μαθήματα επιλογής είναι και το δικό μας και πάει πάρα πολύ καλά.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, είναι κάθε φορά που η σύγχρονη λογοτεχνία, οι ταινίες, οι σειρές αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, όπως είπατε, ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τα κλασικά. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Ακόμα κι αν φαντάζομαι, κυρία Καρανίκα, ως γνώστρια βέβαια και καθηγήτρια ειδική επί των κλασικών σπουδών, ακόμα κι αν μία ταινία ή ένα μυθιστόρημα ή ένα, ξέρω εγώ, ένα best seller, οτιδήποτε, δεν έχει την απόλυτη έγκριση των ειδικών. Δηλαδή στην Οδύσσια μπορεί να γίνονται αρκετά ατοπήματα, αρκετές ακροβασίες, ναι, που λέω και εγώ, και συζητήθηκε ήδη και εδώ στην Ελλάδα. Θα τα έχετε ακούσει κι εσείς. Γιατί παρουσιάζουν την ωραία Ελένη ως μαύρη, γιατί ξέρω εγώ δείχνουν έτσι τον τάδε ήρωα κλπ. Ακόμα κι αν. Δηλαδή σε αυτό τι
1: ακόμη
0: απαντάτε?
1: Ακόμα κι αν. Ναι, κοιτάξτε, κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία ή αντίστοιχα ένα καινούριο λογοτεχνικό έργο, έχουμε μια κατάθεση ενός συγγραφέα, ενός συνόλου καλλιτεχνών και βέβαια και από πίσω επιχειρήσεων, ειδικά για τις ταινίες και το Hollywood με τα στούντιο. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι σύγχρονα κατασκευάσματα,
0: ναι,
1: σύγχρονες δημιουργίες. και απευθύνονται κυρίως και πρωτίστως στο κοινό της εποχής τους και νομίζω ότι μιλάνε για τα θέματα της εποχής τους. Αλλά αυτή η άγγιση έμπνευσης, ας πούμε, από μας, με την έννοια
0: ναι,
1: από
0: όχι,
1: την
0: όχι, μα είστε μέσα σε αυτή την...
1: Δίνει ένα σημαντικό στίγμα στην έκφραση και στη σκέψη τη σύγχρονη. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε, ότι, και τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, αλλά και όλοι μας τέλος πάντων, έχουμε ξανά την Οδύσσεια π.χ. τώρα ως μέτρο αναφοράς.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα επίπεδα.
0: Για όλα.
1: Και το λογοτεχνικό και το πολιτιστικό. Και το καθημερινό, το πως σκεφτόμαστε, ας πούμε, πράγματα όπως ο νόστος, μιλάω τώρα ως άνθρωπος της διασποράς, έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεστε ταυτόχρονα, να ξέρετε, και στο ελληνικό κοινό εντός των συνόρων και στο κοινό της διασποράς αυτή την ώρα. Οπότε ναι.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Οπότε είναι ανθρώπινες αναζητήσεις που εκφράζονται μέσω από αρχαίες αφηγήσεις που ανανεώνονται και συνεχίζουν να μας καθοδηγούν.
0: Και χαίρομαι πολύ που τα λέτε αυτά, κυρία Καρανίκα. Προφανώς είναι δικά σας συμπεράσματα και επιστημονικά και βιωματικά, γιατί θα βάλω στην κουβέντα και την εξής πληροφορία. Διάβασα ότι σε ένα σχολείο, το Bars Hill στην Βρετανία, το Bars Hill School στο Coventry, οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημά σας, δηλαδή βασικά το μάθημα της κλασικής πολιτισμικής κληρονομιάς, έτσι λέγεται, και ήδη μελετούν την Οδύσσεια, δεν ξέρω αν είναι η Οδύσσεια του Νόλαν, σίγουρα όχι, αλλά είναι την Οδύσσεια, λέγοντας η υπεύθυνη εκεί, η αντίστοιχη συνάδελφό σας, η Cassidy Phillips, ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται σταθερά. Και ακούστε κάτι ενδιαφέρον, ειδικά στη Βρετανία, το ενδιαφέρον δεν αυξάνεται στα σχολεία τα ιδιωτικά, αλλά περισσότερο στα σχολεία που έχουν εργατικό μαθητικό πληθυσμό. Και ξέρετε γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί το φαντάζεστε? Γιατί οι μαθητές εκεί θεωρούν ότι βρίσκουν μέσα στα κείμενα της αρχαιότητας αυτό που είπατε εσείς, ζητήματα που ταυτίζονται εξουσίας, κοινωνίας, πολιτικής, νόστου. Δεν είναι εντυπωσιακό?
1: Είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι στη Βρετανία γίνονται περισσότερες μελέτες για το πόσο μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο έχει παίξει η κλασική παιδεία στην, αν το θέλετε, ανέλυξη, ας πούμε, και προσωπική αλλά και συνολικότερη, και πώς βοήθησε κόσμο να συνεχίσει τις σπουδές του και σε επόμενα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, αυτό ήταν η επόμενή μου ερώτηση.
1: Διδάσκονται κάποια μαθήματα. Δυστυχώς, όπως είπα προηγουμένως, στη μέση εκπαίδευση πολύ λιγότερο. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, μία από τις γλώσσες που διδάσκεται σταθερά και πλέον και στα δημόσια σχολεία είναι τα λατινικά.
0: Mm.
1: Λιγότερο τα αρχαία ελληνικά, αλλά έρχονται στο πανεπιστήμιο και όταν τα παιδιά έρχονται με λατινικά, ας πούμε, ως μια από τις γλώσσες τους, είναι πολύ σημαντικό, είτε μετά μπορούμε σιγά σιγά, όταν πάρουν ένα μάθημα είτε στην αρχαία ιστορία είτε στη μυθολογία που θα τους εμπνεύσει, να μπουν και στα αρχαία ελληνικά στη γλώσσα.
0: Όντως, έτσι, και
1: αυτό
0: αλήθεια είναι.
1: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πασχίζουμε, ας πούμε, να το πετύχουμε με μεγαλύτερους αριθμούς. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί από τους φοιτητές που παίρνουν και τα πολιτιστικά αλλά και τα μαθήματα γλώσσας είναι ίσως και οι καλύτεροι. Δηλαδή αυτοί που ενδιαφέρονται μετά να ασχοληθούν με, ας πούμε, να πάνε στην ιατρική, να πάνε στην νομική, γιατί ναι, πρώτα πρέπει να τελειώσουν το βασικό πλαίσιο σπουδών. Οπότε βλέπει κανείς παιδιά έτσι από όλα τα κοινωνικά επίπεδα να μπαίνουν, να μαθαίνουν, όπως είπα προηγουμένως, να μειούνται, ας πούμε, σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Και μαθαίνοντας το μύθο όχι μόνο ως εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά ως άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm. Ίσως γιατί ο μύθος, όπως λέτε, είναι στην ουσία στηρίζεται στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Και ίσως αυτό
1: ακριβώς
0: είναι που τους κάνει
1: ακριβώς
0: να θέλουν να έχουν και αυτό το θεμέλιο, ας πούμε, στη γενικότερη σπουδή τους. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ακριβώς. Mm. Και δίνουμε μεγάλη σημασία στην έννοια της αφήγησης και νομίζω ειδικά η Οδύσσεια που τώρα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, επειδή στον Όμηρο η Οδύσσεια του Οδυσσέα είναι και μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
0: ναι, ναι,
1: και αυτό το κομμάτι έχει να πει πολλά.
0: Το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Θα τη δείτε εσείς την Οδύσσεια? Την έχετε δει? Έχει κυκλοφορήσει?
1: Δεν την έχω δει, δεν έχει κυκλοφορήσει. Όσο ξέρω στις 17 Ιουλίου νομίζω,
0: ναι, ναι. Έχετε δει και είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά στο καλοκαιρινό μου μάθημα το έχω βάλει να διαβάσουμε την Οδύσσεια τη βδομάδα που θα βγει.
0: Ολόκληρη?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποια αποσπάσματα.
1: Κομμάτια, ναι, συγκεκριμένα αποσπάσματα, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πραγματικά χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα που δεν συζητείται ευρέως, και μάλιστα μια μέρα σαν και αυτή που έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες εδώ στην Ελλάδα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως θα ξέρετε, από τις πανελλαδικές εξετάσεις, και που ναι, το ναι, ένα από τα συμπεράσματα τα οδυνηρά για μένα είναι ότι και στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία οι υποψήφοι έχουν πολύ πολύ χαμηλές επιδόσεις, κάθε χρόνο και χαμηλότερες, κυρία Καρανίκα.
1: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει. Και εγώ το πιστεύω ότι θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine, την κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα.

Και αρκετά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: μεγάλη ήττα του Ισραηλινού λόμπι στη Νέα Υόρκη, καθώς όλοι οι υποψήφοι που στήριξε ο Μαμντάνι επικράτησαν τον αντιπάλον τους στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος. Και νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Έχει μια ανησυχία στο επίπεδο μέχρι τώρα της, του χιούμορ. Το αντιμετωπίζει με χιούμορ και με κριτική διάθεση, αλλά θα δούμε. Ναι, Σπύρο. Ο Πέτρος, αγαπημένος Μόρισον, λέει για το τραγούδι που παίξαμε νωρίτερα και αναφέρεται, ο Πέτρος είναι που ως ρεπόρτερ μας λέει ότι είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 4 χιλιόμετρα η τεράστια ξυλαποθήκη που καίγεται. Για να δούμε, ο Γεράσιμος έλεγε νωρίτερα, επαγγελματικός προσανατολισμός, ένα ζήτημα για μεγαλύτερη ανάλυση και εμβάθυνση σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα πονεμένο θέμα, Γεράσιμε. Αν και τώρα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά εργαλεία και οι γονείς τους απευθύνονται σε ειδικούς και οι ίδιοι και από νωρίς στα σχολεία υπάρχουν ολόκληρες πλατφόρμες. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν πραγματικά να κάνουν στη ζωή τους και που θα τους κάνει δημιουργικούς και χαρούμενους. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν τα παιδιά, βλέπω εδώ κάτι τρελούς αριθμούς, σχεδόν το πλήρες 20 αγγίζει, ας πούμε, ή τις 19.500 τόσες μονάδες, μόρια, αγγίζουν κάποια παιδιά που ως συνήθως οι δημοσιογράφοι τους έχουν ήδη βρει και τους προβάλλουν. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης και σε σένα, Γιάννη. Ναι, τα βλέπω εδώ τα στοιχεία. Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, αλλά ναι, τι άλλο. Ο Nick Cave νομίζω τους έχει επικαλύψει όλους.

Ανδρέα, ναι, το έχω ακούσει ειδικά από πολλά αγόρια ότι η Οδύση ήταν το αγαπημένο τους μάθημα και το παρακολουθούσαν σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ένα πολύ ωραίο κόμικ. Οι παρεμβάσεις των θεών στα των ανθρώπων, το ταξίδι του Οδυσσέα, η περιπέτεια, οι ανατροπές.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
5: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
4: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας στα πέρατα της Οικουμένης. Απόψε τα βραχεία μας κύματα συντονίζονται με την ιστορία, την προσφυγιά και την απόλυτη καλλιτεχνική και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η επόμενη ώρα είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένη στον πατριάρχη του Σμυρναίικου Ρεμπέτικου, τον αλυσμόνητο Βαγγέλη Παπάζογλου. Τον άνθρωπο που έφερε το άρωμα και το πολιτισμό της Ιωνίας στις γειτονιές του Πειραιά και σφράγισε το τραγούδι με το μοναδικό του ήθος. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουμε σήμερα τα χνάρια της ζωής του από τις ομορφιές της Σμύρνης μέχρι και το τραγικό αλλά περήφανο τέλος του στην Κοκκινιά. Είμαι ο Αλέξης Κώστας.

Η ιστορία του Βαγγέλη Παπάζογλου ξεκινά το 1896 στο Ντουρμπαλί, ένα μικρό χωριό, κοντά στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο από τις μουσικές μυρωδιές, τα ντέφια, τα βιολιά και τα σαντούρια της Ιωνικής γης. Από πολύ μικρός δείχνει μια σπάνια σχεδόν μαγική έφεση στη μουσική, ακούγοντας τους λαϊκούς σκοπούς των καφενείων. Η οικογένεια του, βλέποντας το ταλέντο του, τον στηρίζει και ο νεαρός Βαγγέλης αρχίζει να πειραματίζεται με διάφορα όργανα. Έτσι λοιπόν μαθαίνει να παίζει μαντολίνο, βιολί και κιθάρα, απορροφώντας στα σφουγγάρι τις λόγες και τις λαϊκές παραδόσεις της περιοχής. Η Σμύρνη εκείνης της εποχής, με την κοσμοπολίτικη άβρα της, γίνεται το ιδανικό καλλιτεχνικό θερμοκήπιο για την ευαίσθητη ψυχή του. Καθώς λοιπόν μπαίνει στην εφηβεία, ο Βαγγέλης Παπάζογλου εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δεξιοτέχνες μαντολινίστες της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης. Η ικανότητά του να βγάζει πρωτόγνωρους, γεμάτους συνέστημα ήχους από τις χορδές τον κάνει γρήγορα περιζήτητο στις τοπικές κομπανίες. Εκείνα τα χρόνια αποκτά και το περίφημο παρατσούκλι Αγκούρης, το οποίο βέβαια θα τον συντροφεύσει για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Το παρατσούκλι αυτό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, του δόθηκε λόγω του υψηλού, λινού και εξαιρετικά ευθύγραμμου αναστήματός του. Ήταν όμως και μια μεταφορά για το χαρακτήρα του, που ήταν πάντα απότομος, ειλικρινής και απόλυτα συμβίβαστος με το άδικο. Η μουσική λοιπόν γίνεται πλέον για εκείνον ο μοναδικός δρόμος έκφρασης, η ίδια η αναπνοή του στις νύχτες της Ιωνίας.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Πριν τη μεγάλη καταστροφή, ο Παπάζογλου ζει και εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός στα περίφημα κέντρα και τις μπουά της Σμύρνης. Παίζει δίπλα σε σπουδαίους οργανοπαίχτες της εποχής, συμμετέχοντας στις ξακουστές Εστουδιαντίνες που καθόριζαν την πολιτιστική ζωή του λιμανιού. Εκεί λοιπόν έρχεται σε επαφή με το Σμυρναίικο Μινόρε, τα Μανέδια, τα Ντουζένια, διαμορφώνοντας τη δική του προσωπική μουσική ταυτότητα. Η φήμη του απλώνεται γρήγορα ανάμεσα στους μερακλείδες της πόλης, που αναγνωρίζουν στο παίξιμό του μια σπάνια, βαθιά ευγένεια. Δεν είναι ένας απλός διασκεδαστής. Είναι ένας βαθύς γνώστης της μουσικής θεωρίας που σέβεται την παράδοση του τόπου του. Αυτή η θητεία λοιπόν στη Σμύρνη θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί αργότερα το ελληνικό ρεμπέτικο. Το μαύρο βέβαια καλοκαίρι του 1922 έρχεται να ισοπεδώσει τον κόσμο του Βαγγέλη Παπάζογλου και εκατομμυρίων άλλων μικρασιατών με το πιο βίαιο τρόπο. Η Σμύρνη παραδίδεται στις φλόγες, οι γειτονιές της καταστρέφονται και ο ελληνισμός παίρνει τον πικρό, ματωμένο δρόμο της προσφυγιάς. Ο Βαγγέλης τότε, μέσα στο γενικό χαμό και τον πανικό, καταφέρνει να σωθεί και να επιβιβαστεί σε ένα από εκείνα τα πλοία της σωτηρίας. Χάνει το σπίτι του, τις οικονομίες του και πολλούς αγαπημένους φίλους, κρατώντας στη ψυχή του τις εικόνες της καταστροφής. Φτάνει στην Ελλάδα ως ένας ρακένδυτος πρόσφυγας, έχοντας ως μοναδική περιουσία τις μουσικές του μνήμες και το αστήρευτο ταλέντο του φυσικά. Αυτός ο ξεριζωμός θα χαράξει για πάντα το έργο του, γεμίζοντάς το με ένα μόνιμο, βαθύ όμως παράπονο.

Η μοίρα φέρνει το Βαγγέλη Παπάζουκλου στην Αθήνα, στη συνέχεια στις λασπωμένες παραγκουπόλεις του Πειραιά και της Νέας Κοκκινιάς, και εκεί ανάμεσα στους χιλιάδες ξεριζωμένους προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή του από το μηδέν, μέσα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται συχνά με καχυποψία από τον ντόπιο στοιχείο, γεγονός που κάνει την προσαρμογή ακόμα πιο δύσκολη και πιο επώδυνη. Ο Βαγγέλης όμως δεν λυγίζει, πιάνει αμέσως το μαντολίνο και την κιθάρα, αναζητώντας μεροκάματος τα πρώτα προσφυγικά καφενεία. Η Κοκκινιά έτσι γίνεται η νέα του πατρίδα, το καταφύγιο όπου οι καημοί της Σμύρνης θα σμίξουν με τα βάσανα της εργατιάς. Θα αρχίσει εκεί να γράφει τα πρώτα του ελληνικά τραγούδια, δίνοντας φωνή στον πόνο της προσφυγιάς. Εκεί στην Κοκκινιά λοιπόν ο Βαγγέλης Παπάζογλου γνωρίζει τη γυναίκα που θα σφραγίσει και τη ζωή αλλά και το έργο του, την Αγγέλα Μαρονίτη. Πρόσφυγας και αυτή, και η ίδια από τη Σμύρνη, είναι μια γυναίκα με σπάνια ομορφιά, δυναμικό χαρακτήρα και συγκλονιστική βέβαια φωνή. Η κοινή μοίρα τους και η αγάπη τους για τη μουσική τους φέρνουν κοντά, δημιουργούν ένα έρωτα βαθύ, απόλυτο και ισόβιο. Παντρεύονται και γίνονται αμέσως ένα χώριστο καλλιτεχνικό και ανθρώπινο ζευγάρι, αντιμετωπίζοντας μαζί τις μεγάλες δυσκολίες της καθημερινότητας. Η Αγγέλα γίνεται η μούσα του, η πρώτη που ακούει και ερμηνεύει τα τραγούδια του με έναν τρόπο μοναδικό. Αυτός ο γάμος θα αποτελήσει το πιο σταθερό λιμάνι του Βαγγέλη σε έναν κόσμο που άλλαζε βέβαια ραγδαία γύρω του.

Αν και ξεκίνησε λοιπόν ως μαντολινίστα στη Σιμυρναϊκή σχολή, ο Παπάζογλου γοητεύεται γρήγορα από τον ήχο του μπουζουκιού που κυριαρχεί τότε στον Πειραιά. Καταλαβαίνει ότι το όργανο αυτό εκφράζει με το πιο αυθεντικό τρόπο τα βάσανα, τους καημούς και το μάγκικο πείσμα του περιθωρίου. Πιάνει λοιπόν το μπουζούκι και χάρη στη μουσική του ιδιοφία καταφέρνει να μεταφέρει σε αυτό όλη την κοψότητα και όλο το λυρισμό της Σμύρνης. Γίνεται ένας από τους βασικούς γεφυροποιούς ανάμεσα στο μικρασιάτικο τραγούδι και το καθαρό αίμο πειραιώτικο ρεμπέτικο που γεννιόταν τότε. Το παίξιμό του ξεχωρίζει για την καθαρότητα, τις γλυκές του ατάκες και την απουσία οποιοδήποτε περιττής επίδειξης δεξιοτεχνίας. Ήταν η στιγμή που ο Αγκούρης λοιπόν έμπαινε δυναμικά στην πρώτη γραμμή της λαϊκής μας δισκογραφίας. Γύρω τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 20, ο Βαγγέλης Παπάζογλου γράφει ένα τραγούδι που έμελε να γίνει διαχρονικός ύμνος, το «Κάτω στα λεμονάδικα». Το κομμάτι περιγράφει απίστευτη παραστατικότητα και μάγκικη ντομπροσύνη, τη ζωή, τους καημούς, τη συγκρούση στο λιμάνι του Πειραιά. Η μελωδία του, βασισμένη σε παλιούς μυρναϊκούς ρυθμούς, παντρεύεται ιδανικά με το σκληρό λαϊκό στίχο, δημιουργώντας αίσθηση. Το τραγούδι ηχογραφείται και γνωρίζει τεράστια επιτυχία, κάνοντας το όνομα του Παπάζογλου γνωστό σε όλη την καλλιτεχνική Αθήνα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μετά την επιτυχία λοιπόν των πρώτων του τραγουδιών, ο Παπάζογλου εντάσσεται ενεργά στη μεγάλη μουσική παρέα των μικρασιατών δημιουργών στην Αθήνα. Συνεργάζεται στενά με ιερά τέρατα της εποχής, Παναγιώτης Τούντας, Κώστας Καρβέλης, Γιάννης Δραγάτσης. Αποτελούν μαζί την σμυρναϊκή σχολή του ρεμπέτικου, που φέρνει στις γραμμοφωνήσεις έναν αέρα υψηλής τεχνικής κατάρτισης και μελωδικού πλούτου. Ο Βαγγέλης ξεχωρίζει ανάμεσά τους για το ιδιαίτερο, σχεδόν ποιητικό του ύφος και την άρνησή του να γράψει φτηνά εμπορικά σουξέ. Κάθε τραγούδι του είναι ένα προσεγμένο κέντημα, όπου ο στίχος και η μουσική λειτουργούν σε απόλυτη ισορροπημένη αρμονία. Αυτή η κομπανία θα καθορίσει και τον ήχο της ελληνικής δισκογραφίας για ολόκληρη τη δεκαετία του 1930.

Ο Βαγγέλης Παπάζογλου υπήρξε εξαιρετικά αυστηρός και επιλεκτικός με τους ανθρώπους που εμπιστεύονταν για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του. Δεν τον ενδιέφεραν δηλαδή τα μεγάλα ονόματα της εποχής, αν δεν διέκριναν στα λαρίγκια του την αληθινή άδολη λαϊκή ψυχή. Συνεργάζεται έτσι με σπουδαίους ερμηνευτές όπως ο Στελάκης Περπινιάδης, η Ρόζα Σκενάζη, που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο, και φυσικά την αγαπημένη του σύζυγο την Αγγέλα. Οι πρόβες στο σπίτι του στην Κοκκινιά ήταν εξαντλητικές, καθώς ο Βαγγέλης ζητούσε την απόλυτη ακρίβεια σε κάθε νότα και σε κάθε συλλαβή. Οι τραγουδιστές τον σέβονταν όμως και τον φοβούνταν ταυτόχρονα, ξέροντας ότι ο Αγγούρης δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Αυτή η επιμονή του, βέβαια, στην τελειότητα εξασφάλισε και την κορυφαία ποιότητα των ηχογραφήσεών του. Καθώς τώρα το ρεμπέτικο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, οι δισκογραφικές εταιρείες αρχίζουν να πιέζουν τους δημιουργούς για μαζική παραγωγή τραγουδιών, ο Παπάζογλου αντιδρά έντονα σε αυτή την τάση εμπορευματοποίησης, θεωρώντας ότι η τέχνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα. Έτσι αρνείται να γράψει τραγούδια κατά παραγγελία, που λέμε, ή να αντιγράψει ξένες μόδες, παραμένοντας πιστός στο δικό του εσωτερικό καλλιτεχνικό ρολόι. Και αυτή του η στάση τον φέρνει συχνά σε σύγκρουση με διευθυντές εταιριών, οι οποίοι τον θεωρούν δύσκολο και ιδιόρυθμο συνεργάτη. Ο ίδιος όμως προτιμά να βγάζει λιγότερα χρήματα παρά να προδώσει τις αρχές του και την ποιότητα στο έργο του.

Μέσα από το έργο του, ο Παπάζογλου δεν διστάζει να αγγίξει και τα πιο σκοτεινά, απαγορευμένα θέματα της εποχής, όπως τη ζωή των Χριστών. Έτσι γράφει το συγκλονιστικό «Η φωνή του Αργυλέ» που θα ακούσουμε τώρα, ή «Θεέ μου Μεγαλοδύναμε», με ένα κομμάτι που κινείται ανάμεσα στη θρησκευτική ευλάβεια και την περιθωριακή απόγνωση. Το τραγούδι δεν κάνει φτηνή προπαγάνδα, αλλά καταγράφει με βαθιά αισθηση κιόλας την ανάγκη του φτωχού ανθρώπου να ξεφύγει από τη μιζέρια. Η μουσική του έχει μια σχεδόν μεταφυσική, υποβλητική δύναμη που καθυλώνει τον ακροατή από τα πρώτα δευτερόλεπτα, και το κομμάτι αυτό γίνεται αντικείμενο λατρείας αλλά και αυστηρής κριτικής από την πουριτανική κοινωνία της Αθήνας. Αποδεικνύει όμως το θάρρος του Βαγγέλη να κοιτάζει την αλήθεια κατάματα, χωρίς παροπίδες.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: 1936 και αποτελεί μια μαύρη χρονιά για την Ελλάδα, μια καθοριστική καμπή για τη ζωή του Βαγγέλη Παπάζογλου. Η επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά φέρνει μαζί της ένα σκληρό, ασφυκτικό καθεστώς της λογοκρισίας σε όλες τις μορφές της τέχνης. Το ρεμπέτικο τραγούδι μπαίνει αμέσως στο στόχαστρο, καθώς θεωρείται ανατολίτικο, περιθωριακό, επικίνδυνο από τα χρηστά ήθη, απαγορεύονται οι αναφορές σε τεκέδες, αργυλέδες, ακόμα και οι Σμυρναίοι και Αμανέδες που θύμιζαν την Ανατολή. Οι εταιρείες έτσι αναγκάζονται να προσαρμοστούν. Οι δημιουργοί καλούνται να αλλάξουν τους στίχους τους για να πάρουν την έγκριση της Επιτροπής. Για έναν άνθρωπο τώρα σαν τον Παπάζογλου, αυτή η κατάσταση ήταν μια ανυπόφορη προσβολή της προσωπικότητάς του. Όταν η λογοκρισία λοιπόν του Μεταξά του ζητεί να αλλάξει τους στίχους ενός τραγουδιού του για να κυκλοφορήσει, ο Παπάζογλου παίρνει μια συγκλονιστική απόφαση. Κοιτάει στα μάτια τους υπεύθυνους και αρνείται κατηγορηματικά να αλλάξει έστω και μία λέξη, δηλώνοντας ότι το έργο του δεν τεμαχίζεται. Παίρνει τα χαρτιά του, φεύγει από τα γραφεία και παίρνει τον όρκο να μην ξαναγράψει ποτέ τραγούδι για τη δισκογραφία με αυτές τις συνθήκες. Ήταν μια πράξη απίστευτου θάρρους, αν σκεφτεί κανείς ότι το τραγούδι ήταν η μοναδική πηγή εσόδων για αυτόν και την οικογένειά του. Ο Αγκούρης λοιπόν προτιμάει την φτώχεια και την οικονομική καταστροφή παρά τον εξευτελισμό της καλλιτεχνικής του ελευθερίας. Και αυτή η άρνηση το μετατρέπει βέβαια σε ένα αιώνιο φάρο ηθικής μέχρι και σήμερα.

επιστρέφουν ξανά στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ταλαιπωρημένος από τα χρόνια της φτώχειας ήδη και της απομόνωσης, παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα. Η οικογένεια τότε κινητοποιείται αμέσως, πρόσφυγες να στέλνουν τα παιδιά τους στο μέτωπο για να υπηρετήσουν τη νέα τους πατρίδα. Ο ίδιος ο Βαγγέλης, λόγω ηλικίας τώρα και υγείας, δεν μπορεί να καταταγεί, αλλά βοηθά όπως μπορεί στις γειτονιές, εμψυχώνει τον κόσμο. Η μουσική του, έστω και κρυφά, γίνεται ένα στήριγμα πάλι, μια υπενθύμηση της λεβεντιάς, μάλλον, που χρειάζεται ο λαός σε τέτοιες δύσκολες ώρες. Ο πόλεμος όμως έφερνε μαζί του μια πιο σκοτεινή και πιο τραγική περίοδο. Η είσοδος των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα το 1941 σηματοδοτεί την έναρξη της πιο τραγικής περίοδου της σύγχρονης ιστορίας μας. Η κατοχή φέρνει μαζί της τον τρόμο, εκτελέσεις, κυρίως τη μεγάλη πείνα του χειμώνα του 1941 και 1942 που θερίζει τις λαϊκές γειτονιές. Στην Κοκκινιά οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά εκατοντάδες στους δρόμους από την έλλειψη τροφίμων, με το θάνατο να γίνεται καθημερινότητα. Ο Βαγγέλης λοιπόν και η Αγγέλα, η γυναίκα του, ζουν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Προσπαθούν να επιβιώσουν με λίγα χόρτα και νερό. Παρά την τραγική λοιπόν αυτή η κατάσταση, ο Βαγγέλης αρνείται να χάσει την ψυχική του δύναμη και την περηφάνεια του. Η πείνα λυγίζει το σώμα του, αλλά η ψυχή του παραμένει όρθια και απροσκύνητη απέναντι στους κατακτητές. Τη διάρκεια της κατοχής, διάφοροι μεσάζοντες και ιδιοκτήτες κέντρων πλησιάζουν τον Παπάζογλου, του προσφέρουν χρυσάφι και τρόφιμα για να παίξει, του ζητούν να ανοίξει ένα μαγαζί όπου θα σύχναζαν Γερμανοί αξιωματικοί και μαυραγωρίτες, οι μόνοι που είχαν χρήματα τότε εκείνη την εποχή. Και βέβαια η απάντηση του Βαγγέλη, όπως θα περιμένετε κι εσείς, είναι μνημείο εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι τον Μπουζούκι δεν θα διασκεδάσει φωνιάδες του λαού. Προτιμά να βλέπει το πιάτο του, λέει, άδειο, παρά να γεμίσει το στομάχι του με το αίμα των συμπατριών του, συμπατριωτών του, συγγνώμη, που εκτελούντουσαν καθημερινά. Και αυτή η απόφασή του βέβαια τον οδηγεί στα όρια του βιολογικού θανάτου, όμως ο ίδιος δεν μετένιωσε ποτέ. Είναι συγκινητικό, δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή του.

οι απίστευτες κακουχίες, η συστηματική πείνα της κατοχής, η ψυχική συντριβή από τα γεγονότα λυγίζουν οριστικά τον οργανισμό του Βαγγέλη, προσβάλλεται από καλπάζουσα φυματίωση, την αρρώστια των φτωχών της εποχής, κατατρώει γρήγορα τα πνευμόνια του και έτσι αδυνατίζει μέρα με τη μέρα, καθυλώνεται στο κρεβάτι του προσφυγικού του σπιτιού στην Κοκκινιά. Η Αγγέλα μάλλον στέκεται δίπλα του σαν βράχος, προσπαθεί να του φέρει λίγη ανακούφιση μέσα στην απόλυτη αυτόχεια και έτσι προτού προλάβει να δει την απελευθέρωση φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών νικημένος από τη φυματίωση στην Κοκκινιά. Κάπου εδώ λοιπόν το ωριαίο αφιερώμα μας στο σπουδαίο Βαγγέλη Παπάζογλου φτάνει στο τέλος του, καθώς οι τελευταίες νότες του μπουζουκιού τους σβήνουν στα βραχαία κύματα. Είναι αδύνατο να μην κοιτάξουμε και το σήμερα, σε μια εποχή, τη δικιά μας εποχή, όπου νέοι άνθρωποι και όχι μόνο παγιδεύονται συχνά στο κυνήγι μιας εφήμερης ψηφιακής αναγνώρισης, όπου η αυθεντικότητα μετριέται σε likes και η επιτυχία εξαργυρώνεται με συμβασμούς, η μορφή του Παπάζογλου νομίζω ορθώνεται σαν ένας αιώνιος απαραίτητος καθρέφτης. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξ Κώστα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ψάχνουν για ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Εικόνες αποκάλυψης από τις ζώνες της καταστροφής. Πάνω από 100 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάρια. Ψάχνουν επίσης πάνω από 20.000 αγνοούμενους. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη Αού στο Μέτσοβο. Σώθηκαν οι πιλότοι. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά που έκαιγε στα Γρεβενά. Ζημιές σε σπίτια από τη φωτιά σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο. Ήχησε το 112. Πώς ένας καυγάς κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Στους λόγους της συμπλοκής, ο έλεγχος μιας πλατείας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις πανελλαδικές. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για το μηχανογραφικό. Βατερλό σε αρχαία μαθηματικά και ιστορία. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τα μηνύματα της κυβέρνησης προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι αποστάσεις και οι εχμές για τις αναφορές του στο ένταλμα. 25 καρδιακές ανακοπές μέσα σε 24 ώρες λόγω καύσωνα στο Παρίσι. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο. Ο πόλεμος των κλιματιστικών, καύσωνας και air condition, το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ακροδεξιάς και αριστερών στη Γαλλία. Και τέλος επικηρύχθηκε, εντός εισαγωγικών το επικηρύχθηκε, για 5,33 ευρώ ο λαγοκέφαλος.
2: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος.
3: Έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες.
4: Μαρίκο! Μη μαμάγου εγώ!
5: Οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
1: Κυρίες και κύριοι, χαοτική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, εκτεταμένη καταστροφή και πάρα πολλά ισοπεδωμένα κτίρια, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, φράση κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα, εικόνες αποκάλυψης.
6: Έντελος Φάνο, τα 7,5 ρίχτερ. Και τα 7,2 προηγήθηκαν, είχαν μια διαφορά ενός λεπτού οι δύο σεισμικές.
1: Και κάτι λιγότερο λένε,
6: ναι,
1: οι μαρτυρίες.
6: 40 με 50 δευτερόλεπτα. Εκεί. Και διήρκεσε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, 40 δευτερόλεπτα η δεύτερη δόνηση. Τεράστιος χρόνος. Ικανός να καταστρέψει πάρα πολλά κτίρια. Τώρα, σε δραματικές εικόνες που έρχονται στο φως, μια γυναίκα φαίνεται να κουνά το χέρι της από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου, ζητώντας βοήθεια την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι δύο δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών Κελσίου, έπληξαν περιοχές δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, προκαλώντας μέχρι στιγμής, αυτός είναι ο επίσημος μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, απολογισμός, το θάνατο 164 ανθρώπων. ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1000. Αυτά ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας και αναφέρουν ότι πολλά κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς, μετατρέποντας ολόκληρες γειτονιές σε σωρούς από μπάζα, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 21.000, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεταξύ 10 και 100.000 ανθρώπων. Τώρα, η αβεβαιότητα για τον αριθμό των αγνοούμενων, όπως είπαμε, παραμένει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό την πίεση του χρόνου, καθώς οι αρχές και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια σε μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών.
1: Γνωρίζουμε αν η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται και πόσο έντονη είναι αυτή η συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας?
6: Υπάρχουν μετασεισμοί, αλλά δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μετασεισμός μεγαλύτερος των 6 Ρίχτερ. Τώρα, Θάνο, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν την άμεση παροχή βοήθειας στην Βενεζουέλα, η οποία, να πούμε ότι είναι μια διαλυμένη οικονομικά χώρα, είναι αντιμέτωπη με ένα βουνό χρέος που αγγίζει τα 200 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, και οδεύει προς τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία της. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ έτσι έντονα οικονομικά προβλήματα και με υποδομές που έχουν καταστραφεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή η ίδια η Βενεζουέλα να βοηθήσει τον εαυτό της.
6: Ναι, δεν μπορεί, και γι' αυτό υπάρχει και αρρωγή από πάρα πολλές χώρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να δούμε τώρα μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες τι θα μπορέσουν να κάνουν οι διασώστες, καθώς λείπουν και τα βαρέα μηχανήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μετακινηθούν τα μπάζα και να προσπαθήσουν να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες.
1: Θα βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, το Κατάρ, η Ινδία, και επίσης να πούμε ότι ο σεισμός έγινε σε μια εθνική γιορτή.
6: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος ήταν στα σπίτια του, ήταν στα μαγαζιά, στα καταστήματα, στα εμπορικά κέντρα.
6: Ήταν χαλαρός.
1: Ήταν χαλαρός, ναι.
6: Και ήρθε βέβαια στην πιο φρικτή στιγμή.
1: Μια πολύ δύσκολη συνθήκη για την περιοχή. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Τώρα, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τους Έλληνες της Βενεζουέλας.
7: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Mm-hmm. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
1: Σοκαρισμένη η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, η οποία ζει μόνιμα στην Βενεζουέλα, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
2: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος.
1: Ναι.
2: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία, και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
1: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, δήλωσε ο πατέρας Ευάγγελος, που είναι ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
8: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
1: Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
9: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.

0: συγχαρητήρια.
1: Αλλάζουν θέμα, επιστρέφουμε στα δικά μας. Στην τεχνητή λίμνη του ποταμού Αόου έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ που επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στο δρυμό της Βάλια Κάλντα. Οι δύο χειριστές κολύμπησαν μέχρι τη στεριά, όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στην λίμνη Αόου, στον ορεινό όγκο ανατολικά των Ιωαννίνων, μεταφερόμαστε τώρα και συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο για να μας ενημερώσει σχετικά. Βασίλη, καλησπέρα. Παραλίγο να μιλάγαμε για τραγωδία, ευτυχώς οι δύο χειριστές σώθηκαν.
2: Καλησπέρα Θάνο, πραγματικά είχαμε την τύχη με το μέρος μας και φυσικά η εκπαίδευση του πληρώματος ήταν αυτή που κάναν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι την ώρα που το ελικόπτερο χτυπά βία την επιφάνεια της λίμνης δεν τα χάνουνε, παρότι το ελικόπτερο βυθίζεται, κατάφεραν να ελευθερώσουν τις ζώνες ασφαλείας και να βγουν με ασφάλεια στην επιφάνεια της λίμνης και να κολυμπήσουν για να φτάσουν στη στεριά. Μάλιστα, ο πιλότος χρειάστηκε, σύμφωνα με το υλικό που έχουμε εξασφαλίσει από το Earth News, βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο έχει βυθιστεί στο νερό, βλέπουμε τον πιλότο να βουτά και να ξαναβουτά, προφανώς ίσως για να βοηθήσει τον συνεργάτη του ή να πάρει κάτι που ίσως χρειαζόταν να το μεταφέρει μαζί του την ώρα που κολύμπησαν να βγουν στην στεριά. Να σου πω ότι το ελικόπτερο, όπως πολύ σωστά είπες, επιχειρούσε στο δρυμό της Βάλιας Κάλτας, σε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί. Ξεκίνησε από τα Ιωάννινα με προορισμό την πυρκαγιά και ήταν το πρώτο δρομολόγιο, στην πρώτη υδροληψία που θα πραγματοποιούσε στη λίμνη για να πάει στο πεδίο της φωτιάς να κάνει τη ρήψη. Την ώρα που γινόταν η υδροληψία, το ελικόπτερο έχασε την ισχύ, έκανε κράτη ο κινητήρας, όπως μιλάνε στη γλώσσα τους οι πιλότοι, δεν το έδωσε την όθηση και τη δύναμη. Έτσι ο πιλότος, βλέποντας τις ενδείξεις σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελευθερώνει το νερό που ήδη έχει πάρει, δηλαδή να ελαφρύνει το ελικόπτερο έτσι ώστε να μπορέσει να του δώσει όθηση και να κάνει ίσως αργότερα κάποια αναγκαστική προσγείωση σε κάποιο πιο ασφαλή σημείο. Δεν τα κατάφερε όμως, εκεί έχασε όλη την ισχύ και βλέπουμε το ελικόπτερο να προσκρούει με δύναμη στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να βυθίζεται. Μάλιστα, ένα σύννεφο που δημιουργείται είναι το σύννεφο που προκαλείται από το νερό και μια μικρή έκρηξη, μου είπαν εδώ αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που είχαν βιντεοσκοπήσει το ελικόπτερο να πέφτει στην λίμνη. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά, άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, φτάσαν εδώ πυροσβεστικά οχήματα και σκάφη της 5ης ΕΜΑΚ που είναι και αυτή τη στιγμή στο, μέσα στην λίμνη και βρίσκονται εδώ γιατί ήδη θα ξεκινήσουν σε λίγο εργασίες ώστε να γίνει απορρίπανση και να γίνει περιορισμός της ρήπανσης με ειδικά φράγματα booms που θα τοποθετηθούν στο σημείο που είναι φυθισμένο το ελικόπτερο, έτσι ώστε να μην έχουμε μόλυνση του οικοσυστήματος και της λίμνης του ΑΟΥ, να περιοριστεί αυτή η μόλυνση από τα καύσιμα, από τα λιπαντικά που φέρει το ελικόπτερο, και στη συνέχεια η ίδια εταιρεία που ανέλαβε αυτές τις εργασίες θα προχωρήσει στην ανέλκυση του ελικοπτέρου. Το πρώτο βήμα είναι με ειδικά μπαλόνια να το φτάσουν στην επιφάνεια της λίμνης και από εκεί και πέρα να το ρημουλκίσουν, γιατί στο σημείο που βρίσκεται Θάνο είναι μεταξύ κάποιων μικρών φραχονισίδων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ. Δεν υπάρχει πρόσβαση οδικός να φτάσει κάποιο γερανοφόρο όχημα σε αυτό το σημείο και ο μόνος τρόπος για να έρθει σε ασφαλή σημείο και από εκεί να μεταφορτωθεί σε κάποια πλατφόρμα είναι να ρημουλκηθεί με ασφάλεια μέχρι τη στεριά όπου μπορεί να το παραλάβει, γιατί θα πρέπει και το ειδικό κλιμάκιο που θα έρθει να διερευνήσει, πρέπει να γίνουν προσεκτικά πολλές ενέργειες για τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πτώση. Πρέπει να διερευνηθεί αυτό το αεροπορικό ατύχημα, έτσι λέγεται ο όρος, πρόκειται για ένα αεροπορικό ατύχημα, και πρέπει αυτό το ατύχημα να διερευνηθεί τι ήταν αυτό, ποια ήταν η αστοχία του υλικού, τι συνέβη και τι προκάλεσε αυτό το ατύχημα, την πτώση του υλικού.
1: Το σημαντικό είναι ότι οι δύο χειριστές είναι καλά, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν έχουν βγει.
2: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη. Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου εκεί θα κάνουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και ίσως προληπτικά να μείνουν για το πρώτο 24ωρο.

0: νοσηλευτούν, αλλά είναι το πλαίσιο της πρόληψης, δεν φέρουν τραύματα, δεν είναι χτυπημένοι. Το σοκ βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό που έζησαν για αυτά τα δευτερόλεπτα την ώρα της πτώσης, ωστόσο είναι καλά στην υγεία τους.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες ήρθαν στα χέρια σε πλατεία της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη του ενός από τους ανήλικους, ο οποίος και δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
2: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
4: Ήταν από πάνω του δηλαδή.
3: Ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
4: Το πιέζανε στο στήθος.
3: Το πιέζανε στο στήθος.
5: Ήταν κάρπα.
3: Κάρπα, ναι.
6: Άκουσα φωνές, ναι.
4: Με τι είναι σαν θέσεις, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια?
6: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
1: Ακούσαμε τον κόσμο της περιοχής, τους κατοίκους. Περισσότερα θα μας πει στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Καπόγλης.
7: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας και του σώματος δίωξης του εγκλήματος, κοινού εγκλήματος, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες αλλά και τα κίνητρα αυτής της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης, η οποία σημειώθηκε μετά τις 11 το βράδυ στην Καλυθέα στην Οδό Μεγαλοπόλεως. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει βρεθεί το φωνικό όπλο, το μαχαίρι δηλαδή, το οποίο χρησιμοποίησε ο φερόμενος, ο καθομολογίαν μάλλον δράστης, το οποίο και απέκρυψε, όπως είπε, σε ένα σημείο το οποίο ερεύνησε η αστυνομική, αλλά δεν έχουν βρει κάτι μέχρι προς ώρας, και εξετάζεται και ένα άλλο μαχαίρι ως πιστήριο στα εγκληματολογικά της ασφάλειας, αλλά φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επίθεση. Τώρα, σε σχέση με τους λόγους επίθεσης, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, το κίνητρο τελικά φαίνεται να μην είναι οπαδικές διαφορές, αλλά κάποια άλλη διένεξη μεταξύ των ομάδων αυτών των νεαρών για την περιοχή εδώ, για το ποιος σε εισαγωγικά θα ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, θα κινείται εδώ στην περιοχή, στα βίντεο περιοχή που βρισκόμαστε τη Καλυθέα. Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε και άλλη μία παρόμοια συμπλοκή στην συγκεκριμένη περιοχή εδώ, η οποία όμως δεν κατακέλθηκε από την αστυνομία. Αυτή είναι σύμφωνα με καταγγελίες πολλών γειτόνων και αυτό το περιστατικό διερευνάται. Εάν και η δολοφονία του 15χρονου, η χθεσινοβραδινή, ήταν συνέχεια αυτού του περιστατικού. Και κλείνοντας, να πω ότι θα έχουμε εντός της ημέρας ίσως κιόλας ή μέχρι και αύριο, μετά και τις καταθέσεις, τις απολογίες ουσιαστικά στην αστυνομία, τις μαρτυρίες, εν πάση περιπτώσει, τη λήψη καταθέσεων, θα έχουμε και τουλάχιστον ακόμα τρεις συλλήψεις, θα σχηματιστούν δηλαδή δικογραφίες και μαζί με τον καθομολογία δράστη, τα άτομα αυτά αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα τα επόμενα 24 ώρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Καπόγλη. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Ρωτήθηκε για τις πληροφορίες αυτές η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία και μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
8: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρεται, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
1: Για τα περιστατικά βίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, η οποία και μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου. και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους, και επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία, στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Η αγωνία για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έλαβε τέλος καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό, εάν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, ενώ οι βαθμολογίες αναρτώνται και στα σχολεία. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλησπέρα. Έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, αλλά και το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση στα αρχαία.
5: Ναι, το περιμέναμε βέβαια. Ήταν από τότε που ανακοινώθηκαν τα θέματα και είχαμε τις πρώτες βαθμολογικές, γνωρίζαμε τις πρώτες βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων. Ξέραμε ότι κάποια θέματα ήταν δύσκολα. Αυτό συμβαίνει, να σας πω, κάθε χρόνο, απλώς είναι σε διαφορετικά μαθήματα. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι τα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Στην οικονομία το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6%. Στη φυσική όμως, όπως είπες, πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Το 30% έγραψε 18-20, αυτό σημαίνει άριστα, ενώ πέρυσι μόλις το 9% είχε γράψει άριστα. Άρα φυσική, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό το παράδειγμα, θα αντισταθμίσει την άσχημη ενδεχομένως βαθμολογία που μπορεί να υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Σειρά, να σου πω τώρα, έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις της εισαγωγής τέλος Ιουλίου.
1: Και θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή αυτό.
5: Βέβαια, γιατί περιμένουμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής από τις σχολές. Θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων, τις βαθμολογίες, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τα παιδιά στο μηχανογραφικό τους θα δουν τις σχολές που πιάνουν αφού ανακοινωθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Άρα δεν θα δουν όλες τις σχολές, θα δουν μόνο αυτές που πετυχαίνουν. Να υπενθυμίσω όμως ότι οι υποψήφοι έχουν προθεσμία στις 30 Ιουνίου να πάνε στα λύκειά τους, να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν. Χωρίς αυτόν τον κωδικό από το λύκειό τους δεν μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Να πω κλείνοντας, καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πετύχει πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10% του χρόνου να δώσουν πάλι ξανά πανελλαδικές, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, που είναι τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές, δεν τελειώνει τίποτα. Εντάξει, είναι 100.000 πλάς υποψήφοι που έμαθαν σήμερα, έκοψαν την κορδέλα σε έναν αγώνα δρόμου που αυτός ο αγώνας δρόμου
1: είναι το πρώτο το σκαλί, Ελίνα. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως πολύ σωστά έστειλες το μήνυμα, πολλές εναλλακτικές. Υπάρχουν τόσοι δρόμοι όσοι και οι άνθρωποι, που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τζιμ Μόρισον.
5: Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Να σου πω κλείνοντας ότι και σήμερα που μιλούσαμε με τους υποψήφιους είχαμε περισσότερη αγωνία από ό,τι που την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων ή τις ημέρες που έδιναν κάποια μαθήματα. Σήμερα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους υποψήφιους. Είναι ίσως η πιο σημαντική μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί σήμερα μαθαίνουν τους βαθμούς τους, τις επιδόσεις τους, μαθαίνουν τον κόπο τους. Αυτά τα δύο χρόνια τι έχουν καταφέρει.
1: Και κλείνει ένας πολύ σημαντικός, ένας μεγάλος κύκλος. Σωστά. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για το ρεπορτάζ και για τα μηνύματα τα οποία έστειλε στα παιδιά και στους γονείς. Τώρα, για τις πανελλαδικές και την προσμονή των αποτελεσμάτων μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.
10: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος, επομένως είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν Και θέλω να, να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, μελετήστε.

0: καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
1: Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ. Στις οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε. Η κυβέρνηση συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς για νέες παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, εξετάζοντας μειώσεις τιμών και το μέλλον του πλαφών. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς, όχι μόνο με τους εκπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ. Και η αρμόδια συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τη Δευτέρα λοιπόν 29 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφού θα έχει προηγηθεί μια σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προφανώς με τη συμμετοχή και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκη, με τους φορείς της αγοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη θα συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δηλαδή της βιομηχανίας τροφίμων Γιάννης Λιώτης, και ο επικεφαλής των σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Τώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής θα είναι βεβαίως τι θα γίνει καταρχήν με τα μέτρα που υπάρχουν αυτή την ώρα στην αγορά σε σχέση με τη μείωση των τιμών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ακριβώς. Εκκρεμεί να ανακοινωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για το τι θα γίνει για το πλαφόν που έχει επιβληθεί στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ. Και εδώ υπάρχουν τα δύο σενάρια. Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως τον έχει πει κατά επανάληψη ο κ. Θοδωρικάκος, αλλά φαίνεται ότι αυτός είναι και ο στόχος γενικότερα της κυβέρνησης, είναι η σύναψη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για την διατήρηση των τιμών σε βασικά είδη σε χαμηλά επίπεδα. Και βεβαίως το Υπουργείο Ανάπτυξης του ενδιαφέρει να συγκρατηθούν τιμές όχι σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν σημασία για το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά σε προϊόντα σε βασικά είδη διατροφής και προμήθειας ενός νοικοκυριού. Έτσι λοιπόν εξετάζεται καταρχήν το σενάριο να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο και ως τότε να παραταθεί και το μέτρο του πλαφών, ή το δεύτερο σενάριο να υπάρξει μεν αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, γιατί χρειάζονται κάποιο χρόνο προετοιμασία στα σούπερ μάρκετ έτσι ώστε να την εφαρμόσουν, και το πλαφόν να καταργηθεί στο τέλος του μήνα όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχει άλλο ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με το πλαφόν στην αγορά των καυσίμων. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην άρση του, καθώς η αγορά μετά την λήξη του πολέμου εξομαλύνεται και όλοι προβλέπουν ότι το επόμενο διάστημα σταδιακά οι τιμές θα αποκλιμακωθούν και θα επανέλθουν στα προπολέμου επίπεδα.
1: Σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
3: Θα πρέπει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος αυτή την περίοδο, να μειώσουν και τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω. Αλλιώς θα διατηρηθεί το πλαφόν. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι συνολικά επικρατεί συλλογική, είτε τώρα είτε προς το τέλος του καλοκαιριού θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα, στην οποία κυριαρχεί η αντιπαράθεση για τα ζητήματα της οικονομίας και όχι μόνο. Η υπόθεση με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο εξακολουθεί να πυροδοτεί εντάσεις και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές Αβραμόπουλου για την διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος, αλλά και για το αν θα είναι ή όχι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Παράλληλα, επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης του κόμματος Ελλάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Νότι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα απαντά και αντιμετωπίζει την υπόθεση Αβραμόπουλου η κυβέρνηση. Στην ουσία της, όπου λέει ότι φαίνεται να υπάρχουν εν πάση περιπτώσει, όχι να μην φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, αλλά αυτό δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε, υπάρχουν δικαστές, να κάνουμε εδώ το δικαστήριο, και στη διαδικασία. Και η διαδικασία πάλι σε δύο επίπεδα, δηλαδή απαντά στις μομφές και αιτιάσεις που δέχεται υποστηρίζοντας την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία ευνοϊκή διακύβευση.

0: εκτίμηση ο Παύλος Μαρινάκης ότι ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την Εισαγγελία συγγνώμη, των Βρυξελών, το ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, από την εισαγγελία στη Βουλή και τη Βουλή, η Βουλή από εκεί και έχει τις δικές της διαδικασίες. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει πει ότι θα αρθεί το άσυλο, οπότε προφανώς θα αρθεί το άσυλο του, θα πάει η υπόθεση στη Βουλή Ευθετών και μέχρι τότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει ουσιαστικά άμεσο ζήτημα ότι βρίσκεται υποσύλληψη μέχρι τότε που θα αποφασίσει στη Βουλή Ευθετών.
1: Πάντως φαίνεται σε πολιτικό επίπεδο να κρατάει κάποιες αποστάσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον κύριο Αβραμόπουλο και κυρίως από αυτά που είπε χθες στον Sky.
0: Ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος χρησιμοποίησε κάποιες χοντρές εκφράσεις, όπως ότι είναι μπούρδες, είχε πει καταρχήν η όλη υπόθεση και δεν απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ενώ επίσης πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Από εδώ και μπρος αρχίζουν τα δύσκολα πολιτικά για τον ίδιο, αλλά και για την κυβέρνηση. Εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης ότι καταρχήν οφείλουμε να το αποκτηνόμαστε επί τις διαδικασίες σε κάθε κλίση από κάθε δικαστική αρχή. Οφείλουμε εκ του νόμου, είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να πηγαίνουμε όταν μας καλούν ως κατηγορούμενες, είτε ως ανομωτοί, για ανομωτή κατάθεση, είτε ως απλοί μάρτυρες. Και αυτό είναι όμως το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, το εμφαντικό αποστασιοποιημένο σχόλιο σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για το ποιος θα είναι και αν θα είναι υποψήφιος. Αυτό είναι πραγματικά, αν δεν, να μην χρησιμοποιήσω το λέξη άδειασμα, είναι μια χαοτική απόσταση από τη ρητορική που χρησιμοποιήσει ο κ. Αβραμόπουλος. Από εκεί έπειτα, για να περάσουμε σε άλλα θέματα, όπως είπε ότι υπήρχαν αιχμές προς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασκούν και αιτιάσεις προς την κυβέρνηση για διάφορα θέματα, από την διαρροή των mail και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, την υπόθεση ο ΠΚΠΕ και τα λοιπά. Είπε κάποια στιγμή χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, το ΠΑΣΟΚ που δίδαξε ήθος εδώ εισαγωγικών να μην μας κουνά το δάκτυλο, πήγανε και για μια υπόθεση προσωπικών δεδομένων, έχουν πάει μέχρι οι βουλευτές, μέχρι και στη φυλακή. Δεν το τσουβαλιάζουμε, όπως αυτό θέλει να μας βαλιάσει, αλλά υπάρχει ένα όριο, άλλο πολιτικές και άλλο ποινικές ευθύνες υπογράμμισε. Και σε ό,τι φορά τον κύριο Τσίπρα με αφορμή τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις που ετέθησαν, εξαπέλυσε επίθεση, θυμίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, δηλαδή έδωσε, πούλησε στα φαντς τα κόκκινα δάνεια, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς προϋπολογισμούς σε ό,τι αφορά τη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε. Είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ότι είναι δικαίωμα του, αφού μάλιστα στα δημοσκοπικά καταγράφεται στην δεύτερη και παγιοποιείται στη δεύτερη θέση. Λογικό είναι, αλλά αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι εκτός από τη σκιώδη σημερινή κυβέρνηση είχε μια κανονική, δεν σβήνουν τα δεδομένα αυτής της εκείνης της κανονικής κυβέρνησης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε ότι στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, και ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη για αυτά που έλεγε ο Νότης και την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
1: Τώρα, θα μήνυμα για την οδική υπευθυνότητα και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έστειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που έδωσε για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο, την αγάπη του για την οδήγηση και το ράλι Ακρόπολης. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε το γιατί.
3: Τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
4: Για το συνοδηγό ειδικά.
3: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
1: Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς το σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ξεναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα.
5: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι αλλά και ως επιστήμονες.
6: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
1: Και στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα. Μόνο με την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα επέλθει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη.
7: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
1: Θα πάμε στις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε στον Α ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επίσης, στα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος επιμένει στην στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα η μειοψηφία ουσιαστικά τον επέκρινε λέγοντάς του ότι πήρες ένα κόμμα κοντά στο 10% και το πήγες στο 1%. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Πολάκη.
4: Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για ένα σύνθεση του χώρου.
1: Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Έχουμε σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις. Από τη μία, όπως είπαμε, είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ. Και βέβαια η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί σε πολλά σημεία εμπλέκονται και η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Και οι συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Πάμε στο δεύτερο. Άλλαξαν οι συσχετισμοί με βάση την τελική ψηφοφορία. 9 εναντίον της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου, 7 υπέρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως ερμηνεύεται, θα υπάρξει και νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Με οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Στην εισήγηση του κυρίου Φάμελου αντέδρασαν και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης, όπως επίσης και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, που ήταν υπέρ της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε οδικό χάρτη για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά εκλογές με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το 9-7 πώς ερμηνεύεται, Ευαγγέλη?
8: Αυτό είπα πριν από λίγο, ναι. Ότι κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Η κατεύθυνση δηλαδή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πλέον που έχει αλλάξει που έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες εσωκομματικά, φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο βήμα η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα από τη συνέντευξη του Άλεξ Τσίπρα, ο οποίος σε σχετική ερώτηση του συναδέλφου μας, του Αντώνη Σρόιτερ, εάν υπάρχει επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελο, ο Άλεξ Τσίπρας το αρνήθηκε. Άλλο να λέμε χρόνια πολλά και άλλο να συζητάμε πολιτικά. Εάν υπάρχει προοπτική συνεργασίας προεκλογικής ή μετεκλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Άλεξ Τσίπρας το αρνήθηκε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση προεκλογικής συνεργασίας με κανένα κόμμα, ούτε με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει παρετείται εκ της κοινοβουλευτικής θέσεώς του και είναι ευπρόσδεκτος. Ταυτοχρόνως ξεκαθάρισε και ένα άλλο σημείο, εμένοντας στις αρχικές του θέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στις υποψηφιότητες. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για τους βουλευτές αναπεριφέρεια. Τέταρτο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι στην περίπτωση εκείνη που το νέο κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι πρώτο σε δύναμη και κληθεί προς διερευνητικές εντολές για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα συζητήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία επί του προγράμματός μας, τότε βεβαίως την κρίση θα τη δώσει εκ νέου ο ελληνικός λαός. Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την φημολογία περί συνεργασιών κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλα με τα υπόλοιπα κόμματα. Και στην προεκλογική και στη μετεκλογική περίοδο, βέβαια στη μετεκλογική περίοδο, αν είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Σε καμία όμως περίπτωση συνεργασία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν για μένα πάρα πολύ εύκολο να συνεχίσω να ηγούμε του συγκεκριμένου χώρου, όμως θεωρώ ότι και ο δικός μου κύκλος σε εκείνο το χώρο έχει κλείσει και ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν ήταν μήνυμα Θάνο, ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα προς το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό στο κομμάτι αυτό. Έκλεισε τη φημολογία περί συνεργασιών ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Και κυρίως με τον Σοκράτη Φάμελο. Το λέω αυτό διότι πολλοί στη συνεδρίαση, επιστρέφουμε στη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, ρωτούσαν τον Σοκράτη Φάμελο αν υπήρξε επικοινωνία από την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΙΔΙΟΥ με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Την απάντηση την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της συνεντεύξεώς του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, πολλές και σημαντικές ειδήσεις μας μετέφερες. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου και να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
10: Ναι.
9: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
1: Θα πάμε ευθύς αμέσως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την Ευγενία Λούζου που έχει να μας πει περισσότερα, την πολιτική μας συντάκτρια. Καλησπέρα Ευγενία.
11: Καλησπέρα Θάνο. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις που έγιναν χτες με σοβαρές καταγγελίες για διαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέρυχος εναποστρατεία Αθανάσιος ο Πανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας για το δυστύχημα των τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα του οποίου ήταν αυτό που στην πραγματικότητα πήρε στα χέρια της η κυρία Καριστιανού για τις μετέπειτα κινήσεις, ακόμη και τις πολιτικές. Αν και η πρώτη αντίδραση της κυρίας Καριστιανού θα ήταν να κάνει λόγο για πρόθυμους που στόχο είχαν να διασπάσουν το κίνημα, σε μια δεύτερη χθες το βράδυ ανάρτησή της κατέβασε τους τόνους, επιχειρώντας να αποδομήσει τα λεγόμενα του κυρίου Κοκοτσάκη, κάνοντας λόγο για γενικές, πρόωρες και άδικες αιτιάσεις. Πάντως πηγές από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνουν λόγο για έντινη διαφωνία των στελεχών που αποχώρησε με την εξαπορήτων της κυρίας Καριστιανού, την κυρία Μαρία Γρατσία, για μεγάλη διάσταση απόψεων και για μία γυναίκα, τέλος πάντων, που βρίσκεται δίπλα στην αρχηγό του κόμματος, από την οποία περνούν τα πάντα, ακόμα και ένα και, όπως έλεγε χθες ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με τις τελευταίες ειδήσεις για την Βενεζουέλα.
12: Θάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην πόλη Γκάιρα, όπου κατά κύριο λόγο έχει πληγεί από τα 7,5 ρίχτερ, καταγράφονται περιστατικά λαιλασία σούπερ μάρκετ. Λέγαμε και νωρίτερα στο Δελτίο ότι είναι δραματική η οικονομική κατάσταση στη Βενεζουέλα και προφανώς οι άνθρωποι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν σε αυτές τις στα σούπερ μάρκετ για να λαιλατήσουν.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα πάμε τώρα στους καύσονες, όχι στον καύσωνα. Θα πάμε στο Παρίσι, το οποίο θυμίζει Σαχάρα, και να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Earth News, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τη δραματική εικόνα που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Καλησπέρα, Θωμαΐς, από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα σας, και όντως είναι μια ακόμη μέρα που πιθανότητα έχουμε σπάσει και νέο ρεκόρ από την προηγούμενη μέρα, γιατί στο Παρίσι σήμερα το θερμόμετρο

0: Ανέβηκε στους 41 βαθμούς. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα ξανά, όπως και η προηγούμενη νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όπως και θα είναι και η σημερινή νύχτα πολύ δύσκολη, προειδοποιούν. Από αύριο αναμένεται λίγο ελάχιστα να πέσει η θερμοκρασία, στο Παρίσι θα κάνει 38 βαθμούς, αλλά από την Κυριακή αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, ώστε να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Τώρα το πρόβλημα είναι ο απολογισμός, προς το παρόν δεν δίνουν όλα τα στοιχεία, γιατί χρειάζονται τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να τα περισυλλέξουν. Μόνο που ξέρουμε ότι ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές απώλειες. Σήμερα μάθαμε ότι τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές έγιναν στην περιοχή του Παρισιού, από τις οποίες 10 έχασαν τη μάχη. Επίσης έγινε γνωστό αυτό το παιδάκι 3 ετών που ξέφυγε της προσοχής των γονέων του και εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο. Λόγω της πόρτας της ασφαλείας, ναι, το αυτοκίνητο έμεινε 45 λεπτά πριν το αντιληφθεί ο πατέρας του, που ήταν στον κήπο. Η μητέρα του κοιμόταν με το άλλο το μωρό της οικογένειας και δυστυχώς το παιδάκι πέθανε. Η μητέρα νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό. Επίσης μάθαμε από τον πρωθυπουργό της χώρας ότι το πρόγραμμα Ορσάν 3, βαθμός 3, έχει ενεργοποιηθεί. Δηλαδή είναι το πρόγραμμα για τα νοσοκομεία της χώρας, ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν για να καλύψουν τις απόλυτες ανάγκες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Τελευταίο σημείο είναι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν σταματήσει να λειτουργούν, με την έννοια ότι υπολειτουργούν και δεν παράγουν, γιατί οι εκροές είναι πολύ πιο σε θερμοκρασία υψηλές και κινδυνεύουν και απειλούν την χλωρίδα και πανίδα των ποταμιών από τα οποία παίρνουν νερό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και να πάμε να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
2: Φθάνω, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σήμερα, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στην Γερμανία. Χθες καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία του Ιουνίου στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 36,1 βαθμούς, ενώ και σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέο ιστορικό υψηλό. Και η Ισπανία βιώνει καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, ενώ και η Ελβετία κατέγραψε σήμερα τη θερμότερη μέρα του Ιουνίου με 38 βαθμούς θάνο.
1: Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη, εντός εισαγωγικών η λέξη, του λαγοκέφαλου.
3: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Η πιλωτική εφαρμογή για τις περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με ευρωπαϊκούς πόρους θα γίνεται η αποζημίωση προς τους αλλοείς που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα από τα τρία μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σκηνάς για την ενίσχυση των επαγγελματιών αλλοιών της χώρας. Το δεύτερο μέτρο είναι η επιδότηση του καυσίμου από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο με 0,16 λεπτά το λίτρο και για τον Ιούνιο με 0,12 λεπτά ανά λίτρο. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει σχέδιο αποζημίωσης για τους αλλοείς λόγω περιορισμού αλληλείας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα της χώρας, τα οποία είναι αρκετά. Είναι ακόμα άλλα τέσσερις πρωτοβουλίες εν ώψη της νέας κοινή αλλιευτικής πολιτικής μετά το 2028 για την ενίσχυση των αλλιευτικών σκαφών με την άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης των μηχανών, εξυγχρονισμό των σκαφών με έμφαση σε ασφαλή και συνθετικά σκάφη. Μέτρα τα οποία θα εξελιχθούν το προσεχέ διάστημα. Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς.
4: Αυτά τα 7 μέτρα είναι αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στην τωρινή συγκυρία. Είναι πολύς καιρός που η αλληλεία δεν έτυχε της προσοχής της πολιτείας και σήμερα πιστεύω ότι κάνουμε μια νέα αρχή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε στενή συνεργασία με τους Έλληνες ψαράδες, είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους επιστήμονες και προσβλέπω σε μια πολύ παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον συνάδελφό μου και φίλο Σταύρο Παπασταύρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις πρώτες δράσεις και να κινηθούμε ταχύτατα στον εθνικό σχεδιασμό.
1: Ώρα Μουντιάλ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, λοιπόν, και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Μας είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μπαίνουμε σε γενικότερα πλέον στη τρίτη. Είμαστε στη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής. Είναι εδώ δύσκολο τα λάθη. Το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο και να σημαίνει αποκλεισμό. Οπότε άπαντες οι ομάδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Έχουμε έξι παιχνιδιακοί απόψε. Το μενού ξεκινάει 11 η ώρα. Από την FBO Sport θα δούμε την αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία, με μια Γερμανία ήδη να έχει προκριθεί. Την ίδια ώρα έρθει ένα Κουρασάο Κτέλε Φαντεστού. Είναι και τα δύο παιχνίδια από τον ίδιο όμιλο. Οπότε εδώ κρίνεται η δεύτερη και η τρίτη πολύτιμη θέση. Στις δύο τα ξημερώματα, την νησία Ολλανδία. Ολλανδία σχεδόν όχι έχει προκριθεί. Την νησία είναι μια καλή ομάδα. Ενώ ιδιαίτερο ωραίο παιχνίδι θα είναι για τους όσοι μπορείς να συνεχτήσουν, η Ιαπωνία-Σουηδία, FBO Sport, και ξημερώματα πλέον 5 η ώρα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, τελευταίο παιχνίδι θέλουν με το κεφάλι ψηλά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει πολύ δυνατά και νομίζω θα πάνε για τρίτη σερή νίκη. Και την ίδια ώρα έρθει ένα Παραγουάη-Αυστραλία και οι δύο θέλουν νίκες ώστε να έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση.
0: Τώρα, Δημήτρη, ο Βινίσιους ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Βραζιλίας. Δύο γκολ, εξαιρετική εμφάνιση και γενικά δείχνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Είναι τελικά ο παίκτης που μπορεί να οδηγήσει τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή ή ποιος ξέρει?
1: Είναι ο Βινίσιους, τον γνωρίζουμε αρκετά καλά τελευταία χρόνια από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που συχνά πυκνά σκοράρει και βοηθάει τη Ρεάλ να φτάνει ψηλά. Φέτος βέβαια δεν είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα η Βραζιλία, χωρίς να έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, ψάχνει έτσι κάποιον να την οδηγήσει και ίσως να είναι αυτός ο Βινίσιους που νομίζω έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και να οδηγήσει τη Βραζιλία ψηλά.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο Μανώλης Μητσιάς είναι μία από τις πιο σπουδαίες και αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με πορεία που ξεπερνά τις 5 δεκαετίες. Από τα πρώτα του βήματα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη μεγάλη επιτυχία του 1969 με το «Στην Ελευσίνα μια φορά», χάραξε μια διαδρομή γεμάτη ποιότητα και συνέπεια. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Δήμος Μούτσης, ερμηνεύοντας έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Η φωνή του συνδέθηκε με τη μελοποιημένη ποίηση, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι, πάντα με ξεχωριστή εκφραστικότητα και ήθος. Με περισσότερους από 35 προσωπικούς δίσκους, ο Μανώλης Μητσιάς παραμένει μια σταθερή και διαχρονική αξία της ελληνικής μουσικής.

Το «Αυθόρμητα» είναι ο τελευταίος προσωπικός δίσκος της Κέτης Χωματά που κυκλοφόρησε το 1987 από τη Λύρα και αποτελεί μια όρημη κατάθεση στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι της εποχής. Οι στίχοι φέρουν την υπογραφή του Σπύρου Γιατρά, ενώ τη μουσική συνέθεσε ο Αλέκος Χρυσοβέργης. Η Κέτη Χωματά ερμηνεύει τα τραγούδια με τη γνώριμη εκφραστικότητα και ευαισθησία που χαρακτήρισε όλη την πορεία της. Ο δίσκος ξεχωρίζει ως μια αξιόλογη στιγμή της ύστερης δισκογραφίας της.

Στις 28 Μαρτίου του 1984 κυκλοφόρησε ο δεύτερος καρπός της συνεργασίας του Ηλία Ανδριόπουλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη μετά τα γράμματα στον Μακρυγιάννη. Ο δίσκος «Προσανατολισμοί» βασίστηκε σε 9 μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη από την ομώνυμη πρώτη ποιητική του συλλογή που εκδόθηκε το 1940. Τα περισσότερα τραγούδια ερμήνευσε η Άλκηστης Πρωτοψάλτη, ενώ ένα από αυτά απέδωσε ο ίδιος ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Την έκδοση συμπλήρωσαν 5 οργανικές συνθέσεις. Οι «Προσανατολισμοί» επανεκδόθηκαν σε CD το 1996 και ξανά το 2007. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η γιαγιά μου μαγειρεύει όνειρα τηγανιτά είναι ο τελευταίος δίσκος που ηχογράφησε η Αρλέτα σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Σάνι Μπαλτζή. Η προετοιμασία του ξεκίνησε το 2014 και οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2017, λίγο πριν από την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Περιλαμβάνει 13 νέα τραγούδια διαφορετικά σε ύφος και θεματολογία που αναδεικνύουν τη μοναδική εκφραστικότητα της φωνής της. Η ίδια η Αρλέτα φιλοτέχνησε τα σκίτσα του CD και έγραψε το συγκινητικό εισαγωγικό σημείωμα του δίσκου. Πρόκειται για ένα πολύτιμο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που σφραγίζει με τον πιο τρυφερό τρόπο τη δισκογραφική της πορεία.

ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

Με το νέο του άλμπουμ «Τα πλοία της γραμμής», ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που περιλαμβάνει 19 τραγούδια ερμηνευμένα με τη χαρακτηριστική ευαισθησία και ωριμότητά του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ήδη αγαπημένες επιτυχίες «Είναι πια αργά», «Τα πλοία της γραμμής» και «Κόψε τα σ' αγαπώ». Το άλμπουμ εμπλουτίζεται με δύο ιδιαίτερα ντουέτα, το «Ότι αγάπησες δεν είναι πια εκεί» με τη Μαρία Κρασοπούλου και το «Νόμιζα» με τον Γιώργο Φανάρα. Ένα άλμπουμ που επιβεβαιώνει την διαχρονική παρουσία του Κώστα Μακεδόνα στο ελληνικό τραγούδι.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Ο Πάνος Καβαλάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με πλούσια πορεία ως ερμηνευτής, συνθέτης και μουσικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 και από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ παράλληλα εργάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα για να στηρίξει την οικογένειά του. Στη διάρκεια της καριέρας του έγραψε και ερμήνευσε πολλές μεγάλες επιτυχίες, αφήνοντας έντονο το προσωπικό του στίγμα στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε επίσης δραστήριος στον χώρο της δισκογραφίας, ιδρύοντας τις εταιρείες Vendetta και Sonata. Έφυγε από τη ζωή το 1988, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Οι Αργοναύτες είναι ένας ξεχωριστός δίσκος του Ηλία Ανδριόπουλου που κυκλοφόρησε το 1998 από τη Λύρα και αποτελεί μια λυρική μουσική περιπλάνηση γεμάτη εικόνες, μνήμες και συμβολισμούς. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Νένα Βενετσάνου, ενώ η εφηγηματική παρουσία του Γιάννη Φέρτη προσδίδει θεατρικό χαρακτήρα στο έργο. Ο δίσκος κινείται στο ύφος του έντεχνου τραγουδιού που χαρακτηρίζει τη δημιουργική πορεία του συνθέτη. Πρόκειται για ένα έργο όπου ποιήση, μουσική και ερμηνεία συναντιούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Η Γιώτα Νέγκα είναι μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και μεγάλωσε στο Εγάλεο, χαράζοντας μια ξεχωριστή πορεία με τη χαρακτηριστική αυθεντική φωνή της. Έγινε ευρύτερα γνωστή με το τραγούδι «Με τα μάτια κλειστά», ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Κώστας Λιβαδάς και ο Θέμης Καραμουρατίδης. Στη δισκογραφία της περιλαμβάνονται επιτυχημένα τραγούδια όπως «Τα έχω άνθρωπο», «Οξυγόνο» και «Βρες μου έναν άλλο». Με συνέπεια και καλλιτεχνική ποιότητα έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπητές φωνές της γενιάς της. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής και κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Με τη βαθιά και εκφραστική φωνή του ανέδειξε θέματα όπως η ξενιτιά, ο πόνος, η κοινωνική αδικία και οι αγώνες του απλού ανθρώπου. Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση και την καθιέρωση του λαϊκού τραγουδιού ως ξεχωριστού μουσικού είδους. Κατάφερε να συνδυάσει στοιχεία του ρεμπέτικου και του ελαφρού τραγουδιού, δημιουργώντας ένα νέο μουσικό ύφος με ευρεία απήχηση. Η καλλιτεχνική του κληρονομιά παραμένει ζωντανή και τον κατατάσσει ανάμεσα στους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές όλων των εποχών. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε και μιας και άρχισαν κιόλας να έρχονται τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Βάλτε στην αναζήτηση εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα γίνει το θαύμα. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook βάλτε ροκ συναναστροφές στα ελληνικά και εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ξέρω πως κάθε Πέμπτη που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του είναι αρκετές. Θα μας βρείτε. Και στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, αυτό είναι το εναλλακτικό σήμα. Αλλά το κανονικό σήμα κάθε Πέμπτη είναι αυτό με το οποίο ξεκινάμε. Τη μουσική από το Dead Man του Jim Jarmusch με τις κιθάρες βέβαια του Neil Young. Αυτό είναι που με ρωτάτε. Αυτό σας απαντάω στα αρκετά μηνύματα που πάλι έρχονται. Κάθε Πέμπτη το λέμε, τα απαντάμε έτσι προσωπικώς. Τώρα το είπα ευρύτερα, γιατί σήμερα είστε περισσότεροι και περισσότερες. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε.

Αν και για τον Άγγελο Αντωνόπουλο τα είπαμε χθες, έφυγε από τον κόσμο γνωστόν σε ηλικία 94 ετών. Το Σάββατο έγινε αυτό. Ανακοινώθηκε χθες όμως την ημέρα της κηδείας του, καθώς από δική του απέτηση και της οικογένειας ήθελαν πρώτα να γίνει η κηδεία, όπερ και εγένετο. Η ΕΡΤ λοιπόν μεταδίδει σήμερα στις 8 και 4 την ελληνική ταινία «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», μια παραγωγή του 1969, είναι μαζί του κι άλλοι ηθοποιοί βέβαια, η Νίκη Τριανταφυλλίδη, ο Γιάννης Αργύρης, ο Βασίλης Καΐλας, ο Γιώργος Νέζος και πολλοί ακόμα. Είναι μια από τις περίπου 50 ταινίες που έκανε στον κινηματογράφο ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός. Τον θυμάμαι για πολλά από τα κινηματογραφικά του και τις πρώτες μικρότερες εμφανίσεις του, αλλά βέβαια και το κονσέρτο για Πολυβόλα, οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, ειδικά αυτά τα δύο τα επικού θα έλεγα περιεχομένου, αλλά νωρίτερα βέβαια στην εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου, έχει κάνει μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεία και εκεί, και υπάρχουν και άλλα, και η παρένθεση του ιδίου σκηνοθέτη του Τάκη Κανελόπουλου. Το δάσκαλό μας, το φιλμ «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», πάμε το 1969, την ίδια χρονιά συνεργασία του πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για να φτάσουμε σε αυτό που μ' αρέσει πολύ για ποικιλία λόγων. Ένας από αυτούς είναι η σπουδαία, η καταπληκτική μουσική του Γιάννη Σπανού.

φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει τώρα τι γίνεται, του Ερίκου Ανδρέου είναι η ταινία. Στο σενάριο του Κλέαρχου Κονησιώτη, με την Έλληνα Ναθαναήλ βέβαια, και τον Τίνο Καρύδη και τον Βασίλη Ανδρονίδη, και πρωταγωνιστή βέβαια τον Αντωνόπουλο. Η περίπτωση του Γιάννη Σπανού είναι μοναδική και βέβαια δεν είναι και τόσο εκτιμητέα όσο θα έπρεπε στη χώρα αυτή. Και δεν είναι μόνο ότι έκανε στη Γαλλία καταπληκτικά πράγματα, δεν είναι μόνο ότι στην Ελλάδα έχει γράψει ως μοναδικός από τους μελωδούς σπουδαίες μουσικές, και όχι μόνο για τον κινηματογράφο, για το τραγούδι, είναι γιατί και ο ίδιος με την παρουσία του λάμπρινε αυτό το χώρο, με την έννοια πως είχε και ένα ήθος που έμεινε και το συζητούν ακόμα όλοι οι συνεργάτες του και όλοι όσοι έτυχε κάποτε, όσοι και όσες, να το γνωρίσουν. Την ίδια περίοδο, εκεί στις αρχές του 70, κάνει καταπληκτικά πράγματα και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Υπέροχο, τι να λέμε τώρα, πρέπει να παίξουμε άπαντα κάποια στιγμή. Λοιπόν, και για τον κινηματογράφο και για το εξωτερικό, ο Γιάννης Πανός μοναδικός φυσικά. Λοιπόν, άνοιξαν τα θερινά, το ξέρετε αυτό, και υπάρχουν καινούργιες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές, κατευθείαν πολύ γρήγορα από τις Κάνες, η καινούργια ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Και όταν λέμε Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία, μιλάμε για Αλμπέρτο Ιγκλέσιας στη μουσική.

Και εδώ οι φίλοι του συγκεκριμένου σινεμά θα το λατρέψουν. Μια διπλή αφηγηματική γραμμή, δύο παράλληλες χρονικές αφηγήσεις για να ακριβολογώ, όπου η τέχνη και η ζωή συναντώνται. Το 2004 μια σκηνοθέτης διαφημιστικών προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της, που έγινε κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων, εξού και ο τίτλος «Πικρές γιορτές». 20 και πλέον χρόνια μετά ο σκηνοθέτης μετατρέπει την ιστορία της σε σενάριο. Εκεί ανάμεσα ο πολύ στενός συνεργάτης για όλες σχεδόν τις ταινίες του, προσπαθώ να θυμηθώ ποια ταινία τουλάχιστον των τελευταίων πολλών χρόνων δεν έχει υπογράψει, τη μουσική της εννοώ, ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

Πρόξενες αναστροφές στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος της Πέμπτης για τον κινηματογράφο. Μια μικρή απόδειξη πως ο συνθέτης Αλμπέρτο Ιγκλέσιας δεν είναι μόνο συνθέτης για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Εδώ από μια άλλη του συνεργασία για το The Kite Runner. Ένας δημιουργός που έφτασε κιόλας τα 70. Όλοι μεγαλώνουμε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις μουσικές που αγαπάμε. Μεγαλώνουμε μαζί τους, δεν υπάρχει καμία βολή γι' αυτό. Γεννημένος στο Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανός βέβαια, ο Ιγκλέσιας, και ένας από τους Ισπανούς που ανανέωσαν τον κινηματογράφο, όχι της πατρίδας του μόνο, γιατί εδώ έχουμε έναν σκηνοθέτη που ανανέωσε τον κινηματογράφο της πατρίδας του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Μπορεί να λέγονται διάφορα κατά καιρούς για τον Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Από το πρώτο κιόλας φιλμ που είδαμε τότε που το είδαμε, το 1996, βγαίνει σε επανέκδοση σήμερα. Είναι μία από τις ταινίες που βγαίνει σε επανέκδοση. Το Τέσις, αυτό το φιλμ που όχι μόνο τον ανέδειξε, αλλά τον έβαλε στο επίκεντρο εκείνα τα χρόνια για να παρακολουθήσουμε όλοι μετά ποια θα ήταν τα υπόλοιπα που θα έκανε. Εξαιρετικός και με άποψη έτσι στα πράγματα και περί του κινηματογράφου. Γράφει και τις μουσικές για τις ταινίες του. Αυτή η πρώτη ταινία έχει να κάνει με μια φοιτήτρια που σπουδάζει κινηματογράφο και κάνει μια διπλωματική για τη βία στον κινηματογράφο μαζί με ένα συμφοιτητή της και ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου ενός καθηγητή τους. Μπαίνουν σε ένα περίεργο και θα έλεγα ιδιαίτερο κόσμο των snuff movies, αυτών των σαδιστικών ταινιών με πραγματικούς φόνους και τα λοιπά. Εσείς που έχετε δει το 8 χιλιοστά με τον Nicolas Cage, την ταινία του Σουμάχερ, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλώ. Είναι ένα θρίλερ το Τέσις, αλλά είναι τόσο στυλιζαρισμένο που οι λάτρεις του είδους και οι προπάτορες, θα έλεγα, του Αμενάμπαρ θα είχαν να πούν πολλά. Μουσική, είπαμε, από τον ίδιο, κυρίως στις ταινίες του.

Ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ δεν είναι μόνος βέβαια στις μουσικές. Έχει μαζί το Μαριάνο Μαρίν. Συγγράφουν τις μουσικές για τις ταινίες του πρώτου και βέβαια συνέχισε με εκείνο το υπέροχο «Άνοιξε τα μάτια» του 1997, ένα χρόνο μετά από το «Τέσεις», και εκεί έγραψε τις μουσικές και εκεί μιλάμε για μια από τις καλύτερες ισπανικές ταινίες εκείνης της περίοδου και για πολλά χρόνια. Μετά δεν είναι τυχαίο και δεν είναι περίεργο που το Hollywood πήρε την ιστορία αυτή, έδωσε μια χολιγουντιανή εκδοχή μερικά χρόνια αργότερα, το 2001, το Vanilla Sky. Και το περίεργο βέβαια είναι πως αυτό ήταν, συγχωρήστε μου τη λέξη, μια σαχλαμάρα, ειδικά αν έχεις δει το πρώτο, το πρωτότυπο θέλω να πω, το ισπανικό. Και είναι περίεργο γιατί έχει φοβερούς συντελεστές, σκηνοθετεί ο Cameron Crowe και πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, ο οποίος έχει βάλει και τα χρήματά του βέβαια σαν παραγωγός μαζί με την Paula Wagner εκεί, και τον ίδιο τον Cameron Crowe. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στο Jerry Maguire, αλλά ο Crowe ένας δημιουργός, ένας σκηνοθέτης από την ανεξάρτητη ματιά εκεί, που είναι πολύ κοντά και στη μουσική και στη rock σκηνή. Το singles έχει κάνει και άλλα φιλμ. Έπαιζε στο φιλμ, παίζει σε αυτό το φιλμ ο Tom Cruise, παίζει η Penelope Cruz, παίζει ο Kurt Russell, παίζει η Cameron Diaz, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την συγκίνηση και την έτσι απορία με την οποία μένεις από το πρώτο φιλμ, εννοώ το ισπανικό του 1997, το Open Your Eyes, όπου το δείτε, να το δείτε που λένε, και μετά να μου πείτε αν είχα δίκιο. Εντάξει, μουσική από αυτό το φιλμ τώρα.

Υπέροχη μουσική πραγματικά από την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ «Άνοιξε τα μάτια». Μην εκπλήσεστε όμως, αυτή ειδικά στον κινηματογράφο και σε αυτό το επίπεδο μουσικής, μην εκπλήσεστε, αυτοί οι 4, 5, 10 σπουδαίοι της κλασικής μουσικής τους έχουν επηρεάσει όλους. Πόσοι είναι, πόσους θυμάστε, αυτοί είναι. Και όταν έχουν και κάποιοι από αυτούς τους συνθέτες θηριώδεις σπουδές, καταλαβαίνετε πως δεν είναι πολύ μακριά να, όχι να επηρεαστούν, ξέρετε, προδήλως, αλλά να συνεισφέρουν δημιουργικά σε αυτή την επιρροή από όλους αυτούς τους αγαπημένους τους, αυτούς που σπούδασαν, αυτούς που αγάπησαν, όπως ο επόμενος. Πάμε στην Ασία τώρα, από την Ιαπωνία, αγαπημένος μας, ο Νομπούο Ουεμάτσου. Αυτός που ασχολήθηκε πολύ με τα video games και τις μουσικές εκεί στην πατρίδα του, αλλά όταν έβαλε και ορχήστρα σε μουσικές όπως αυτή για το Final Fantasy, ακούστε τι έχει βγει. Α, ναι, επειδή τη μουσική από το Final Fantasy τη ζητάτε συχνά και την έχουμε παίξει, αποφάσισα σήμερα να φέρω το άλλο, το Φαντασμαγκόρια, αυτό εδώ.

Και μπορεί βέβαια ο Εμάτσου να μην είναι τόσο γνωστός στο ελληνικό κοινό. Τι γνωστός, καθόλου γνωστός. Ο επόμενος είναι Παρήγορο, που ήρθε και στη χώρα μας, έδωσε και συναυλία και ήταν και κατάμεστο το Ηρώδιο. Πραγματικά πολύ σπουδαίος έτσι κι αλλιώς ο Συγκερού Μεμπαγιάση.

Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πριντέζης έρχεται εδώ για την εκπομπή του, το κλειδί του Σολ. Και ο Ούμε είναι αυτός που με βοηθάει να πάρω το τρένο για να φύγω. Και αν είμαστε όλοι καλά, θα συναντηθείτε πάλι αύριο ξανά με τις ροκ συναναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ζωντανά σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, από τη Θεσσαλία, πέρα στον Πέραμα Χαλά, με τον Δημήτρη Βλαχόπουλο, και παραμένουμε στη Θεσσαλία με τον Διαμαντή Λάμπρο και την Καραγκούνα.

Με τον όμιλο του Διαμαντή Λάμπρου, αυτή η ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τραγούδησε εδώ Γιάννα Ναγιαννάκενα ο Διαμαντής Λάμπρος και κλαρίνο έπαιξε ο Δημήτρης Κόφας, βιολί ο Ηλίας Καραπατάκης και λαούτο ο Αλέξανδρος Μπλάλας. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ζωντανά. Ελπίζω να περάσετε ένα πανέμορφο ηλιοστάσιο. Εντάξει, εδώ εμείς με κάποιες απώλειες, μικρές ευτυχώς, είμαστε στις επάλξεις ούτως ή άλλως, η ενέργεια είναι δυνατή, οπότε ό,τι και να συμβαίνει, όλα καλά. Να συνεχίσουμε να πάμε...

Ο σκοπός της Γράβας εδώ σε αυτή την υπέροχη συνεργασία Πετρολούκας Χαλκιάς και Βασίλης Κώστας στο Λαούτο από το Soul of Epirus, ένα εξαιρετικό άλμπουμ που εκτόξευσε το Βασίλη Κώστα, ο οποίος κάνει πλέον διεθνή καριέρα στη Νέα Υόρκη και αλλού. Θα μας έρθει από του χρόνου ο Βασίλης Κώστας, το έχουμε κανονίσει από Οκτώβριο να γράψουμε κάτι εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη είμαστε συντονισμένοι. Αύριο έχουμε κυρατζίδες, ισχύουν οι κυρατζίδες, και προς το παρόν πάμε σε ρυθμό Καλαματιανό.

Στη Ματζουράνα στον Ανθό έγειρα να αποκοιμηθώ. Δεν μπόρεσα, δεν πλάγιασα τον ύπνο. Δεν εχόρτασα, δεν μ' άφησαν τα κλάματα της Χάιδος τα αγκαλιάσματα. Από το 1936 αυτή η ηχογράφηση με τον Μιχάλη Καλέργη, Πελοποννήσιο τραγουδιστή, από τη Λακωνία. Στα περισσότερα δε τραγούδια συνοδεύει ο Νίκος Καρακώστας. Στις περισσότερες ηχογραφήσεις έχει ηχογραφήσει γύρω στους 40 δίσκους 78 στροφών ο Μιχάλης Καλέργης, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής έπαιζε και σαντούρι. Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο.

Αγαπημένος Χρυσόστομος Μητροπάνος, Περδικούλα, ποτέ μου δεν απόμεινα και Γιούρια, σε ρυθμό Τσάμικο, Καλαματιανό και Συρτό, Θεσσαλίας και Ρούμελης και την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου 3 με τους εξαίρετους μουσικούς Νίκο Φιλιππίδη, Γιώργο Κοτσίνη, Γιώργο Μαρινάκη, Ειρήνη Δερέμπη, Στρατή Ψαραδέλη, Θωμά Κωνσταντίνου, Μαρία Θεοφανίδου, Σοφία Λαμπροπούλου, Στέλιο Κατσιάνη, Βασίλη Μπαραμπούτη, Ουρανία Λαμπροπούλου, Κάρολο Κουκλάκη, Κώστα Φιλιππίδη, Κώστα Μερετάκη και Νίκο Θεοδωρίδη, καθώς και Ανδρέα Παπά και Νίκο Κοντό. Αυτό το πολύ καλό αγαπημένο διπλό CD χθες και σήμερα. Έτσι είναι η παράδοσή μας. Ξεκινά από το χθες, φτάνει στο σήμερα και κάποια στιγμή θα αγγίξει και το αύριο. Να πάμε και στη Θράκη όμως.

Γιάλα από την Αστυπάλαια και τα Δωδεκάνησα με τον Νίκο Οικονομίδη και τον Μπάμπη Μαρκουλή στο Λαούτο, και πάμε να ακούσουμε κάτι καινούριο που κυκλοφόρησε και μας έφερε ο Κωνσταντίνος Κίκυλης εκεί στο ΚΕΠΕΜ. Από εκεί βέβαια και η ηχογράφηση και η παραγωγή αυτή του ΚΕΠΕΜ, με τα Θερμιώτικα, τραγούδια και χορούς που μας έρχονται από το νησί της Κίθνου και τον εξαιρετικό Κωνσταντίνο Κίκυλη, τον οποίο τον ακούσατε και σε επανάληψη αυτές τις μέρες που έλειπα, αυτές τις τρεις μέρες, με τους Παραθήν Αλός. Εδώ από το καινούριο CD με τίτλο «Τα Θερμιώτικα» θα ακούσουμε τον Μπασβάνικο, ένα συρτό που το συναντάμε και ως Θερμιώτικο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.

Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαού το Θερμιώτης ο ίδιος, Βασιλική Κίκυλη, Αγγελική Κίκυλη, Παναγιώτης Κίκυλης, από τους Παραθήναλος, αυτή η οικογένεια εδώ του Κωνσταντίνου Κίκυλη στο βιολί. Να σας πω ότι κυκλοφορεί δεν είναι ακριβό, είναι CD, μπορείτε να το πάρετε και σε ψηφιακή μορφή, αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο στο οποίο ο Κωνσταντίνος έχει καταγράψει και τις παρτιτούρες, οπότε εκτός από τους στίχους μπορείτε να διαβάσετε η μουσική και τις παρτιτούρες που έχει καταγράψει ο Κωνσταντίνος και είναι εξαιρετικός σε αυτή τη δουλειά, είναι άλλωστε και δάσκαλος. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Βόλου, ΕΡΤ Λάρισας και τη Φωνή της Ελλάδας σας χαιρετάμε. Αύριο να είστε εδώ για τους κυρατζίδες. Γεια και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για εσάς που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό το Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε, λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας. Η πρώτη μας μουσική από τον Σίδνεϊ Μπεσέ και με τον, αυτόν τον ιδιαίτερο βιμπράτο ήχο του σοπράνο σαξοφωνού του. Ο Μπεσέ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης της jazz. Ακούσαμε μια από τις διασημότερες συνθέσεις του, μια σύνθεση πολύ αγαπημένη του Woody Allen, μια και την έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές σε ταινίες του. Θυμάμαι μάλιστα τη μελωδία στο «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», στο φιλμ που εκεί που Woody Allen με ρομαντισμό παίζει με τα όνειρα και τις ψευδεσίσεις του με το παρελθόν και καταλήγοντας ερωτευμένος με το παρόν. Πάντα οι μουσικές που επιλέγει ο Woody Allen προέρχονται από το χώρο της παλιάς jazz. Στον ίδιο βηματισμό με το Sidney Bessé και Louis Armstrong με την τρομπέτα του μετέτρεπε τα όνειρα σε μουσική. Ήταν χαρισματική προσωπικότητα ο Louis Armstrong με πηγαίο ταλέντο και υπήρξε καινοτόμος ερμηνευτής της jazz με σημαντικότατη συνεισφορά.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Ήταν ο Louis Armstrong στο Mack the Knife, το διάσημο τραγούδι του Kurt Weill και του Bertolt Brecht από το θεατρικό «Η όπερα της Πεντάρας». Να πούμε ότι το τραγούδι είναι από τα δημοφιλέστερα και πολυδιασκευασμένα στον 20ο αιώνα. Στη σεζόν τώρα 1956-1957, στο υπόγειο του Κουν, του Θεάτρου Τέχνης, είχε ανέβει ο κύκλος με την Κυμωλία του Μπρέχτ. Η παράσταση είχε ανέβει σε μετάφραση του Οδυσσέα Ελίτη, σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Βακαλό και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Στο θίασο πρωταγωνιστές ο Κώστας Μπάκας, ο Γιώργος Λαζάνης, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, ο Μινάς Χριστίδης, η Νέλη Αγγελίδου, η Τασό Καβαδία. Θα ακούσουμε δύο μουσικά αποσπάσματα με τη φωνή του Γιώργου Μούτσιου και τον Μάνο Χατζηδάκη να τον συνοδεύει στο πιάνο. Η μπαλάντα του Στρατιώτη και Τέσσερις Στρατηγοί.
1: Την ώρα που ο Λεβέντης

Η μπαλάντα του στρατιώτη, τέσσερις στρατηγοί, Μάνος Χατζηδάκης, στη μετάφραση του Οδυσσέα Ελίτη. Το 1977 ο Ζιλ Ντασέν σκηνοθέτησε μια σύνθεση από ποίηματα και έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Η επιλογή των κειμένων είχε γίνει από τον ίδιο και τον Μάριο Πλωρίτη. Οι μουσικές συνθέσεις που ακούστηκαν ήταν του Κουρτ Βάιλ, του Χανς Άισλερ και πρωτότυπες για πρώτη φορά εκεί στην παράσταση του Θάνου Μικρούτσικου. Στη σκηνή η Μελίνα Μερκούρη, ο Μάνος Κατράκης, ο Γιάννης Φέρτης, η Μπέτη Βαλάση και ο Χρήστος Καλαβρούζος. Στην παράσταση πρωτακούστηκε από την Μελίνα Μερκούρη και το Άννα Μικλές. Στον δίσκο Μουσική Πράξη των Μπρέχτ το τραγουδούσαν ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Γιάννης Κούτρας.

0: θα φέρει. Άννα μην κλαις.
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Δε με βάζουν.
1: Δε με βάζουν στο χέρι.
0: Στο χέρι. Ο στρατός.
1: Στρατός ξεκινά.
0: Ξεκινά.
1: Άννα μην κλαις.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο ήχος τώρα της φυσαρμόνικας του Larry Adler. Η φωνή του Peter Gabriel. Στο Summertime του George Gershwin.

ο Αμερικανός Λάρι Άντλερ, δεξιοτέχνης στη φυσαρμόνικα, αυτός ο Τουτς Θίλεμανς από το Βέλγιο και ο Χιούγκο Ντιάζ από τη Λατινική Αμερική ήταν οι τρεις κορυφαίοι μουσικοί σε αυτό το μικροσκοπικό αλλά τόσο εκφραστικό όργανο. Ακούσαμε το Summertime του George Gershwin, το τραγουδίσε ο Peter Gabriel. Το διάσημο τραγούδι μετράει περίπου 67.000 διασκευές και επανεκτελέσεις. Το είχε συνθέσει ο George Gershwin σε στίχους του Dubow Hayward για την όπερα του Gershwin Porky and Bess το 1935. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο, η φυσαρμόνικα και εδώ. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει με την ανάσα ενός παιδιού, σημαδιτούτου του καιρού που μας φοβίζει και μας καίει.

Η σύνθεση που ακούσαμε είναι του Αράμ Χατσατουριάν από το 1941. Σύνθεση για το θεατρικό του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Μασκαράτα». Είχε παρουσιαστεί στο θέατρο Βαχτάκοφ της Μόσχας στις 21 Ιουνίου του 1941. Η εκτέλεση που ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Στάνλι Μπλακ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ο Βραζιλιάνος τροβαδούρος Καετάνο Βελόζο ερμήνευσε Νίνο Ρότα. «Come tu mi vuoi», «Όπως με θέλεις». Η μελωδία από το soundtrack του φιλμ του Φεντερίκο Φελίνη «Dolce Vita» το 1960, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και εκείνη η πανέμορφη Ανίτα Έγκμπερτ στους πρώτους ρόλους. Στην «Dolce Vita» μάλιστα έχουμε και μια από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Η Ανίτα Έγκμπερκ, πανέμορφη, μπαίνει με τα ρούχα στα νερά της Φοντατιτρέβη στην Ρώμη. Η Έγκμπερκ είχε συνεργαστεί με τον Φελίνη στις ταινίες «Βοκάκιος», «Η Κλόουν» και «Η Ντερβίστα». Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο Φεντερίκο ήξερε να διαβάζει τις ψυχές των ηθοποιών και να τους κατευθύνει λες και πρόκειτο για πεταλούδες».

Ήταν το ημερολόγιο από τα πιο ποιητικά τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Θηβαίος. Κάποια τραγούδια από την πρώτη ακρόαση τα κάνεις δικά σου. Το νιώθεις ότι θα σε ακολουθούν για πάντα.

από τις κορυφαίες στιγμές της μουσικής διαδρομής του Αλκινού Ιωαννίδη. Όνειρο ήτανε. Οπτασίες που προβάλλονται στα όνειρα, ιστορίες που δεν είσαι μόνο θέατης, αλλά συμπροταγωνιστής εκεί. Πόθη, έρωτες, αγάπες, επιθυμίες και τόσα άλλα.

σε θυμίζουν. Η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Δρασούλης, ένα τραγούδι που δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό, τον έχει ξεπεράσει τον χρόνο. Οι δυο τους τώρα, Μάνος Λοΐζος και Μανώλης Δρασούλης, στο επόμενο τραγούδι, «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας».

0: τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Σ' ακολουθώ από τον Μάνο Λοΐζο. Και κλείνοντας αυτό το ημίωρο, ο παλιός μας φίλος Cat Stevens μας τραγουδάει «Morning has broken».

Al Sol Sueño. Τάγκο γραμμένο από τον Πολωνό Γέρζι Πεταρμπερσκι, ο οποίος έγινε διάσημος από τις τάγκο συνθέσεις του. Η διασκευή που ακούσαμε από τον Λετωνό κορυφαίο μαέστρο και βιολονίστα Γκίντον Κρέμερ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματά σας. Ο Κάρλος Γκαρδέλ σφράγισε με τη φωνή του το τάγκο. Γοητευτικός, κομψός, σε κάθε του εμφάνιση είτε σε συναυλίες είτε στον κινηματογράφο, λατρεύεται και από τις δύο πλευρές του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Με τα τραγούδια του, τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις, έγινε θρύλος. Καθιερώθηκε ως ο βασιλιάς του τάγκο. Ξεκίνησε τραγουδώντας σε μπαρ σε γειτονιές του Μπουένος Άιρες. Μέχρι τις αρχές του 1930, περιοδεύει σε όλη την Λατινική Αμερική, πουλάει χιλιάδες δίσκους, λατρεύεται όσο λίγη ομότεχνή του. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βία σαν σήμερα 24 Ιουνίου του 1935, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε συνετρίβει στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Εκατομμύρια άνθρωποι έκλαψαν για το χαμό του. Ο Κάρλος Γκαρδέλ συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του αργεντίνικου τάγκο σε όλο τον κόσμο. Η χαρακτηριστική του φωνή και η γοητευτική σκηνική του παρουσία τον κατέστησαν θρύλο ήδη όσο ζούσε. Θα ακούσουμε τη φωνή του και θα τον ακούσουμε σε δύο από τα χαρακτηριστικότερα του τραγούδια.

Ήταν η φωνή του Κάρλος Γκαρδέλ, μη Buenos Aires querido, αγαπημένο μου Buenos Aires, και Πορούνα Καμπέζα. Δύο από τα κορυφαία τραγούδια του θρύλου των τάγκο, που σαν σήμερα έφυγε το 1935.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεύτερο πρόγραμμα και πλανόδιες μουσικές. Καλή ακρόαση.

Θάλασσα γίνομαι, τραγούδισε ο Γιάννης Κούτρας, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Κώστας και ο Χρήστος Κολοβός για τον δίσκο τους «Όνειρο πάνω από την πόλη». Και ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη τώρα με τον Απόστολο Ρίζο, «Τι να θυμηθώ».

Ήταν ο Απόστολος Δρίζος στο τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη «Τι να θυμηθώ». Η φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα σε τραγούδι εμπνευσμένο από το θέατρο, από τους ανθρώπους του θέατρου, τους ηθοποιούς, τους ρόλους τους, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τις μάσκες, τις αγωνίες και τη γοητεία της σκηνής. Είναι ο Θίασος, τραγούδι που έχουν γράψει ο Μιχάλης Τερζής και ο Δημήτρης Λέτζος.

βήματα κυπρόβαστα σκαλιά, και στις κουίντες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά, και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης.

Όλοι και αισθήματα σε αρχαία διαδρομή, γέρος και ο χρόνος σαν μουγκός υποβολέας, μπουλούκια οι έρωτες σε άγωνη γραμμή, να σε τυφλώνει ο καπνός και ο προβολέας. Ξεφτύλα χρώματα και πρόβαστα σκαλιά, και στις κουίντες ο καιρός ο θεατρώνης, πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης. Ήταν ο Θίασος με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τραγούδι του Δημήτρη Λέτζου και του Μιχάλη Τερζή. Ηθοποιοί, ρόλοι, τα παλιά μπουλούκια που γύριζαν από χωριό σε χωριό παίζοντας σε καφενεία, σε πλατείες για ένα κομμάτι ψωμί. Οι ρόλοι σε πλήρη αρμονία με τη ζωή τους. Ο Κάρολος Κουν είχε δηλώσει: «Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός». Thank you.

Ήταν απόσπασμα από το έργο των Nuova Compagnia di Canto Popolare, La Gatta Cenerentola. Η Nuova Compagnia συνδύαζαν τη μουσική με το χορό και τη θεατρική γλώσσα της Commedia dell'arte, της λαϊκής αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας που ήταν δημοφιλής μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα. Κλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Το Ταγιαμπόν είναι από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Σενεγαλέζου Ισμαήλ Λο. Το τραγούδι έγινε διεθνώς γνωστό όταν χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» από τον Πέντρο Αλμοδόβαρ. Το τραγούδι ακούγεται σε μια βέβαια από τις συγκινητικότερες στιγμές της ταινίας. Τώρα σε μια άλλη ταινία του 2005, τον Επίμονο Κυπουρό, ακούγονταν και ένα από τα πιο συγκινητικά και ατμοσφαιρικά τραγούδια της αφρικανικής μουσικής. Το ερμηνεύε ο Κενιάτης Αγιούμπ Ογκάντα, συνοδεύοντας τη φωνή του με την Νιατίτη. Είναι παραδοσιακή οχτάχορδη λύρα της Κένιας. Τίτλος «Καθμπύρο». Έρχεται η βροχή.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούσαμε τη φωνή του Αϊούμπ Ογκάδα με το Καθημπύρο, ένα τραγούδι που ακούγονταν, αν θυμάμαι καλά, στο φινάλε της ταινίας ο επίμονος Κυπουρός. Ήταν στο φινάλε της ταινίας. Εξαιρετικό τραγούδι. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Είναι ο Γιώργος Καζαντζής που έγραψε τη μελωδία, η Ελένη Φωτάκη που έγραψε τους στίχους και ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδισε το Χειμωνανθό.

Ήταν όχι μονανθός του Γιώργου Καζαντζή με τον Γιάννη Χαρούλη και της Ελένης Φωτάκη στους στίχους. Της Ελένης Φωτάκη είναι και η επόμενη στίχη εδώ, η μουσική του Μίνου Μάτσα και ο Σωκράτης Μάλαμας που τραγουδάει «Εγώ σ' αγάπησα το Μάη».

Γλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.